0: Φραντς Σούμπερτ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Σταβάγκερ υπό τη διεύθυνση του Στάφαν Λάρσον. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τον Εσπερινό της Παρθένου του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, ένα από τα σημαντικότερα έργα της θρησκευτικής μουσικής. Δημοσιεύθηκε το 1610 στη Βενετία, σε μια περίοδο που ο συνθέτης αναζητούσε νέα επαγγελματική στέγη και αποτελεί ένα εντυπωσιακό κράμα της παλαιάς πολυφωνικής παράδοσης με το νέο θεατρικό ύφος του μπαρόκ. Το σύνολο La Fonte Musica διευθύνει ο Μικέλε Παζότη.

Αυτή ήταν μια ηχητική τοιχογραφία που επαναπροσδιορίσε την λατρευτική μουσική του 17ου αιώνα, συνδυάζοντας την πνευματική ανάταση και την ορχιστρική λαμπρότητα. Ακούσαμε το έργο «Vespro de la Beata Vergine» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, που ερμήνευσε το σύνολο «La Fonte Musica» υπό τη διεύθυνση του Μικέλε Παζότη. Ο Σαλαμούνε Ρώση υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της μουσικής των αρχών του 17ου αιώνα. Εβραϊκής καταγωγής, έζησε την ίδια εποχή με τον Μοντεβέρντι και ήταν συνεργάτης του στη Μάντοβα. Η Συμφωνία Γκράβε, για 5 όργανα που θα ακούσουμε, αναδεικνύει την ικανότητά του να πλέκει τη μελωδία του βιολιού με τον ήχο της άρπας και του λαούτου. Ερμηνεύει το σύνολο Ντένταλους υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα.

Το σύνολο Ντένταλους, υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα, ερμήνευσε τη Συμφωνία Γκράβε του Σαλαμόνε Ρώση. Παραμένοντας στην ίδια εποχή με τους Μοντεβέρντι και Ρώση, μεταφερόμαστε από την Ιταλία στις γερμανόφωνες περιοχές των Άλπεων. Ο Γιώχαν Στάντλ Μάιρ, αρχιμουσικός της αυλής του Ίνσπρουκ, υπήρξε ο κυριότερος εκπρόσωπος της αντεπίθεσης του καθολικού Νότου, μεταφέροντας το νέο ιταλικό ύφος στους καθεδρικούς ναούς της κεντρικής Ευρώπης. Θα ακούσουμε τον ύμνο «Ave Maristella», μία σύνθεση που συνδυάζει την αντιστοιχτική αυστηρότητα με τη λάμψη του πρώιμου μπαρόκ. Ερμηνεύει η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Ότο Κάργλ.

ακούσαμε τον ύμνο «Ave Maris Stella» του Johann Stadelmeier που ερμήνευσε η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Otto Kargl. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη δεύτερη σουίτα σε σόλε λάσονα του Μαρέν Μαρέ, του κορυφαίου δεξιοτέχνη της βιόλας Νταγκάμπα στην αυλή του Λουδοβίκου 14ου. Αν και ο Μαρέ ταυτίστηκε με το σόλο ρεπερτόριο, τα τρία του θεωρούνται από τα πιο κομψά δείγματα της γαλλικής μουσικής δωματίου. Ερμηνεύει το σύνολο La Petite Bande.

0: Ακούσαμε την δεύτερη σουίτα σε Σόλε Λάσονα του Μαρέν Μαρέ που ερμήνευσε το σύνολο La Petite Band. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το κουαρτέτο με πιάνο, αριθμός 3, έργο 60 του Johannes Brahms, είναι γνωστό με την επωνομασία Βέρθερος. Ο ίδιος ο συνθέτης παρομοίασε το έργο με τον ήρωα του Γκέτε, αντανακλώντας τη δική του συναισθηματική αναταραχή και τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για την Κλάρα Σούμεν την περίοδο που το ξεκίνησε. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Garriou.

Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3, έργο 60 του Johannes Brahms, το κουαρτέτο

Πέρθερος, που ερμήνευσαν ο πιανίστας Χόουαρντ Κίμσε, ο βιολονίστας Στιγκ Νίλσον, ο βιολίστας Άντερς Νίλσον και ο τσελίστας Ρωμέν Γκαριού. Ο κύκλος τραγουδιών «Dichte Liebe» του Ρόμπερτ Σούμαν σε ποίηση του Χάινριχ Χάινε που ακολουθεί γράφτηκε το 1840, το περίφημο «Έτος των τραγουδιών» του συνθέτη. Μέσα από 16 λίντερ, ο Σούμαν περιγράφει την πορεία ενός έρωτα από την πρώτη άνθηση του Μαΐου μέχρι την οριστική απώλεια και τη λύθη. Ερμηνεύουν ο τενόρος Ιαν Μπόστριτς και ο Life of Anstness είναι στο πιάνο.

Ο τενόρος Ιαν Μπόστριτς και ο πιανίστας Λέφοβε Άντσνες ερμήνευσαν τον κύκλο τραγουδιών «Dichter Liebe», έργο 48 του Ρόμπερτ Σούμαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ, που ήταν το αποτέλεσμα ενός ταξιδιού του συνθέτη στην Ισπανία το 1882. Το έργο ενθουσίασε το παρισινό κοινό με τον δυναμισμό του, επηρεάζοντας αργότερα συνθέτες όπως ο Ραβέλ και ο Ντεμπισί στη δική τους αναζήτηση για το ισπανικό χρώμα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο διευθύνει ο Άντριου Ντέιβις.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο, υπό τη διεύθυνση του Άντριου Ντέιβις, ερμήνευσε τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ. Τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ γράφτηκαν το 1930 για κουιντέτο πνευστών. Ο Γάλλος συνθέτης δημιουργεί εδώ τρεις μουσικές μικρογραφίες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε οργάνου. Ερμηνεύει το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών.

το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών ερμήνευσε τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ. Η ελεγεία για σόλο άρπα του Καναδού Φρέντερικ Σιπίσκι γράφτηκε το 1980. Πρόκειται για ένα έργο που εξερευνά τις στοχαστικές και λυρικές δυνατότητες του οργάνου, διατηρώντας μία ατμόσφαιρα εσωτερικής γαλήνης και θλίψης. Άρπα παίζει η Ρίτα Κοστάντζη.

η αρπίστα Ρίτα Κοστάντζη ερμήνευσε την «Ελεγία για σόλο άρπα» του Φρέντερικ Σιπίσκι. Η δημοφιλής ρομάντσα, έργο 26 του Γιώχαν Σβέντσεν, γραμμένη αρχικά για βιολί και ορχήστρα το 1881, παρουσιάζεται εδώ σε μια ιδιαίτερη διασκευή για βιολί και χοροδία. Η μελωδική γραμμή του Νορβηγού συνθέτη αποκτά μια νέα, σχεδόν ουράνια διάσταση μέσα από το φωνητικό υπόβαθρο. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Μπόρις Αστράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διευθύνει ο Σιγκίτας Βαϊσιουλιώνης.

ο βιολονίστας Μπόρις Στράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διεύθυνε ο Σικίτας Βαϊσιουλιώνης ερμήνευσαν την διασκευή για βιολί και χοροδία της ρομάντσας έργο 26 του Johann Svensson. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με Αντώνιο Βιβάλντι και το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από τη συλλογή Λέστρο Αρμόνικο. Το έργο αυτό υπήρξε τόσο σημαντικό στην εποχή του που ο Johann Sebastian Bach το επέλεξε για να το μεταγράψει για σόλο τσέμπαλο. Ερμηνεύει ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από την συλλογή Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλντι, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Και θα ξεκινήσουμε τον ήχο της αυγής σήμερα με δύο λόγια από το συνθέτη που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής. Διαβάζω. Η σουίτα για συμφωνική ορχήστρα Portraits of Gods συνεχίζεται με τον Ερμή, εσκεμμένα σε παρόμοιο περιγραφικό στυλ γραφής. Ο Ερμής δεν είναι ένας ελαφρύς θεός που απλά πετούσε και απαράδιδε μηνύματα. Αγγελιαφόρος και προστάτης των ανθρώπων, ναι, αλλά δολοπλόκος, ψυχοπομπός, καθώς οδηγούσε τις ψυχές στον Άδη και αδέκαστος φωνιάς προκειμένου να πετύχει τα σχέδιά του. Ο εν λόγω συνθέτης είναι ο εξαιρέτος Γιάννης Γκίκας, τον οποίο μάλιστα να σας πω ότι αύριο θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα άλλο έργο του, τη μεταμόρφωση του Νάρκησου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ερμηνευμένο από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μην το χάσετε. Σήμερα όμως, Ερμής. Σιριζένα, όπως ένα GH55.

Θα πάμε πίσω στο χρόνο τώρα για να συναντήσουμε τον Franz Schubert και την ερμηνεία του Wilhelm Kempf από τη σύνθεση Πιάνο Σονάτα νούμερο 16 σε Λαελάσσονα D845. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Moderato.

Τζοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι. Αυτός θα είναι και ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Τσελοσονάτα σε σολμίζωνα, τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο γκράβε και τρίτο βιβάτσε. Παίζουν η Ακαδέμια Νταρκέντια με σολίστη τον Λέοναρντ Ρόουζ.

Franz Liszt, ο εξαίρετος αυτός ο Ούγγρος συνθέτης και πιανίστας της ρομαντικής περίοδου, μας χαρίζει σήμερα την Ουγγρική Ραψοδία νούμερο 3 σε ρε λάσονα. Παίζει η London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Αντάλ Ντοράτη.

0: Λέξεις που διαρκούν.
1: Γιώργιος Δροσίνης. Χώμε ελληνικό. Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες, χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι και από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Άφησε μαζί μου φυλαχτό να πάρω για την κάθε λύπη, κάθε τι κακό. Φυλαχτό από αρρώστια, φυλαχτό από χάρο, μόνο λίγο χώμα. Χώμα ελληνικό. Χώμα δροσισμένο με νυχτιάς αγέρι. Χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι. Χώμα ευλογημένο. Χώμα που γεννάει. Μόνο με τη σπούλια στην ουράνια χάρη. Μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά. Το μοσχάτο κλίμα, το ξανθό σιτάρι. Τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Χώμα τιμημένο που έχουν ανασκάψει για να θεμελιώσουν ένα Παρθενώνα. Χώμα δοξασμένο που έχουν ροδοβάψει αίματα στο Σούλι και στο Μαραθώνα. Χώμα που έχει θάψει λείψανα γιασμένα από το Μεσολόγγι για από τα Ψαρά. Χώμα που θα φέρνει στον μικρόν εμένα θάρρος, περηφάνεια, δόξα και χαρά. Θα σε κρεμάσω φυλαχτό στα στήθια. Κι όταν η καρδιά μου φυλαχτό σε βάλει, από σε θα παίρνει δύναμη, βοήθεια, μην την ξεπλανέψουν άλλα, ξένα κάλλη. Η δική σου χάρη θα με δυναμώνει, κι όπου κι αν γυρίσω, κι όπου κι αν σταθώ, σύθε να μου δίνεις μια λαχτάρα μόνη, πότε στην Ελλάδα πίσω θεναρθώ. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψει να φύγω και να μην γυρίσω, το στερνό συγχώριο είσαι σένα θα βρω, το στερνό φιλί μου θέ να σου χαρίσω. Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό σαν θα φτύσεις μαζί μου στην καρδιά μου επάνω. Χώμα αγαπημένο. Χώμα ελληνικό. Από τη συλλογή Αμάραντα. Γιώργη Ενέσκου. Ρουμάνιαν Ράψοντι νούμερο 1 όπως 11. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθυνεί ο Ανταλ Ντοράτη.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο.
4: Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95.40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
5: Ο καιρός.
4: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Η
6: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πατήσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

όμως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

χωριό χαμόγελα αυτή του καλού. Το να είναι για σένα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

μας ο καθρέφτης τρεις φορές γίνεται ψεύτης. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δε βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Bert Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Είναι λοιπόν Πέμπτη σήμερα. Είναι 4 του μήνα Ιουνίου του 2026 και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλό δρόμο. Όσους μετακινήσετε, θα ευχηθώ και σήμερα από καρδιάς. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μαζί μου στην υποστήριξη της εκπομπής σήμερα η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Μαρία Αρβανιτάκη. Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι θα το καταλάβατε ήδη ότι δρόσει σε λίγο ο καιρός. Πολύ μικρή η πτώση της θερμοκρασίας παρατηρείται, αλλά έχει και τη συννεφιά του από το πρωί σήμερα στη Δυτική Ελλάδα γενικότερα. Κάτι που βοηθά λίγο τουλάχιστον αυτούς που εργάζονται κυρίως στο ύπαιθρο. Πάντως το μεσημεράκι η θερμοκρασία στην πόλη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς, άντε και τους 29 στα πολύ βαριά. Η υγρασία δεν είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 60% είναι σήμερα. Καλό είναι αυτό, δεν μας επηρεάζει. Οι άνεμοι ενισχύονται λίγο από το μεσημεράκι και μετά στα 4 με 5 μποφόρ, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα να προκαλούν, αλλά όπως και να έχει, στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα θα έχουμε συννεφιά στην Δυτική Ελλάδα και δεν αποκλείεται, από ό,τι θυμάμαι και τις προβλέψεις, την αστάθεια που είχαμε εντοπίσει από την προηγούμενη εβδομάδα σήμερα Πέμπτη, κυρίως απογευματινές ώρες, εκεί μετά τις 6, αν θυμάμαι καλά, 5-6 κάπου εκεί, που μπορεί να φέρει δηλαδή και λίγη βροχούλα στη γύρω-τριγύρω. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας και πάλι να ξεκινήσω και να μην ξεφύγω από τα τυπικά μας, να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζει σήμερα η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια τους πολλά. Είναι διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Θα έπρεπε να είναι καθημερινό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει μια διεθνής ημέρα δεν μας χαλάει με τίποτα. Στα σημαντικότερα γεγονότα ανά την ιστορία, πολλά, πολλά και διάφορα. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κυρίευσαν την Αθήνα σας σήμερα το 1456 και ακολούθησαν τα χρόνια της σκλαβιάς. 1878. Στην υπογραφή της συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Ήταν το 1878 σαν σήμερα. 1936, ένα μέτωπο, το Λαϊκό Μέτωπο λεγόταν, δηλαδή ουσιαστικά ήταν η Συμμαχία των Σοσιαλιστών και των Κομμουνιστών, για πρώτη φορά κυβέρνηση σχημάτισε στη Γαλλία με πρωθυπουργό τότε, το 1936, τον Λέον Μπλουμ. 1989, μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του κομμουνιστικού καθεστώτος της Κίνας, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen, το 1989. Το 1996, από τη δική μας την πλευρά, όταν αμφισβητήθηκε από Τούρκο αξιωματούχο η ελληνικότητα της νήσου Γάβδου, είχαμε το έντονο διάβημα από την ελληνική κυβέρνηση, διάβημα διαμαρτυρίας βεβαίως. Η πρόκληση αυτή εκδηλώθηκε από το συγκεκριμένο αξιωματούχο κατά τη διάρκεια σχεδιασμού μιας νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Ο Τούρκος αξιωματούχος τότε, το 1996, ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί το νησί στην περιοχή όπου θα διεξαγόταν η στρατιωτική άσκηση, η νήσος δηλαδή, η Γάβδος, και ισχυριζόταν ότι το νησί ήταν, αποτελούσε μια περιοχή αμφισβητούμενη. Την είχε πει γκρίζα τότε. Αυτό έγινε το 1996. Ακολούθησε το διάβημα διαμαρτυρίας της ελληνικής κυβέρνησης. Ξέρετε, τα κάνουν συχνά πυκνά αυτά οι γείτονες. Κάθε τόσο αμφισβητούν κάτι και εμείς κάνουμε διαβήματα. Το 2017 η ΓενόπΔΕΗ, ξέρετε, το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στην ΔΕΗ, πρώην κρατική υπηρεσία κλπ. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επικρότησε με ανακοίνωσή της την απόφαση του Αμερικανού και τότε Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του να αποσύρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χώρα του, από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, διαβεβαίων ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό το υποστήριζε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2017 στην πρώτη του θητεία και απέσυρε από τη Συμφωνία του Παρισιού, θυμάστε τότε, τη χώρα του, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφωνούσε, λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, σας τα λέω όσο πιο απλά μπορώ. Και τότε, το 2017, ήσαν οι δικοί μας, οι τότε της ΓενόπΔΕΗ, τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται και αν υφίστανται οι ίδιοι, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Τότε λοιπόν, με ανακοίνωσή τους είπαν ναι, καλά λέει ο πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος, και νυν βεβαίως. Έτσι για να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, δεν θα μείνω περισσότερο στην ιστορία, είναι τόσα πολλά που θα μπορούσα να τα λέω όλη μέρα. Θα πάω στα υπόλοιπα της επικαιρότητας σήμερα. Στα του πολέμου γενικά φαίνεται να υπάρχει μια τάση υποκλιμάκωσης, να το πω. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Το Ιράν από την πλευρά του δεν βλέπει καμία πρόοδο στις συνομιλίες. Οι διαπραγματεύσεις πάνε και έρχονται, ουσιαστικά η Μέση Ανατολή φλέγεται. Είναι ένα βασικό σημαντικό θέμα και αυτό. Μεγάλο ζητούμενο και αναφορά στα πολιτικά τεκτενόμενα των ημερών. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται ένα διήμερο για το ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ ιδιαίτερο, με τις αποχωρήσεις να είναι στην πόρτα.
ή στο παράθυρο αν θέλετε, και το τις αποχωρήσεις των στελεχών και το πώς θα καθοδηγηθούν από εκεί και μετά. Και βεβαίως όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τις υπόλοιπες ημέρες, μήνες, όταν μέχρι δηλαδή να φτάσει η ημερομηνία των εκλογών και να κλειδώσει. Λοιπόν, θα μείνουσα αυτά προς το παρόν. Σε επίπεδο πάντως Δυτικής Ελλάδας, είχαμε χθες την επιχείρηση που σας είχα πει του ειδικού τμήματος δίωξης της ελληνικής αστυνομίας εκ των κεντρικών των Αθηνών, που πήγε και στο Αγρίνιο και πολύ πολύ σύντομα και αθόρυβα θα πω, είχε μια σύλληψη από ό,τι μαθαίνω έγινε εκεί στο Αγρίνιο, για το κύκλωμα που δρούσε με τις παράνομες επιδοτήσεις επί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 13 άτομα, 2,5 εκατομμύρια και πλέον το κέρδος τους, να ήταν μόνο αυτά κάτι θα λέγαμε. Και από την άλλη, οι αγρότες παραγωγοί, κτηνοτρόφοι και όχι μόνο, μελισσοκόμοι και λοιπά σε όλη τη χώρα, είναι σε ετοιμότητα, πρέπει να σας πω, γιατί από αυτά που τους είχαν υποσχεθεί όταν είχαν κατέβει στο δρόμο, τα περισσότερα δεν υλοποιήθηκαν και βλέπουν σιγά σιγά την κατάσταση να ξεφεύγει και αυτοί να μένουν στον αέρα, δηλαδή να μένουν μετέωροι. Θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε και όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής, και πολιτική κουβέντα θα κάνουμε, ό,τι δηλαδή προλάβουμε σήμερα. Λοιπόν, επιστρέφω.

Λοιπόν, πριν να ξεκινήσω την ανάγνωση των τοπικών περιφερειακών εφημερίδων στα πρωτοσέλιδά τους, να σας πω ότι ένα τρίχνο κοριτσάκι δίνει μάχη στο νοσοκομείο στην Αθήνα, στη ΜΕΘ, γιατί παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο σε περιοχή της Αττικής. Και με αφορμή αυτό, όπως σας είχα πει και χθες, είχαμε ένα περιστατικό στην Ναύπακτο συγκεκριμένα, όπου ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας ηλικιωμένος, και ενώ κατευθυνόταν προς το λιμάνι της πόλης, λίγο πριν φτάσει εκεί, λίγα περίπου 30-40 μέτρα πριν τη στροφή του λιμανιού, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και θα σας πω τις πληροφορίες που έχω μετά, το αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα πέρασε στον τέτοιο ρεύμα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και περνώντας επί του πεζοδρομίου παρέστηρε μαζί του τραπεζοκαθίσματα, 6 δίκυκλα που ήταν σταθμευμένα και καρφώθηκε πάνω σε ένα γεωταχύ που ήταν σταθμευμένο, από το οποίο την τελευταία μόλι στιγμή έβγαλε μια μητέρα το παιδί της, το κοριτσάκι της, την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά το άρπαξε από το κάθισμα και μπήκε μέσα στο κατάστημα που ήταν ακριβώς μπροστά. Εάν δεν προλάβαινε, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, αλλά σας μιλώ κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Το περιστατικό ερευνάται από την τροχέα της Ναυπάκτου. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος υπέστη έμφραγμα, αλλά αυτό θα διερευνηθεί, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι το οποίο το λέω ως μια πληροφορία για το τι και το πώς. Η αλήθεια πάντως είναι ότι είναι το συγκεκριμένο σημείο πολύ σύχναστο. Κόσμος κινείται, περπατά επί του πεζοδρομίου, κάθεται στην περιοχή, γιατί είναι καταστήματα. Σε αυτό το ύψος του δρόμου είναι φαρμακείο, νομίζω είναι και ένα κομμωτήριο, είναι ένα σούπερ μάρκετ, είναι ένα ακροπολείο, δίπλα είναι ένα καφέ, ένα ξενοδοχείο. Δηλαδή σε όλο αυτό το μήκος του δρόμου, στο οποίο κινήθηκε, πεζοδρομείο μάλλον, όχι δρόμο, κινήθηκε το συγκεκριμένο όχημα, είναι πολύ σύγχρονο σημείο. Επαναλαμβάνω, το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι την τελευταία στιγμή, ευτυχώς άγιο είχε η γυναίκα και το παιδάκι, το κοριτσάκι. Αρπάζει το παιδάκι στα χέρια της, το τραβά μέσα από το αυτοκίνητο και με ένα βήμα μεγάλο εισβάλλει, μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ευτυχώς δεν είχαμε περισσότερο σοβαρά επί τούτου, αλλά νομίζω ότι είναι από αυτά που σου λένε άγιο είχε και λες δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την ανάγνωση των εφημερίδων μαζί σας για να προχωρήσω σε λίγο στα υπόλοιπα της δημοσιογραφίας σήμερα. Η πρωινή γνώμη στην πρώτη της σελίδα, λοιπόν, γράφει σήμερα. Συμμορία με 34 κλοπές, με αφετηρία τους καταβλισμούς Ρωμάρινο, Ρίγανοκάμπου και Καρέικων. Δύο συλλήψεις μετά από έφοδο της ασφάλειας πατρών αναζητούνται συνεργοί, εισβολές και αναρχήσεις σε σπίτια από το Καστρίτσι μέχρι τα Θαρουχλαίικα. Αυτό έγινε χθες. Έφυγαν αγκαλιασμένοι, γράφει η πρωινή γνώμη σήμερα, ανίποτος πόνος χθες, στο στερνό αντίο του Διονύση και του Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα, συγκλώνησαν και τα λόγια του Μητροπολίτη Πατρών. Πρασίνησε ο οδοντωτός, εικόνες εγκατάλειψης στα 22 χιλιόμετρα της διαδρομής. Εντείνεται η ανησυχία για την απουσία χρονοδιαγράμματος επανεκκίνησης. Τα κουβεντιάζαμε και χθες. Εκείνη ζούγκλα πια που ήταν γραμμές του τρένου. Δεν έχει γίνει τίποτε, ούτως ώστε να αποκατασταθεί και το δίκτυο. Απαιτητικά και πονηρά, στις πανελλαδικές του 2026, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, αρχαία για καλά διαβασμένους. Τέλος κάθε επιτήρησης, διαβάζω στην πρωινή γνώμη, το σχόλιο Μητσοτάκη για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Να δούμε λίγο και τις μικροοικονομικές ανισορροπίες, έχει σημασία γιατί αυτά πάνε μαζί. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη διαβάζω επίσης: ο Άκης επέστρεψε νικητής, πάρτι υποδοχής για τον 16χρονο μετά από ένα χρόνο νοσηλείας στο παιδοογκολογικό του Αγίου Σοφία. Αυτά είναι από τις καλύτερες ειδήσεις που διαβάζουμε. Έγινε του κώδικα στη συνεδρίαση, γράφει η γνώμη σήμερα. Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Πελετίδη και Σβόλη χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αφορμή ήταν αυτό που είχαμε κουβεντιάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αλλαγές που έρχονται με το νέο κώδικα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Διαβάζω επίσης και κάποια άλλα θέματα που έχουν το ενδιαφέρον τους από την πρωινή γνώμη σήμερα. Στις αποζημιώσεις ιδιοκτησιών που απαλωτριώθηκαν για την κατασκευή της Πατρών Πύργου βλέπουν τεράστιες καθυστερήσεις και το επισημαίνει ο δικηγόρος των ιδιοκτητών στην εφημερίδα. Πορεία ειρήνη σε δύο τροχούς. Αναχώρηση μοτοσυκλετιστών από την Πάτρα με τελικό προορισμό το στρατόπεδο συγκέντρωση του Νταχάου. Και ένα θέμα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε αργότερα. Ένα περιπολικό σε όλη την Αιγιάλεια παρά τη βελτίωση της κατάστασης μετά την παρέμβαση Χρυσοχοϊδή. Είναι αυτό που κουβεντιάζαμε χθες και με τον εκπρόσωπο των πυροσβεστών. Ισχύει ακριβώς το ίδιο και με το θέμα της ελληνικής αστυνομίας. Έχουν κάνει και παρέμβαση. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο.
Εφημερίδα Πελοπόννησος, για τη συμμορία του Ριγανόκαμπου, η πρώτη της σελίδα και ο κεντρικός της τίτλος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με συλλήψεις σε καταβλισμούς Ρωμά. Η αστυνομική επιχείρηση έγινε μετά από συνεχόμενα περιστατικά και καταγγελίες περίοικων στο Ριγανόκαμπο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι αυτή, αν θέλετε, η επιχείρηση με τις συλλήψεις και τα αποτελέσματα αυτής, που όπως φάνηκε έχουν διαρρήξει τουλάχιστον 34 σπίτια στην Πάτρα, οι συγκεκριμένοι που συνελήφθησαν και αυτοί που αναζητούνται, ήρθε μετά από την δημοσιότητα που είδε το περιστατικό επίθεσης που δέχτηκε για να την κλέψουν μια γυναίκα εκεί στην Περιμετρική. Το θυμάστε, η αθλήτρια. Κλείνω την παρένθεσή μου. Στην Πελοπόννησο συνεχίζω. Ξεκινάει η πρώτη έκθεση αγροδιατροφής Argo Food and Drink Expo Patras 2026. Αύριο, στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, η πρώτη πανελλήνια έκθεση αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας. Τα είχαμε κουβεντιάσει και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης όλα αυτά. Θα τα ξαναδούμε και αύριο. Στην ίδια εφημερίδα. Χιονοδρομικό κέντρο, πλώρη για 12μηνη λειτουργία. Υπό έγκριση το επενδυτικό σχέδιο για τη δεύτερη φάση αναβάθμισης με νέα έργα και υποδομές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πω εδώ, που γίνεται στο χιονοδρομικό των Καλαβρίτων, γιατί νομίζω ότι έχουν πιάσει και το νόημα των αλλαγών που έχουν επέλθει όσον αφορά την τουριστική επένδυση. Δεν μπορείς να διατηρηθείς και να επιβιώσεις μόνο για 1-2 μήνες το χρόνο. Πρέπει λοιπόν να βρεις τη δυνατότητα ή τον τρόπο, ούτως ώστε να είσαι προορισμός και να αποδίδει αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οπότε λοιπόν το επενδυτικό σχέδιο, αν εγκριθεί, πιστεύουμε θα εγκριθεί, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αθηναϊκή ζυθοποιία, δράσεις με θετικό αποτύπωμα, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των δομών πυροπροστασίας στην Αχαΐα. Και αυτό σημαντικό. Είπαμε για τις μοτοσυκλέτες και τους μοτοσυκλετιστές που θα κάνουν μια διαδρομή ιστορίας, μνήμης και ειρήνης, ξεκινώντας από την Πάτρα για να πάνε στον Ταχάου. Να προχωρήσω στην καθημερινή ενημέρωση από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Στο σημερινό της φύλλο, κεντρικό της θέμα είναι αυτό που κουβεντιάζαμε χθες. Το σοβαρό πλήγμα, όπως γράφει, στην πυροσβεστική της Δυτικής Ελλάδας. Αποχωρούν 36 πυροσβέστες από την Αχαΐα και 11 στελέχη από την 6η ΕΜΑΚ εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων, αυτό που κουβεντιάζαμε χθες και πόσο σημαντικό είναι αυτή την περίοδο. Μοτοπορία μνήμης για τον Ταχάου, τα είπαμε και αυτά λίγο πριν. Και να κλείσω, μάλλον όχι, υπάρχει και ένα θέμα της αντιδράσης της ΓΕΣΕΒΕ για το εξοικονομώ. Ναι, τα έχουμε ξαναδεί αυτά με τα προγράμματα που δεν ξέρω κατά πόσον είναι αποδοτικά ή ωφέλιμα στην πλειοψηφία, γιατί στον έναν δεν μας ενδιαφέρει, για όλους. Συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας. Στο μικροσκόπιο 39 πρόσωπα σε Αγρίνιο και Κοζάνη, θερισμός στις παράνομες επιδοτήσεις, ο ρόλος που είχε στο κύκλωμα ο διαχειριστής ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. 14 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας διαβάζω επίσης η 7η δικαστική μάχη για την εκτροπή του Αχελώου, εν αναμονή της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καταιγιστική επιχειρηματολογία, λέει η συντονιστική των φορέων της ατολοακαρνανίας. Έτοιμα για στήριξη των κτηνοτρόφων από τον Ανδρέα Φίλια στο Υπουργείο, τον υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη. Στο Αγγελόκαστρο χειροπέδες τους κακοποιούς που ξυλοφόρτωσαν 85χρονοι για να την ληστέψουν. Και κλείνω τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας με το θέμα που έχουμε θίξει ήδη, τους πυροσβέστες που ζητούν ακύρωση των 40 μεταθέσεων στη Δυτική Ελλάδα. 40 φεύγουν από τη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά και από τα πρωτοσέλιδά μας, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να ανοίγουμε την κουβέντα μας εδώ για τα θέματα που μας αφορούν. Επιστρέφουμε μετά το μουσικό θέμα.

0: Λοιπόν, για να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα μας, έχω διαπιστώσει ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επιστρέψει οι κτηνοτρόφοι και παραγωγοί, θα έλεγα, από όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα άκουγα τις προηγούμενες ημέρες και από τους αγροτοκτηνοτρόφους της Θεσσαλίας ότι προετοιμάζουν και εκ νέου κινητοποιήσεις. Γιατί, θα μου πείτε? Γιατί όλα αυτά που τους υποσχέθηκαν, τουλάχιστον τα περισσότερα εξ αυτών, δεν υλοποιήθηκαν. Και διαπιστώνουμε κι εμείς ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Θεσσαλία, ισχύει για όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως και για την Αχαΐα, για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Εγώ θα καλημερίσω για μία ακόμη φορά μαζί σας τον κύριο Δημήτρη Στέργιο, ο οποίος μας έρχεται από την περιοχή του Ερημάνθου και τον σύλλογο εκεί των κτηνοτρόφων. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδούλα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας είπα θα τα ξαναλέμε συχνά πυκνά. Δεν ξεχνάμε.
1: Δεν χανόμαστε. Θα πει η κυβέρνηση γι' αυτό, να μην χανόμαστε.
0: Το θέμα ήταν να είχαμε να πούμε καλά νέα ή να είχαμε να πούμε κάποια νέα που δείχνουν πρόοδο, βελτίωση. Μαθαίνω όμως ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε, από τις υποσχέσεις που δόθηκαν προκειμένου να συνεχίσετε να επιβιώνετε και να συνεχίζετε να παράγετε, δεν έχουν υλοποιηθεί οι περισσότερες. Είναι
1: δυστυχώς,
0: έτσι?
1: Δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα,
0: τίποτα,
1: έστω από αυτά τα ψίχουλα έτσι που πήραμε μετά τις κινητοποιήσεις. Τίποτα απολύτως. Όταν λέμε τίποτα απολύτως, τίποτα απολύτως. Δεν είναι συνεπής ούτε στις πληρωμές έτσι που έπρεπε να ακολουθήσουν. Και εκεί είναι ελλειπής. Παντού.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή
1: από όλο τον νομό και όχι μόνο από το Δήμο Ερημάνθου, παίρνω μηνύματα. Εχθές μιλούσα με κτηνοτρόφους από την επαρχία Καλαβρίτων, από ορεινά χωριά που ζουν μόνο από την κτηνοτροφία. Έτσι, ένα 30% πήρε την επιδότηση αυτή που βάλανε για τα εγωπρόβατα. Λοιπόν,
0: οπότε λοιπόν, κύριε Δημήτρη, η πραγματικότητα, γιατί αυτή θέλω να κουβεντιάσουμε, ποια είναι αυτή τη στιγμή για τους κτηνοτρόφους?
1: Η πραγματικότητα είναι ότι είναι σε απόγνωση. Είναι σε απόγνωση γιατί έχει περάσει το ξέρω.
0: Για τους κτηνοτρόφους.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι είναι σε απόγνωση. Είναι σε απόγνωση γιατί

0: οι ίδιοι είχαν διορίσει, τα ίδια τα υπουργεία, οι ίδιοι υπουργοί τις είχαν διορίσει, δικές τους ήταν οι επιτροπές, έτσι, οι οποίες έλεγαν όχι στο μαζικό εμβολιασμό, οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, και θα μου πείτε, δεν συμφωνώ, κακώς βέβαια, έτσι, αλλά είδε, το βλέπαμε, το βλέπανε και η κυβέρνηση, το βλέπαμε και εμείς σας οι δικαλιστές. Θωράκισαν και γι' αυτό δεν έχουμε μαζικά κρούσματα. Θωράκισαν τα πρόβατά τους και τα γύρια τους. Έτσι, ναι. Με εμβολιασμούς.
1: Mm-hmm. Το κάνουν από μόνοι τους.
0: Μην το συζητάμε τώρα. Δεν γελιόμαστε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Το έχω ακούσει και από άλλους παραγωγούς ότι το κάνανε, να σας πω την αλήθεια. Το
0: θέμα είναι... Βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι.
0: Είναι τοπικό τώρα να πιστεύουμε ότι με τα μέτρα αυτά που είχε πάρει η κυβέρνηση, δίθεν να πούμε τη μετάδοση και τα λοιπά, του περιορισμού και τα λοιπά, ότι σταματήσαν τα κρούσματα. Τα κρούσματα έχουν σταματήσει γιατί φρόντισαν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι και θωράκισαν τα κοπαδία τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βλέπουν. Δεν θέλουν, ας περιμένουν και θα δουν πάλι το ίδιο σενάριο.
1: Οι κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί και από την ευλογία και από όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι τελικά μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά, έχουν καμία υποστήριξη γενικότερα, κάποια στήριξη σε χρεώσεις που τους επιβάλλονται γενικότερα και από τους δήμους, θα σας πω εγώ, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτά...
0: Όχι, κατηγορηματικά όχι. Δεν έχουν καμία στήριξη. Αυτό σας είπα, δεν είναι ότι δεν έχουν καμία στήριξη. Δεν είναι το κράτος, κυρία Παπαδούλα, και συνεπής στις υποχρεώσεις. Εδώ εκκρεμούν οι επιδοτήσεις σε αγροτεμάχια. Έτσι, τα οποία ξέρετε τώρα και σε εσάς εκεί στην Δωλακαρπανία σίγουρα γιατί μιλούσαμε, είχαμε και μία σύσκεψη κοινή πριν 15 μέρες με τους δικούς σας συνδικαλιστές.
1: Θα μιλήσω και σε λίγο με τον κύριο Καρναβιά για το θέμα πάλι.
0: Ναι, και ο κύριος Καρναβιάς ήταν να πούμε εδώ πέρα, είμαστε, συγκεντρωθήκαμε και στην Δαφνούλα και τα είπαμε, στην περιοχή τη δική μας, στο Δήμο Ερημάνθου. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει το πρόβλημα, στέλνανε τον κόσμο να βγάλει φωτογραφίες στα χωράφια του, έτσι. Δήθεν ότι ο δορυφόρος είχε προβλήματα και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν έδειξε τα αγροτεμάχια σωστά. Μας κάνανε φωτογράφους στα ίδια μας τα χωράφια. Και τελικά οι επιδοτήσεις δεν μπήκαν και γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Την ίδια στιγμή όμως, κύριε Δημήτρη, και θα το πω, το παρακολουθείτε κι εσείς, ακούμε συχνά πυκνά, μαθαίνουμε για συλλήψεις οργανωμένων κυκλωμάτων που δρούσαν εις βάρος των υπολείπων πραγματικών παραγωγών διαμέσου των πλαστών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εκατομμύρια παράνομιλία.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι σίγουρο. Στιγμή. Αλλά μέσα σε αυτό, κυρία Παπαδούλα, βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε την εσχρότητα και την απόλυτη ξεφτύλα, θα πω εγώ. Επιτρέψτε μου τους χαρακτηρισμούς και ζητώ και συγγνώμη από τους ακροατές σας για τους χαρακτηρισμούς αυτούς. Την απόλυτη ξεφτύλα του συστήματος και της πολιτείας, έτσι, που έβγαλε μαζί με τους απατεώνες τους οποίους η ίδια εξέδρεψε, έβγαλε στο σφυρί και ανθρώπους από το συνδικαλιστικό χώρο και τώρα λούζεται τις αθωώσεις. Είδατε το παράδειγμα του Ανεστίδη.
1: Ναι, τώρα το διάβασα ότι απαλλάχθηκε τελικά. Ναι,
0: βέβαια, εγώ δεν είμαι στον ίδιο χώρο με τον Ανεστίδη. Είμαι όμως συνοδοιπόρος με τον Ανεστίδη στους αγώνες. Από εκεί και πέρα, από αυτόν τον άνθρωπο, τον διασύρανε τόσο καιρό εν ώψη αγώνα για να πετύχουν τη διάσπαση του αγροτικού και να πούνε εντάξει, μωρέ, τώρα τι έγινε. Υπάρχει ο Τζίτζης και ο Φραπές, αλλά υπάρχει και ο Ανεστίδης, να πούμε, και ο Α και ο Β και στο συνδικαλιστικό χώρο των αγροτών. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, το βλέπετε.
1: Mm-hmm. Εγώ μαθαίνω, κύριε Δημήτρη, επίσης, ότι συνεχίζονται οι δικογραφίες κατά των ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους, των παραγωγών που ήταν στους δρόμους της κινητοποίησης. Έχετε εσείς έχετε τέτοιες ειδοποιήσεις για δικάσιμους κλπ?
0: Έχουμε, το συζητήσαμε και στη σύσκεψη προχθές. Mm. Υπάρχουν στην Αγιάλια, σε εμάς εδώ στο Δήμο Ρημάνθου ακόμη δεν έχουμε κάτι. Έτσι, αλλά έχουμε αγροτοσυνδικαλιστές από την Αγιάλια, οι οποίοι διώκονται βεβαίως. Βέβαια αυτά, κυρία Παπαδούλα, δεν μας τρομάζουν. Εμείς μέχρι προχθές είμαστε και πάρα πολλοί από εδώ από την Αχαΐα κατηγορούμενοι από το 2021, έτσι.
1: Ναι, ναι. Από τις προηγούμενες κινητοποίησεις.
0: Βέβαια. Αυτά είναι γνωστά. Είναι τα γνωστά αυτά που εφαρμόζει κάθε κυβέρνηση και τα λοιπά για να κάμψει τον αγώνα των κτηνοτρόφων και των αγροτών.
1: Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, όλα αυτά που λέτε.

0: Καταλήγουν στο εξής, ότι αυτοί οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους, δηλαδή έχασαν το εισόδημά τους, το εισόδημα της οικογένειάς τους, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν μπορούν να προχωρήσουν και να φτιάξουν εκ νέου τα κοπάδια τους. Δεν μπορούν. Το εξάμεινο που έχουμε την επώση της νόσου ακόμη δεν τελειώνει, γιατί εμφανίζεται κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Οπότε η κτηνοτροφία είναι, θα έλεγα, σε μια τέτοια πτωτική πορεία που δεν ξέρω τι μπορεί να τη σώσει αυτή τη στιγμή.
1: Είναι δύσκολο και να σας πω γιατί. Γιατί δεν υπάρχουν μέτρα, για να σταθεί όρθιος ο πρωτογενής τομέας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν μέτρα. Αυτό φωνάζαμε και από την αρχή της κινητοποιηστή μας, πόσες φορές έχουμε πει ότι δηλαδή να ξεκληρίσουν τον κτηνοτροφικό και τον αγροτικό τομέα. Και είναι η πραγματικότητα αυτή. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Όταν βλέπετε τώρα νέους ανθρώπους, οι οποίοι, ας πούμε, με χίλιες δυσκολίες βγαίνουν στο επάγγελμα ως νέοι αγρότες και τα λοιπά και παίρνουν χρήματα μετά από 2 και 3 χρόνια και προκαταβολές χρημάτων, όχι αυτό. Πώς θα σταθούν όρθιοι αυτοί
0: να
1: ασκήσουν επάγγελμα?
0: Είναι στη συζήτησή σας η πιθανότητα να έχουμε εκ νέου κινητοποιήσεις εν μέσω θέρους?
1: Είμαστε σε διαρκή συζήτηση, είμαστε απογοητευμένοι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Απλά κοιτάμε να μεθοδεύσουμε τις κινητοποιήσεις μας όπως πρέπει, για να μην πάνε να μην πάνε στράφη. Κανένας αγώνας δεν πάει στράφη, δηλαδή έστω και ψίχουλα να πάρεις, έτσι. Κάθε αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων και είναι επένδυση για το μέλλον. Αυτό είναι βασικό για μας. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει και να συντονιστούμε μαζί και με την Δολακαρδανία σε κοινούς αγώνες, είμαστε σε επαφή.
0: Το είχατε και πριν αυτό το κοινό μέτωπο, το είχατε δημιουργήσει από και την προηγούμενη φορά, οπότε
1: είναι
0: συμπαγές, δεν βλέπω να το διαρρυκνύει κανείς.
1: Μα δεν πρόκειται να σπάσει όλο αυτό το μπλοκ που είχαμε σχηματίσει, έτσι, των κινητοποιήσεων, έτσι, από τις νίκες.
0: Άρα δηλαδή τώρα τι περιμένετε?
1: Περιμένουμε να συντονιστούμε ενιαία. Όπως είχαμε συντονιστεί και στις μεγάλες κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε συζητήσεις σε τοπικά επίπεδα, τοπικών νομών, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα θα συντονιστούμε και με το συντονιστικό όργανο, έτσι, της Θεσσαλίας, και θα χωρίσουμε.
0: Γίνονται και εκεί συζητήσεις, μαθαίνω. Κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όποτε χρειαστεί και θεωρείτε ότι είναι ωφέλιμο, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Και εμείς
0: για οτιδήποτε. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, yes.
0: Αυτό το οποίο διακυβεύεται εδώ, αγαπητοί φίλοι, εδώ και καιρό δηλαδή, όχι τώρα, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά που το επαναφέρουμε, το ξαναβλέπουμε, είναι το μέλλον του πρωτογενού τομέα, της πρωτογενούς παραγωγής αυτής της χώρας. Αυτό διακυβεύεται. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον αντιληφθεί και το πολιτικό σύστημα, αν θέλετε, το πόσο σημαντικό είναι να υποστηριχθεί αυτό, ούτως ώστε στο μέλλον να προκύψει αυτό που θέλουμε. Την πραγματική κτηνοτροφία, την πραγματική γεωργία, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επιβίωσης, ουσιαστικά, για να το πω κάπως έτσι, και ανασυγκρότησης. Έτσι, με λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, με ένα επίδομα από εδώ μισό, με μια υπόσχεση από εκεί, δεν γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επιβίωσης αλλά και ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας. Οι προτάσεις υπάρχουν από όλες τις πλευρές, από ό,τι έχω δει, και τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, και να φτάσουμε και στο ζητούμενο που έχει να κάνει με τους ελέγχους, γιατί έχω πει ότι είμαστε μια χώρα που έχει ένα θέμα με τον έλεγχο, μειονεκτικό δηλαδή εννοώ, δεν επαρκούν. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν επαρκούν οι κτηνίατροι των δημοσίων υπηρεσιών λόγω των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν για να μπορέσουν να καλύψουν περιπτώσεις και κρίσεις όπως αυτή της Ευλογιάς. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και θα επανερχόμαστε όποτε αυτό είναι χρήσιμο. Επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν, θα το δούμε το θέμα των κτηνοτρόφων και έπειτα από όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα συνεχώς με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπαμε ότι είχαμε συλλήψεις χθες και φαίνεται ότι λειτουργούσε το κύκλωμα μεταξύ Εγρινίου και Κοζάνης από ό,τι φαίνεται με 2,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα πάντα έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα που δεν τα ξέρουμε. 13 ήταν συλλήψεις στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο, 39 άτομα κατηγορούνται για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και ήταν η γνωστή μέθοδος αυτή που ακολουθούσαν τα κυκλώματα που είχαμε και στην Κρήτη και σε άλλες περιπτώσεις Βόρειας Ελλάδας. Δηλαδή, από άκρη σ' άκρη, πραγματικά. Δηλαδή, τι έκαναν. Έβρισκαν, εντόπιζαν τις εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί, τώρα θα μου πείτε πώς τις έβρισκαν. Βέβαια, αφού είχαν ανθρώπους μέσα στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας υπάλληλος από αυτό το κέντρο, του ενός κέντρου στο Αγρίνιο, έπαιζε βασικό και κομβικό ρόλο για το συγκεκριμένο θέμα. Τι έβρισκαν λοιπόν αυτές τις εκτάσεις, τις εντόπιζαν, οι οποίες δεν είχαν δηλωθεί έτσι, στο σύστημα. Μετά κατόπιν, με τη βοήθεια, σας είπα, των συγκεκριμένων ατόμων που ήταν στα κέντρα υποδοχής, υπέβαλαν τις ψευδείς αιτήσεις τους και μετά η αίτηση προχωρούσε και έπαιρναν τις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές και από το κράτος. Ό,τι τους έδιναν δηλαδή, ό,τι επιδότηση μπορούσαν να πάρουν, το έπαιρναν. Στην κορυφή αυτής λοιπόν της πυραμίδας φαίνεται να ήταν ένας παραγωγός στην Κοζάνη, ο οποίος λέει μάζευε τις πληροφορίες και έβρισκε αυτούς που θα βοηθούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, στην οργάνωση να είναι καλύτερα, για να μπορέσουν να κάνουν αυτές τις business των εκατομμυρίων. Ο διαχειριστής του κέντρου υποδοχής στο Αγρίνιο ήταν το βασικό πρόσωπο ως συνεργός, πρέπει να σας πω, γιατί ήταν αυτός που διευκόλυνε όλη τη διαδικασία. Απλά πράγματα. Έχεις έναν άνθρωπο στο κομβικό σημείο, στο σημείο που πρέπει δηλαδή, στη θέση αυτή, και μπορούσε λοιπόν και διευκόλυνε όλη αυτή τη διαδικασία. Της προχωρούσε δηλαδή ταχύτατα. Αυτό που λένε οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, τα κλεμμένα να τα επιστρέψουν για να πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς. Ένας ακόμη υπάλληλος από κέντρο υποδοχής στην Κοζάνη φαίνεται να περιλαμβάνεται σε αυτή την οργάνωση και αυτός συμμετείχε στην έβρεση των στοιχείων. Δεν συνελήφθη όμως, γιατί δεν είναι μέσα στους κατηγορούμενους τώρα. Το τελευταίο διάστημα είχε βγει εκτός. Την είχε κάνει με λίγα λόγια από το συγκεκριμένο κύκλωμα. Ήταν αυτή η μέθοδος λοιπόν που σας είπαμε, τις αδήλωτες εκτάσεις. Τώρα θα έπρεπε κανείς να ψάξει που έχει, ξέρω εγώ, κτήματα, χωράφια κλπ. Να δει αν τα έχει δηλώσει κάποιος άλλος. Δηλαδή όλα αυτά φτάνουν πάλι στο θέμα που κουβεντιάζαμε προημερών, ότι δεν συνδέονται και δεν υπάρχει μια αλληλουχία μετάδοσης πληροφοριών αυτών των πλατφορμών, γιατί σε πλατφόρμες τα δήλωναν, έτσι, που γίνονται από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Δεν υπάρχει σύνδεση, ούτως ώστε να διοχετεύονται πληροφορίες για να μπορούν να εντοπίσουν ότι κάτι γίνεται εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Και βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται από ό,τι μαθαίνω από το ελληνικό, λέει, FBI. Είναι η ειδική αυτή ομάδα της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να εντοπίσουν και άλλα κυκλώματα, γιατί μην νομίσετε ότι ακούσατε μόνο Αγρίνιο Κοζάνη, και αλλού κάπου θα έχει. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε, λίγο πριν πάμε και στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, το πρώτο δηλαδή πρόγραμμα στην ενημέρωση. Να συμπληρώσω στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε λίγο πριν σχετικά με τους κτηνοτρόφους, ότι ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης από τη Δυτική Ελλάδα, από την περιφέρεια, ο κύριος Φίλιας, έστειλε μια επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα αντίστοιχα του Υπουργείου. Ζητά να ληφθούν μέτρα για να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Επισημαίνει τα προβλήματα και τις επιπτώσεις που έχουν δημιουργηθεί και ζητά μεταξύ άλλων, είναι συγκεκριμένα τα αιτήματα, είναι η επέκταση των ενισχύσεων για παράδειγμα για να αγοράσουν ζωοτροφές, η αποζημίωση για την απώλεια του εισοδήματός τους και η προστασία των επιδοτήσεων των πληγέντων προϊόντων. Επίσης, αυτό το οποίο επισημαίνει στην επιστολή του είναι ότι πρέπει να προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία ανασύστασης των εκτροφών και να βρεθεί και μια λύση αυτή την περίοδο για τη μετακίνηση των κοπαδιών προς προσωρινές περιοχές. Ξέρετε, είναι η εποχή όπου οι κτηνοτρόφοι παίρνουν τα κοπαδιά τους και τα πάνε σε πιο ορεινές περιοχές, για πιο πολύ δροσιά και τροφή κλπ. Πρέπει λοιπόν και για αυτό το θέμα να βρεθεί τώρα, σήμερα και χθες, να το πω εγώ, μία λύση. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα, όπως ο κ. Φίλιας αναφέρει στην επιστολή του, είναι η προϋπόθεση η στήριξη των κτηνοτρόφων προκειμένου να διατηρήσουν τη δουλειά τους, την παραγωγή τους και να συνεχίσει να παραμένει ζωντανή η ύπαιθρος. Περιμένουμε. Απάντηση δεν ξέρω αν έχει δώσει το Υπουργείο για τις παρεμβάσεις που έχουν ζητηθεί. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Εμείς προς το παρόν θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων, όπως σας είπα, από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψουμε και με πολιτική αναφορά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κ. Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος της διαπραγματεύσης μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θα σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα μέσα από τις συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας 92,5-93,9 και έχετε και τη δυνατότητα εναλλακτικά, με την καλή χρήση της τεχνολογίας αυτή τη φορά, να μας εντοπίσετε μέσα από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα διαδικτυακά στο ertecho.gr, επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρας. Τα ακούσαμε λίγο πριν τα δεδομένα της πραγματικότητας στην οποία διαβιούν οι κτηνοτρόφοι και στην Αχαΐα και όχι μόνο, και στην Αιτωλοακαρνία και αλλού, την ίδια στιγμή που μαθαίνουμε και τις συλλήψεις για τις πλαστές παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ Αγρίνιο Κοζάνη, και μην νομίζω ότι είναι μόνο αυτές οι περιοχές. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι κάπως έτσι. Αν το ήξερε τόσοι, θα το ξέρουν κι άλλοι τόσοι και θα το έχουν εκμεταλλευτεί κι άλλοι τόσοι. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Έτσι πάει αυτό. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην πολιτική μας κουβέντα, όπως σας είπα. Το κάνουμε συχνά πυκνά με όλους τους πολιτικούς χώρους, εφόσον βέβαια επιθυμούν και οι ίδιοι εκπρόσωποι τους να συνομιλούν μαζί τους. Δεν αποκλείουμε κανέναν, εκτός κάποιων ιδιαίτερων περιπτώσεων των τελείως άκρων, οι οποίες συνειδητά αποκλείονται σε πολλές περιπτώσεις. Και προσπαθούμε να εντοπίσουμε, τι θα μου πείτε, απλά να κάνουμε μια κουβέντα? Όχι, να εντοπίσουμε κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κάθε πολίτης αυτής της χώρας, να έχει τη γνώση για να μπορεί να πάρει και την αντίστοιχη απόφαση. Είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Η γνώση είναι η δύναμη. Γι' αυτό και εμείς ρωτούμε για να μάθουμε. Θα καλημερίσω μαζί σας για μια ακόμη φορά και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, την κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου από την Αχαΐα. Καλή σας ημέρα, κυρία Γνωστοπούλου.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδούλα.
0: Δεν έχω κάνει κάτι λάθος στην εκφώνηση του τίτλου σας και της ιδιότητάς σας, έτσι?
1: Όχι.
0: Παραμένετε ακριβώς έτσι. Ήθελα να είμαι ακριβής και σωστή επί τούτου. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Παραμένετε στην θέση σας, στην Νέα Αριστερά, η οποία όμως δείχνει μια εικόνα, οφείλω να το πω, διάλυσης, κυρία Γνωστοπούλου. Πού οδεύει αυτό? Πού οδεύει όλο αυτό?
1: Είναι λογικό ότι δείχνει εικόνα διάλυσης μετά και από τα τελευταία γεγονότα. Δεν θα μπορούσε να κρατηθεί διαφορετικά, να έχει μία καλύτερη εικόνα. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι οφείλουμε να κρατήσουμε αυτό που φτιάξαμε mm-hmm. με τόσο κόπο όσο μπορούμε. Υπάρχει λόγος για να έχει φτιαχτεί ένα κόμμα. Δεν φτιάχτηκε ούτε από καπρίτσιο, ούτε για να γίνει κόμμα τρανζίτ. Mm. Υπήρχε λόγος, θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος. Η προσπάθεια τώρα είναι, παρά το γεγονός ότι έχουμε απαξιωθεί πολιτικά, γιατί όταν είσαι τόσο χαμηλά, δίνεις εικόνα διάλυσης, κάτι πολιτικά δεν έχει γίνει καλά. Ναι. Δεν έχει γίνει σωστά.
0: Μου είπατε ότι υπήρχε λόγος που φτιάχτηκε, και το ερώτημα σαφώς θα ήταν τι λόγοι υπάρχουν και οδεύει προς διάλυση. Γιατί κάποιοι λόγοι θα υπάρχουν και εκεί. Ή τουλάχιστον αυτούς που πρεσβεύουν, οι άνθρωποι που αποφασίζουν να φύγουν και να οδηγηθεί στη διάλυση το κόμμα.
1: Είναι ότι για μας υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικό και χρήσιμο για την κοινωνία. Απαντάει στα μεγάλα και στα μικρά προβλήματα, στα μεγάλα και στα καθημερινά προβλήματα. Δεν ακούστηκε το πρόγραμμα. Κυρία Παπαδούλα, τα τελευταία χρόνια στην αριστερά γενικώς, σε αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι προέκυψε από το ΣΥΡΙΖΑ και σε εμάς, δεν αφούμε τίποτα άλλο η κοινωνία παρά σενάρια. Ποιους θα πάτε, ποιους θα αφήσετε, τι θα κάνετε, δεν ακούει τίποτα άλλο η κοινωνία. Γιατί να σε ακούσει? Παρόλα αυτά όμως, μέσα στη Βουλή, αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, που κατά γενική ομολογία εχθρών και φίλων ήταν η καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, με καθαρότητα θέσεων, σαφήνεια, και από την άλλη μεριά σοβαρότητα, όπως απαιτείται για την αριστερά στο δημόσιο χώρο, έκανε πάρα πολύ δουλειά. Συνεργασίες με τα άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, και ακόμα και με το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας. Λέω ακόμα και με το ΚΚΕ, γιατί είναι δύσκολο σε συνεργασίες το ΚΚΕ, της απορρίπτει. Και αυτά ήταν πάντα προς όφελος της κοινωνίας, για θέματα που ήταν διατάξεις διατάξεις νομοσχεδίων πάρα πολύ κρίσιμες για εξεταστικές επιτροπές. Δηλαδή έκανε δουλειά, δεν ήταν ένα άχρηστο κόμμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα έκανε δουλειά.
0: Τότε γιατί, δεν, γιατί δεν προχώρησε, τότε γιατί δεν διατηρήθηκε, για να το ξεκινήσω από εκεί. Γιατί δεν διατηρήθηκε συμπαχής.
1: Κρίμα. Για μένα κρίμα. Κρίμα μεγάλο, γιατί όταν έχεις μία μαγιά και η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν η μαγιά, γιατί το κόμμα δύσκολα έχει επιδραστικότητα στην κοινωνία, θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Καταρχάς για να κατοχυρωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας ότι υπάρχει, άρα χρειαζόταν χρόνος. Αυτή η μαγιά όμως της κοινοβουλευτικής ομάδας που παρουσίαζε αυτή την εικόνα μέσα στη Βουλή και έδινε μάχες, αλλά και στην κοινωνία της έδινε τις μάχες. Εγώ θέλω να σας πω, κυρία Παπαδούλα, να υπενθυμίσω, ειδικά στην Πάτρα και στην Αχαΐα, χάρη και στις δικές μου ενέργειες και κατεξοχήν στις δικές μου, έγινε συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς των τριών βουλευτών, του κυρίου Παπανδρέου Παναγιωτόπουλου και μένα, για να σωθεί η Καλογριά.
0: Ναι,
1: στην πρώτη φάση τουλάχιστον τη σώσαμε.
0: Με τις επιδιώξεις του ιδιώτη, ναι, το θυμάμαι.
1: Ακριβώς. Αυτό μπορεί στην κοινωνία να μην καταγράφτηκε ότι το έκανε η Νέα Αριστερά. Συνέβαλε όμως αποφασιστικά, ώσπου να περάσει αυτή η δράση στην κοινωνία, να κατοχυρωθεί σε ένα κόμμα ότι είναι εκεί, ότι είναι δίπλα. Περνάει καιρός. Είναι κρίμα που διαλύθηκε η κοινωνία.
0: Άρα, παρότι υπήρχε αυτή η μαγιά και αυτή η δραστηριότητα, όπως την περιγράφετε και την ξέρουμε, την έχουμε δει, τελικά όμως δεν μπόρεσε να την κρατήσει, να κρατήσει μαγιά σε αυτό το σχήμα. Τι έφτεξε ως προς τη διάλυση, δηλαδή, τώρα θα μου πείτε ο καθένας
1: αυτό
0: από αυτούς που αποχώρησε.
1: Να ρωτήστε,
0: ναι, καταλαβαίνω. Έχεις λόγους. Έχετε,
1: ναι.
0: Έχετε δίκιο. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο πολύ, όχι στήσετε το που θα πάνε, που θα συνεργαστούν, είναι δικό τους θέμα και δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να καταπιαστώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κουβεντιάσω μαζί σας είναι όλη αυτή η εικόνα της κεντροαριστεράς. Νομίζω μια συνάδελφός σας στη Βουλή μίλησε για μια θολή εικόνα, μια θολή κεντροαριστερά. Είναι έτσι?
1: Είναι, να, κυρία Παπαδούλα, λέγατε πριν για τους κτηνοτρόφους, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, κουβεντιάζαμε για τους κτηνοτρόφους, γι' αυτό το επεσήμενα.
1: Ναι, λοιπόν, μία τέτοιες κοινωνικές απαιτήσεις, κοινωνικά προβλήματα επίγοντα, και η αριστερά και η κεντροαριστερά με τι απασχολεί τον κόσμο, ποιος θα πάει με ποιον, τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος, αντί να έχει πέσει με τα μούτρα με αυτά. Γι' αυτό είναι θολή η εικόνα. Γι' αυτό είναι θολή. Στην Πάτρα έχουμε σήμερα 7ο νεκρό.
0: Ναι, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές το θέμα. Απαντήσεις
1: ξέρω,
0: ακόμη δεν έχουν έρθει.
1: Απαντήσεις
0: από το Υπουργείο δεν έχουν έρθει ακόμη.
1: Δεν έχουν έρθει. Ναι, έχουμε κάνει όλες τις προσπάθειες, ο δικηγορικός σύλλογος, οι πάντες, και έχουμε 7ο νεκρό. Πάνε να πει ότι έχουμε πλήρη κατάρρευση της... πλήρη κατάρρευση των φυλακών. Άρα χρειάζεται εκεί, αντί η αριστερά, κεντροαριστερά, να απασχολεί την κοινωνία με το τι θα κάνουμε. Δεν ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω της γραφής τι θα κάνω εγώ. Τον ενδιαφέρει αν ως βουλευτής κάνω τη δουλειά.
0: Βέβαια, αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε και εμείς ένα σημαντικότατο ρόλο και μια ευθύνη ως προς το που κατευθύνουμε τον κόσμο που ακούει, που διαβάζει, που βλέπει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, χωρίς να μας βγάζω εκτός του κάδρου των ευθυνών. Θέλω να γυρίσω λίγο στο πολιτικό κομμάτι της Νέας Αριστεράς, και αυτό που θέλουμε να μάθουμε είναι, θα παραμείνει, θα προσπαθήσει να προχωρήσει σε μια ανασύνθεση? Τι θα κάνει η Νέα Αριστερά?
1: Επειδή, κοιτάξτε, λένε συνήθως ότι αυτοί που δεν έχουν τίποτα να χάσουν, οι απελπισμένοι είναι και οι πιο αισιόδοξοι άνθρωποι. Στην πιο πάντα στη ζωή μου έχω αισιοδοξία. Επειδή έχω περάσει από κόμματα της αριστεράς, πάντα σε τέτοια ήμουνα για μεγάλο διάστημα, μικρά, θεωρώ ότι αν φύγουμε από τη σεναρολογία, το τι θα κάνουμε, αν θα συνεργαστούμε, αν θα κάνουμε, που οι συνεργασίες είναι στο DNA της αριστεράς, έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται συζήτηση, και αυτό το πρόγραμμα που έχουμε με καθαρές θέσεις, τι λέμε για την ενέργεια, τι λέμε για την ακρίβεια, αλλά ριζικές θέσεις, όχι γιατί όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να μειωθεί η ακρίβεια. Ναι, αλλά πώς. Εκεί χρειάζεται και σύγκρουση με κάποιους. Πρέπει να ορίσεις του ποιος, με ποιους θα συγκρουστείς. Δεν φεύγει έτσι η ακρίβεια. Η ενέργεια, τι θα κάνεις με τη ΔΕΗ, πώς θα αντιμετωπίσεις τα καρτέλ της ενέργειας. Θέλει ριζικές απαντήσεις. Αν αυτά, τι κάνεις με το στεγαστικό. Εκεί επίσης ριζικές απαντήσεις, κυρία Παπαδούλα.
0: Ναι, δεν δε θέλει ευκολόγια, θέλει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί τα υπόλοιπα μπορώ να σας τα πω κι εγώ. Αλλά το πώς θα το κάνουμε δεν μπορώ να το ξέρω σε όλες τις περιπτώσεις. Εξ αντικειμένου θα πρέπει κάποιος να έχει τις προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι σημαντικό
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα, τι κάνουμε με τον πόλεμο, τι κάνουμε με 1002, με αυτούς τους υπερεξοπλισμούς που απομιζούν πραγματικά ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού που θα μπορούμε και γιατί δεν ακούω τα άλλα κόμματα της αριστεράς εκεί να έχουν καθαρές θέσεις και η κοινωνία πρέπει να το απαιτήσει αυτό, να την ξαναμάθουμε να το απαιτήσει, να μας έχει εμπιστοσύνη δηλαδή.
0: Είναι και η συνταγματική αναθεώρηση εντός τώρα των ημερών, οπότε είναι σημαντικότατο και αυτό το θέμα με το οποίο θα πρέπει οι βουλευτές να ασχοληθούν περισσότερο, να το μελετήσουν περισσότερα. Αυτές οι αναθεωρήσεις είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον.
1: Βέβαια.
0: Άρα αντί θέλουν τη μελέτη τους.
1: Αντί να κοιτάμε, κυρία Παπαδούλα, τι γίνεται, σενάρια, πώς θα κάνουμε την επόμενη μέρα, τι θα κάνουμε. Εδώ παίζεται η ιστορία.
0: Εγώ θα πω να τα δούμε και αυτά, αλλά να μην αναλωνόμαστε σε αυτά. Να μην καταναλωνόμαστε σε αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Και αφήνουμε τα υπόλοιπα πιο πίσω. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, μιλώντας με τους κτηνοτρόφους και σήμερα, χθες, μιλώντας για τον οδοντοτό, για τις φυλακές και τους θανάτους, τους συχνούς πυκνούς, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει ένας βουλευτής της ελληνικής περιφέρειας. Θα πω εγώ, γιατί μιλώ για τη Δυτική
1: εσείς
0: Ελλάδα
1: το
0: πάντα.
1: Εσείς ως δημοσιογράφοι, ειδικά σε εσάς, το κάνετε συνέχεια. Αν ακούει όμως εμένα ο κόσμος να λέω πού θα πάω, τι θα κάνω, τι θα φτιάξω, τι θα κάνει. Θα πει εντάξει, σκοτιστήκαμε, έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Ναι. Να εστιάζετε σε αυτά. Τι περιμένουμε από την αριστερά? Θα έχουμε εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, αποφάσεις τότε επί των οργάνων σας για να δούμε την επιβίωση και την ανασύσταση που σας είπα λίγο πριν? Σε πόσο χρονικό διάστημα το βλέπετε να γίνεται κάτι τέτοιο?
1: Μέσα στον Ιούνιο μέχρι τέλη Ιουνίου που θα έχουμε και το έκτακτο συνέδριο για την εκλογή Προέδρου. Ο Γαβρίλ Σακελαρίδης είναι προσωρινός, είναι μεταβατικός μέχρι να, επειδή παρετήθηκε ο κύριος Καρίτσης, και εκεί θα αρχίσει μια μεγάλη ανασυγκρότηση.
0: Μάλιστα.
1: Με την ελπίδα ότι πια θα ακούγεται αυτό που θέλουμε να πούμε στην κοινωνία, με τη γλώσσα της κοινωνίας, όχι τα σώψικά μας.
0: Σωστά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θέλει να ακούει τα σώψυχα, αλλά είναι αυτό που του πασάρεται. Θα το επιτρέψετε την έκφραση.
1: Συνέχεια,
0: που του πασάρεται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Εντάξει, είναι η πραγματικότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα περιμένουμε τις εργασίες των οργάνων σας και τις διεργασίες αυτές στα τέλη του μήνα για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντικότατο είναι να υπάρχουν φωνές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εγώ θεωρώ, και από τη Δυτική Ελλάδα. Γιατί μπορούν να μεταφέρουν την πραγματικότητα, ξέρετε. Γιατί υπάρχει μια απόσταση.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ακούσατε τι μας είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου για το μέλλον της Νέας Αριστεράς. Τέλη Ιουνίου τα όργανα θα συνεδριάσουν εκ νέου για την ανασύσταση του κόμματος και την βιωσιμότητά του, την παραμονή του. Εμείς θα επιστρέψουμε σε αυτό που κουβεντιάζαμε ξεκινώντας με τους ακτινοτρόφους της Αχαΐας. Θα πάμε στην Αιτωλόα Καρνανία όμως αυτή τη φορά. Θα καλημερίσω μαζί σας τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, τον Γιάννη τον Καρναβιά. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Βέβαια, θα ξεκινήσω από το βασικό θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες ώρες. Μετά τις συλλήψεις και ενός ατόμου, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα, γιατί ξέρετε αυτά δεν διοχετεύονται όλα στον τύπο, ενός ατόμου από ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων από το Αγρίνιο, σε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα, ή μάλλον, για να είμαι πιο σωστή, κύριε Καρναβιά, ένα από τα κυκλώματα που δρούσαν και έπαιρναν τις επιδοτήσεις παρανόμως, το ΠΕΚΕΠ, έτσι δεν είναι? Ένα, γιατί έχουμε ακούσει και στην Κρήτη, Βόρεια Ελλάδα, και εγώ θεωρώ ότι θα ακούσουμε κι άλλα.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, έτσι γίνεται. Και εμείς αυτό τα ακούμε, είναι στο στυλ του Κουτσομπολιού, ξέρετε.
0: Ναι, ναι, δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο, να σου πω την αλήθεια. Θα τα ξέρει η αστυνομία, δεν είναι δικό μας θέμα. Αλλά ναι.
1: Και σαν κύκλωμα είναι άλλο ένα κύκλωμα που πιάσαμε.
0: Και ποιο θα είναι το επόμενο? Δηλαδή έχει καταντήσει, ας πούμε. Πώς να το πω, λίγο τραγελαφικό, λίγο με την τάση του ανέκδοτου, γιατί διαβάζω πολλά και διάφορα.
1: Ανέκδοτο,
0: έτσι. Έτσι, έχουμε διαβάσει πολλά. Εσείς πώς είδατε αυτή την εξέλιξη με την συμμετοχή του ατόμου από το Αγρίνιο, που σημαίνει ότι θα πιθανότατα θα έθεσε στη διάθεση των μελών του κυκλώματος και αδιάθετες εκτάσεις από την Αιτωλόα Καρνανία, εφόσον είχε αυτή την κομβική θέση? Εκτίμηση
1: λογική,
0: κάνω.
1: Η λογική αυτό λέει, αλλά. Ναι. Έτσι το είδαμε και εμείς. Mm-hmm. Σκεπτικά, δεν είναι και ότι πέφτουν για τα σύννεφα, να ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Τα περιμένουμε αυτά, από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Το λέμε δηλαδή, το λέμε χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Ότι εδώ δεν γίνεται, γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν οι κυβερνήσεις πανηγύριζαν ότι εμείς καταφέραμε και κρατήσαμε τα ίδια ποσά επιδοτήσεων στη χώρα, mm-hmm. εδώ και κάποια χρόνια,
0: mm-hmm.
1: εμείς τους απαντάγαμε ότι οι επιδοτήσεις μας πέφτουν. Πού πάνε τα λεφτά?
0: Έπεφταν γιατί τις παίρνανε άλλοι τις καλές.
1: Προφανώς. Οπότε δεν πέφτουμε και από τίποτα σύννεφα. Ξέρουμε ότι έχουν κλαπεί τα λεφτά. Το ζήτημα είναι ότι.
0: Θα τα επιστρέψουν.
1: Όχι, δεν τα επιστρέφει κανένα.
0: Θα τα πάρουν οι πραγματικοί παραγωγοί, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα σε ποια κατάσταση είμαστε. Mm. Υποτίθεται ότι εξοικονόμησαν με τα πρώτα στοιχεία 160 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Θα τα έδιναν για τριφύλια, για ρύζι και για. Βαμπάκι.
0: Ναι.
1: Από αυτά εμείς δεν έχουμε πάρει τίποτα ακόμα. Και ο μήνας είναι Ιούνιο.
0: Πότε
1: πρέπει
0: θα
1: να
0: πάρετε?
1: Κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η περίοδος που καλλιέργειας τώρα. Δεν μπορείτε να περιμένετε εσείς. Δεν είναι θέμα αναμονή σε γιατρό. Είναι θέμα καιρού, μηνός κλπ. Δεν είναι θέμα.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Ότι εμείς είμαστε μέσα στην καρδιά τώρα. Τώρα πρέπει να πληρώσουμε τα έξοδα. Μία ρευστότητα που μπορούσε να μας βοηθήσει δεν έρχεται. Τα οικολογικά σχήματα που τα δικαιούμαστε, τα δικά μας τα λεφτά, αυτοί που παράγουμε, πάλι δεν μπαίνουν. Οι συνδεδεμένες που τις δικαιούνται οι αγρότες πάλι δεν μπαίνουν. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχουμε ξεμείνει από ρευστότητα αυτή τη στιγμή. Χαροπαλεύουν ο κόσμος όλοι. Το πετρέλαιο είναι στα 1,70, 1,82 ανάλογα με το πώς θα ξυπνήσουμε από τον κόλπο. Τον πόλεμο εκεί. Εντάξει, δεν είναι... πάνε τα πράγματα.
0: Ναι, εμείς δεν επιδιώκαμε. Μόνο προς τα πάνω ανεβαίνουν αυτά, να ξέρετε.
1: Αυτό σας λέω. Mm-hmm. Ότι εμείς ανεβαίνει το πετρελαίο, ακόμα και αυτό που μας έταξε ο Πρωθυπουργός, που δεν το έχει κάνει πράξη, για να μας κόψει τα 50 λεπτά και να πάμε στο 1 ευρώ, έχει εξανεμιστεί ήδη. Και να γίνει αυτό, πάλι θα πληρώνουμε το πετρελαίο στην ίδια τιμή. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι πρόβλημα έχουμε.
0: Άρα δηλαδή από αυτά
1: τα εμπορεύματα είναι στα τάρταρα εκεί μέσα.
0: Και αδιάθετα πολλά δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά λόγω της πολύ χαμηλής τιμής που δίνουν οι έμποροι. Το είδαμε με τις πατάτες, το είδαμε και με άλλα προϊόντα.
1: Άρα δηλαδή. Η χοντροελιά εδώ Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Ρύζι. Με όλα τα προϊόντα. Βαμβάκι. Mm-hmm. Πέστε μου, ποιο προϊόν είναι σε καλή κατάσταση? Ελάχιστα προϊόντα είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καλλιεργήσουμε με αυτό το κόστος παραγωγής. Και κανένας δεν πέφτει πάνω να δώσει μια λύση. Και από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα, mm-hmm. ακούμε για σκάνδαλα, σκανδαλολογία, για εκατομμύρια που πετάνε.
0: Πετάξανε.
1: Δεν πετάνε, για να πούμε ότι θα τα πιάσουμε. Για εκατομμύρια που πετάξουν.
0: Τώρα δεν ξέρω κιόλας, να μιλάμε και ότι δεν δίνουμε και κόμπο, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι θα προκύψει. Εννοώ για το να πετούν ακόμη.
1: Αυτό σας λέω, ότι πετάνε εκατομμύρια, ακούμε ποσά, την ίδια ώρα που εδώ ο το 90% των αγροτών χαροπαλεύει για να καλλιεργήσει. Και να σας πω και το άλλο παράδοξο. Ναι. Εμάς, επειδή κλείσαμε το δρόμο,
0: α, ναι,
1: οι απολογίες μας ήρθαν μέσα σε 2 μήνες.
0: Τόσο γρήγορα.
1: Πώς, έχουμε τέταρτη δικογραφία που καλούμαστε να δώσουμε απολογία.
0: Για τις τελευταίες κινητοποιήσεις ή για τις προηγούμενες? Γιατί οι μερικοί έχουν και από τις προηγούμενες, του 21, του 22 ακόμη.
1: Για τις τελευταίες.
0: Εντάξει.
1: Όλα μαζεμένα και μάλιστα ξεχωριστά για την κάθε κινητοποίηση που κάναμε.
0: Οπότε μέσα σε όλα αυτά και παρά τις υποσχέσεις που λάβατε μετά τις κινητοποίησεις, από ό,τι καταλαβαίνω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, οι περισσότερες υποσχέσεις δεν υλοποιήθηκαν, τουλάχιστον σε όλο το εύρος τους, και από την άλλη καλείστε ακόμη ως κατηγορούμενοι για τις κινητοποίησεις και το κλείσιμο των δρόμων. Την ίδια στιγμή, γιατί υπάρχει το απέναντι, δεν μπορώ να μην το βλέπω, την ίδια στιγμή που έχουμε σωρία των εγκληματικών οργανώσεων που εντοπίζονται δόθε κήθε παντού σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν υφαρπάξει εκατομμύρια από τις παράνομες επιδοτήσεις που έπρεπε να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, αλλά δεν πήγαιναν στους πραγματικούς αγρότες, πήγαιναν σε αυτούς που είχαν τον τρόπο και την οργάνωση αυτή για να δηλώνουν τα αδήλωτα και να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Καλά τα λέω μέχρι εκεί? Και θα πάτε και στα δικαστήρια.
1: Θα πάμε στα δικαστήρια γιατί τα διεκδικήσαμε όλα αυτά. Γιατί ένα από τα αιτήματα τι ήταν? Η παραγωγή να δίνεται, η επιδότηση να δίνεται στην παραγωγή. Γι' αυτό εγώ θα δικαστώ, γιατί το διεκδίκησα. Και την ίδια ώρα δεν θα δικαστεί, ή αν θα δικαστεί, μπορεί να πάει με κατοίκον περιορισμό. Ένας που εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το σαθρό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Και τα άρπαξε.
0: Και αυτή ζημίωσε και το ελληνικό κράτος, ζημίωσε και την παραγωγή του κράτους.
1: Έτσι. Και την παραγωγή του κράτους και το ελληνικό κράτος, και έφαγε και τα λεφτά μας. Και εγώ που βγήκα να το διεκδικήσω αυτό, με κατηγορεί το ίδιο το κράτος, άρον-άρον να πάω και κατηγορούμενο.
0: Μπορεί και να πληρώσετε κιόλας. Ας καλέσουν και να πληρώσετε κιόλας.
1: Το σίγουρο να ξέρετε. Και όχι μόνο αυτό, μην ξανασηκώσει και κανένα κεφάλι. Γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα εδώ.
0: Εσείς πάντως, εγώ από ό,τι μαθαίνω, γιατί μιλούσα νωρίτερα και με τους παραγωγούς της Αχαΐας, είστε σε ένα κοινό μέτωπο από τότε και είχατε και συνάντηση προσφάτως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά είστε και πάντα σε συνάρτηση και συνεργασία με τους συναδέλφους σας εκεί στην κεντρική αναφορά των αγροτών και στα μπλόκα στη Θεσσαλία. Και εκεί μαθαίνω ότι προετοιμάζουν ακόμη και κινητοποίηση εν μέσω θέρους.
1: Και εμείς θα το κοιτάξουμε, να ξέρετε, γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Είμαστε όντως σε συνεργασία, σε συνεννόηση. Είμαστε στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και η δικιά μας ομοσπονδία. Συμμετέχουμε. Παντού, να ξέρετε, βράζει ο κόσμος. Γιατί είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Απ' τη μία είναι τα παράσιτα, τα οποία έχουν φάει ένα σκασμό λεφτά, και απ' την άλλη, εμείς που θέλουμε να παράγουμε, μας διώχνουν άρον-άρον. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Έχουν αδειάσει τα χωριά, έχουν ρημώσει τα χωριά, δεν θέλει κανένα να κάτσει την παραγωγή. Ποιο είναι ο άνθρωπο που θα κάτσει με όλα αυτά?
0: Μου είπατε ότι πλήττεται και η ελιά, έτσι, γιατί μιλούσαμε με τους πατατοπαραγωγούς πριν από λίγες ημέρες στην Δυτική Αχαΐα και εκεί μου λέγανε ακριβώς αυτό, ότι παραμένει αδιάθετη η σοδειά τους στα χωράφια, γιατί τους δίνουν μόλις 20 λεπτά οι εμπόροι για να τα πάρουν, να πάρουν το προϊόν, την πατάτα, κάτι που δεν τους καλύπτει ούτε στο μισό τα λειτουργικά τους έξοδα, δηλαδή την καλλιέργεια.
1: Η χοντροελιά, να ξέρετε, είναι στα ζήτητα, είναι στο ίδιο μήκος σχήματος.
0: Πού έχει φτάσει?
1: Έχει φτάσει στα 60-70 λεπτά.
0: Από ένα τόσο που ήταν, πόσο είχε πάει?
1: Ναι. Είχε πάει ένα 20.
0: Ένα 20, μισά. Ναι.
1: Έχει πέσει τα μισά. Η χοντροελιά εννοώ, έτσι. Ναι. Καλαμών έχει μια...
0: Και αν θυμάμαι καλά, οι τιμές καθορίζονται πριν την παραγωγή, έτσι δεν είναι?
1: Οι τιμές δεν καθορίζονται πριν την παραγωγή.
0: Όχι.
1: Συνήθως είναι πριν την παραγωγή, αλλά τώρα μιλάμε για ελιές οι οποίες είναι αποθηκευμένες.
0: Α, λέτε για την προηγούμενη σοδιά, ναι. Που ήδη έχουν. Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
1: Και
0: έχουν
1: και καιρό ακόμη. Ούτε ζήτηση, να ξέρετε. Και κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν υπάρχει ζήτηση τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να ξέρετε, τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο θα ξαναμαζέψουμε.
0: Ναι, θα έχετε καινούργια σοδιά.
1: Υπάρχει ζήτηση. Και τότε ή θα σας λένε για τη φρέσκα σοδιά, θα πάει στα 50 λεπτά, όπως πήγε πρόπερση.
0: Μάλιστα. Επηρεάζει, είναι αλυσίδα. Επηρεάζει η προηγούμενη την επόμενη, εφόσον μένει αδιάθετη και πέφτει η τιμή της.
1: Κατάλαβα. Με διπλάσιο κόστος παραγωγής, να ξέρετε.
0: Μάλιστα. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις σας, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Και επιμένω να λέω ότι όλο αυτό το σκηνικό που περιγράψαμε πριν από λίγο είναι λίγο πραγματικά τραγελαφικό. Κάνει τους ανθρώπους που εργάζονται στην ΚΙΚ, τους πραγματικούς αγρότες, κτηνοτρόφους, να θυμώνουν στην πραγματικότητα, γιατί δεν έχουν από πού να πιαστούν και πού να σταθούν. Και άλλο κρούσμα ευλογιάς είχαμε, από ό,τι ξέρω.
1: δεν σταματάει να ξέρουν. Δεν αποδίδουν αυτά τα μέτρα.
0: Μόνο στην πραγματικότητα, γιατί δεν έχουν από πού να πιαστούν και πού να σταθούν. Και άλλο κρούσμα ευλογιάς είχαμε, από ό,τι ξέρω.
1: Δεν σταματάει να ξέρουν. Δεν αποδίδουν αυτά τα μέτρα.

0: η οποία είναι ανάλογη. Εδώ δεν νοιάζονται για, αυτούς, για τα νοσοκομεία, γιατί δεν θα νοιαστούν για, για τα πρόβατα. Έχουμε απελπιστεί όλοι, να ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Και βγαίνουν και αυτοί οι κλόουν τη πολιτική, α πούμε, και λένε ότι να είναι. Πανηγυρίζουν και όλα. Δεν είναι. Θέλω... Η κατάσταση είναι δύσκολη, πολύ να ξέρετε.
1: Όντως, και δεν έχει αλλάξει κάτι μετά από τις υποσχέσεις και τη διαβεβαίωση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρναβιά. Εδώ θα είμαστε. Εδώ. Οπότε χρειαστείτε και χρειαστεί κάτι που είναι χρήσιμο προς όλους μας, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Και από την πραγματική παραγωγή αγροτοκτηνοτρόφους και λοιπά της Δυτικής Ελλάδας θα πάμε και σε ένα άλλο κλάδο για τον οποίο έχουμε μιλήσει προηγούμενες ημέρες και καθημερινά εμείς κάνουμε κουβέντα για τον κλάδο αυτό. Δηλαδή τον έχουμε πάντα μπροστά μας, ελληνική αστυνομία, γιατί είναι καθημερινά τα κρούσματα, τα περιστατικά. Θα καλημερίσω μαζί σας και θα εξηγήσουμε κάτι που το κάναμε και χθες στο λόγο. Θα καλημερίσω λοιπόν μαζί σας τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της ΑΧΑΗΑ, τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, χθες είχα την δυνατότητα και συνομίλησα με τον εκπρόσωπο των πυροσβεστών από την Δυτική Ελλάδα και μου εξέθεσε και μου έδωσε μια εικόνα τραγική λόγω των μεταθέσεων των συναδέλφων τους στο πυροσβεστικό σώμα στην προκειμένη περίπτωση από νευραλγικές υπηρεσίες όπως η ΕΜΑΚ για παράδειγμα, αλλά και γενικότερα από όλα τα τμήματα της Δυτικής Ελλάδας, γύρω στα 40 άτομα αν θυμάμαι καλά και αν έχω κάνει καλά το λογαριασμό, ΑΧΑΗΑ, ΕΤΟΛΟΑ, ΚΑΡΝΑΝΙΑ, και χωρίς να υπάρχει προοπτική για σύσταση νέων τμήματων. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μια αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στο πυροσβεστικό σώμα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι στα χαρτιά και τυπικά φαίνεται να είστε περισσότεροι από όσοι χρειαζόμαστε. Είναι έτσι?
1: Ακριβώς όπως το είπατε, κυρία Παπαδούλα, και εμείς είμαστε στην ίδια δυσίωνη κατάσταση όπως και η πυροσβεστική. Συγκεκριμένα εμείς δημιουργήθηκε ένα τμήμα δημιουργών υποστήριξης το τελευταίο χρονικό διάστημα κατόπιν ετοιμάτων της Ένωσης, αφού είχε γνωστοποιήσει στο Υπουργείο ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί, γιατί είναι μια πόλη η οποία έχει 300.000 κατοίκους, έχει πανεπιστήμια, έχει εργάτες γης, έχει πολλές μειονότητες Ρωμά.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο κατάλαβε ότι αυτό που λέμε είναι η πραγματικότητα και όντως χρειάζεται στην περιοχή της ΑΧΑΗΑΣ, το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει παντού, και προέβη στην δημιουργία του.
0: Ναι.
1: Όλοι περιμέναμε αυτό το νέο τμήμα που δημιουργήθηκε να στελεχωθεί με άτομα εκτός της περιοχής ΑΧΑΗΑΣ, όπως θα ήταν φυσιολογικό. Δεν έγινε καμία κίνηση από τους συναδέλφους μας οι οποίοι έχουν τον υπηρεσιακό σχεδιασμό από εδώ, με αποτέλεσμα να έρθει το Υπουργείο και να μας πει ότι το τμήμα δημιουργιών υποστήριξης ΑΧΑΗΑΣ που δημιουργήθηκε θα στελεχωθεί με το ήδη υπάρχον προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται και λέει ότι σε μία νύχτα θα φύγουν 15 άτομα από τα αστυνομικά τμήματα, 7 από την ασφάλεια και από άλλες υπηρεσίες, για να στελεχώσουν αυτή την υπηρεσία η οποία χρειάζεται 65 άτομα.
0: Άρα δηλαδή δεν σας φέρνει νέο κόσμο, δεν σας φέρνει νέους συναδέλφους για να υποστηρίξει αυτό το νέο τμήμα, απλά παίρνει από άλλες υπηρεσίες, ό,τι υπήρχε.
1: Ακριβώς όπως το είπατε. Από τη στιγμή που δημιουργείται κάτι νέο, κανονικά πρέπει να ισχύσει και ο κώδικας μεταθέσεων ως να ιδρυθεί σε υπηρεσία και να έρθουν άτομα στην περιοχή της ΑΧΑΗΑΣ, το οποίο θα βόλευε και θα εξυπηρετούσε και εμάς. Γιατί θα ερχόντουσαν και περισσότερα άτομα, θα υπήρχε περισσότερη αστυνόμευση, θα υπήρχαν τα πάντα. Mm-hmm. Όταν όμως το Υπουργείο έρχεται και σου λέει ότι με το ήδη υπάρχουν προσωπικό, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή τα τμήματα τα οποία δεν βγάζουν ήδη περιπολία. Έχουμε φτάσει σε σημείο δραματικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι υπάρχει τμήμα το οποίο πάει ο υποδιοικητής και ο διοικητής και κάνουν υπηρεσία, κάνουν μεταγωγές κρατουμένων ή ψυχικά ατόμων, τα οποία πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο.
0: Ο διοικητής και ο υποδιοικητής του τμήματος, και ποιος μένει πίσω?
1: Μένει μόνο ένας υπηρεσία γραφείου να φυλάει το τμήμα άλλες φορές.
0: Και δεν μπορεί να φύγει. Σκοπός.

0: Ο οποίος δεν μπορεί να φύγει.
1: Πρέπει να φυλάξει το οίκημα, γι' αυτό κάνει και προσοχή. Η κατάσταση είναι δραματική αυτή τη στιγμή. Εμείς τα στείλαμε αυτά στον κύριο Υπουργό. Του είπαμε ότι υπάρχει θέμα πλέον με την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες, τους συναδέλφους μας. Είναι εξωτερικά πλέον η υπερεργασία που και αυτοί που είναι ήδη υπάρχουν εδώ, που αναγκάζονται να δουλέψουν.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, κύριε Αγγελόπουλε, ο υπηρεσιακός σχεδιασμός ξεκινά από τις εδώ υπηρεσίες, έτσι. Για να πάει.
1: Ο υπηρεσιακός σχεδιασμός έρχεται δηλαδή στο Υπουργείο και λέει:
0: ναι.
1: Εγώ να κάνω μια καινούργια υπηρεσία. Ναι. Μια καινούργια υπηρεσία δεν γίνεται κάθε χρόνο. Μπορεί να γίνει κάθε 10-15 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η απόφαση που πάρθηκε από την τοπική φυσική ηγεσία εδώ, να μην κάνει κάποιο έγγραφο, να ζητήσει ενίσχυση.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι άρα δηλαδή έπρεπε η τοπική εδώ υπηρεσία που έχει στην ευθύνη της τον υπηρεσιακό σχεδιασμό, τον τοπικό δηλαδή που ξεκινά και αποφασίζει να δημιουργήσει κάτι καινούριο, έπρεπε να έχει μεριμνήσει ούτως ώστε να αιτηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο την ενίσχυση αυτού του τμήματος, αφού είναι καινούριο. Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Άρα αυτό δεν έγινε, για να καταλάβουμε, δεν έγινε αυτό.
1: Δεν έγινε αυτό, μάλιστα. Με αποτέλεσμα να έρθει το Υπουργείο και να πει ότι από τη στιγμή που δεν ζητάς κάτι.
0: Αφού δεν το θες, ναι βέβαια, καταλαβαίνω.
1: Ότι, έχεις
0: ότι είσαι μια χαρά με αυτούς που έχεις.
1: Συγκεκριμένα οι υπηρεσιακοί παράγοντες που είχα βρεθεί εγώ στο Υπουργείο και τους ρώτησα για το σχεδιασμό αυτόν, μου είπανε ότι όταν είναι το παιδί μικρό, η μητέρα του δίνει να φάει όταν κλαίει. Εάν δεν ζητήσετε, δεν θα πάρετε τίποτα.
0: Ορίστε. Αυτή την απάντηση πήρατε.
1: Μα ήταν ξεκάθαρη στο Υπουργείο.
0: Εντάξει,
1: ότι
0: ξεκάθαρο, αλλά δεν είναι και απάντηση
1: ζητήσετε.
0: Αυτή τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έπρεπε να υπάρχει το αίτημα. Έστω και τώρα όμως, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι πέρα από το τμήμα που δημιουργήθηκε το καινούργιο, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε πάρα πολλά ζητήματα και στις μεταφορές, μεταγωγές που κάνετε. Εδώ βλέπουμε και επιχειρήσεις που γίνονται συχνά πυκνά με τους Ρωμά και στο Ριγανόκαμπο που είχαμε χθες προχθές πότε ήταν. Γενικά, το θέμα της ελληνικής αστυνομίας και της υποστήριξης αυτής φαίνεται, βγάζει μάτι ότι θέλει μια επιπλέον υποστήριξη. Αυτό βλέπω, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, φαντάζομαι και όλος ο κόσμος όταν αποζητά την συνδρομή σας για κάτι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που ρωτάτε, που με ρωτήσατε. Καταρχάς να δούμε ότι στη Δυτική Αχαΐα και στο Αίγιο έκανε η Ένωση κάποια έγγραφα προς το Υπουργείο και πήγαν οι ίδιοι δήμαρχοι και ζητήσανε και πήραν ενίσχυση. Δηλαδή στο Αίγιο αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι 18 άτομα παραπάνω, στην Δυτική Αχαΐα άλλα τόσα και κάνουν δουλειά. Έχει μειωθεί η μικροκλιματικότητα. Ο κόσμος νιώθει ότι είναι ασφαλής. Βλέπει ομάδες βίας, βλέπει περιπολικά, βλέπει τα πάντα.
0: Σωστά.
1: Και εδώ από την περιοχή της Πάτρας, προσωπική άποψη, πιστεύω ότι και ο κύριος Δήμαρχος, αν θέλει να μας βοηθήσει, θα μπορούσε να πάει και αυτός να ζητήσει και να πει ότι έχουμε τεράστιο θέμα. Σημαίνει αυτό.
0: Τώρα εδώ που το λέμε, όχι ότι δεν το ξέρει το Υπουργείο και ο σχεδιασμός ότι υπάρχουν ανάγκες πάντα επιπλέον, νομίζω ότι αυτά μπορεί να τα διαπιστώσει και να τα δει. Αλλά έχετε δίκιο, σαφώς θα έπρεπε και οι φορείς της κάθε περιοχής να αιτηθούν κάτι παραπάνω, γιατί λίγο πολύ αυτοί που βρίσκονται εδώ επί τόπου μπορούν να ξέρουν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες μιας περιοχής. Εντάξει, στην Αθήνα ο υπηρεσιακός σχεδιασμός γίνεται φαντάζομαι από υπαλλήλους, έτσι.
1: Στην Αθήνα γίνεται από στρατηγούς οι οποίοι υπηρετούν στην Αθήνα ή από ταξιάρχους. Ομοίως και εδώ γίνεται ο σχεδιασμός από εδώ. Mm-hmm. Όταν η δική μας έρχεται ο Υπουργός, θα είναι το σχάρι αύριο στην Πάτρα.
0: Ναι, και δεν του λένε ότι.
1: Όχι, δεν το βρούμε. Εμείς το εμφανίσουμε μια ψεύτικη πραγματικότητα. Δηλαδή, πάμε να φέρουμε τροχονόμους ότι για να τραβάνε την κίνηση στην Κανακάρη, φέρουμε περιπολικά.
0: Είναι αυτό που βλέπουμε συχνά πυκνά, κύριε Αγγελόπουλε, όταν όχι μόνο όταν έρχονται οι δικοί σας προϊστάμενοι, εν πάση περιπτώσει οι στρατηγοί κλπ., αλλά όταν έρχονται και πολιτικά άτομα, το βλέπουμε αυτό. Πολιτική αρχή και μόνο. Ως διαμαγείας υπάρχουν τροχονόμοι παντού, δεν υπάρχει κίνηση στον δρόμο. Όλα γίνονται όπως πρέπει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως το είπατε. Αν έρθει όμως ο Υπουργός ή ο Αρχηγός μία μέρα, χωρίς να το ξέρει κανείς και δει την πραγματικότητα και δει ότι για να διασχίσει την Κανακάρη από την Αγία Σοφίας μέχρι να φτάσει στη Γούναρη θέλει 45 λεπτά σε ώρα αιχμής.
0: Ήρθε ποτέ προειδοποιητά και δεν το ξέρουμε?
1: Όχι, από όσο γνωρίζουμε ακόμα δεν έχει έρθει προειδοποιητά. Εμείς τους έχουμε καλέσει να δουν την πραγματικότητα για να δουν τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Ή να την ακούσουν την πραγματικότητα από εσάς που την ξέρετε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τους μεταφέρετε εσείς την πραγματικότητα και θα πρέπει να εμπιστεύονται τη δική σας την κρίση που είστε εδώ, που ενεργείτε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να λαμβάνετε υπόψη των ανθρώπων που ενεργούν επί τόπου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα όταν χρειαστεί η παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας να υπάρχει. να υπάρχει τότε. Μάλιστα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα που έχετε θέσει και εσείς και γενικά στα σώματα ασφαλείας βλέπω ότι υπάρχει ένα ζητούμενο και πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελόπουλο. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, εδώ θα είμαστε να το μεταφέρουμε. Αν δηλαδή υπάρξει κάποια βελτίωση επί του θέματος ή κάποια ανταπόκριση σε κάποιο αίτημα για την ενίσχυση των τμήματων.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: Παπαδούλου. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, και το θέμα των αστυνομικών και των πυροσβεστικών υπηρεσιών το θίξαμε χθες και σήμερα. Λοιπόν, είπαμε λίγο πριν ωριτά, βέβαια είχαμε την κουβέντα με την κυρία Νομοστοπούλου και το ξαναείπαμε. Έχουμε ένα ακόμη θάνατο στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. 7 συνολικά. Βέβαια, θα μου πείτε, πέρασε λίγο χρόνο, αλλά νομίζω ότι εδώ, επειδή είχαν γίνει παρεμβάσει και το είχαμε κουβεντιάσει, θυμάστε, και με τον Σύλλογο των Νομικών, των Δικηγόρων της Πάτρας, που είχαν κάνει την παρέμβαση, και άλλες φορές που είχαν κάνει τις παρεμβάσεις τους για το θέμα αυτό, είχε παρέμβει και ο εισαγγελέας για τον έλεγχο. Ακόμη νεότερα δεν έχουμε, δεν ξέρουμε, τουλάχιστον. Αν ξέρει κάποιος, ας μας το πει. Αλλά σε εμάς εδώ δεν έχει φτάσει κάτι ως απόρρια όλων αυτών των ελέγχων και της έρευνας που έγινε για τους προηγούμενους θανάτους. Υπήρχαν και καταγγελίες από συγγενείς. Οπότε λοιπόν θα το δούμε και αυτό το θέμα και θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Προς το παρόν θα επιστρέψω για να κλείσω με πολιτιστικό θέμα, μάλλον ακριβώς πολιτιστικό, ενημερωτικό θα έλεγα, με αφορμή το επιχειρήν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι και πριν ολοκληρώσουμε σήμερα την εκπομπή μας, η οποία έχει από όλα, από ό,τι θα καταλάβατε, είχαμε πολιτική κουβέντα, είχαμε παραγωγική, αγροτική, κτηνοτροφική κουβέντα, είχαμε αστυνομική με σώματα ασφαλείας κλπ. Οπότε, καλύτερη αναφορά για να κλείσουμε σήμερα θα ήταν ένα συνέδριο, γιατί θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο, με ένα περιβάλλον και παραγωγικό που αφορά και αυτά που είπαμε εμείς πριν για τον πρωτογενή τομέα και φτάνει μέχρι και την καινοτομία και την ενέργεια. Όλα αυτά που μας απασχολούν δηλαδή. Το συγκεκριμένο συνέδριο καταρχάς είναι στρατηγικό και πολύ μου αρέσει. Θα γίνει το Σάββατο 6 του μήνα στο στούντιο Πιθάρι στο Αγρίνιο και θα είναι και άνθρωποι από όλους τους χώρους για να το κουβεντιάσουν. Εγώ θα καλημερίσω μαζί σας τον εκπρόσωπο της διοργάνωσης από την Αγρίνιο Media, τον διευθυντή, τον Γιώργο Ροίδη. Καλημέρα κύριε Ροίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχάς, να σας πω.
1: Καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Το βήμα που μας
0: και εσύ, δίνετε. Γιώργο, να είσαι καλά. Αυτό που θα σου πω ξεκινώντας είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το πω, γιατί ο τίτλος σας είναι ελληνικός. Έτσι, μου επιτρέπεις. Δυτικά επιχειρήν. Εφόσον μιλάμε ελληνικά, είναι κατανοητό και δίνει, νομίζω, ήθελα να το πω αυτό ξεκινώντας. Πες μας λοιπόν για τη στρατηγική αυτού του συνεδρίου.
1: Ελληνικά, δυτικά βέβαια, γιατί αναφερόμαστε κυρίως στην
0: περιφερειακή. Είστε στο πνεύμα μου. Είστε στο πνεύμα μου εσείς. Εγώ γενικώς γέρνω δυτικά, οπότε νομίζω ότι είμαστε εκεί που πρέπει.
1: Ζούμε όλοι μας δυτικά εδώ, τουλάχιστον αναφέρεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, είναι έτσι, και η βασική προσέγγιση προφανώς. Και στο επιχειρήν, γιατί τα ζητήματα των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, της οικοδομίας είναι εκφάνσεις, είναι παράλληλες εκφάνσεις μιας ίδιας ιστορίας βέβαια. Ζούμε δυτικά, είναι δυτικά επιχειρήν, αλλά κακά τα ψέματα. Και το εθνικό έχει μεγάλη αναγωγή, άμεση αναγωγή, αλλά πλέον και τα διεθνή ζητήματα, όχι μόνο τα γεωπολιτικά, όλα αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας επηρεάζουν. Επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος, επηρεάζουν τα νοικοκυριά, επηρεάζουν ό,τι γίνεται, ό,τι αποφασίζει ο Τραμπ. Έχει άμεση αναγωγή και στην τσέπη πλέον, δυστυχώς, και ενός νοικοκυριού στην Τολοακαρνανία. Υπό αυτή την έννοια, κάθε συνέδριο που δίνει βήμα στο να αναπτυχθούν απόψεις είναι χρήσιμο, γιατί προσφέρει στον δημόσιο διάλογο. Και βέβαια δεν πρέπει να μένουμε μόνο στο δημόσιο διάλογο. Κατατίθενται προτάσεις, αναπτύσσονται ιδέες. Άλλον είναι υποχρέωση και η ευκαιρία
0: να
1: τις υλοποιούν.
0: Να πάρουν τις προτάσεις και να τις υλοποιήσουν.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω πάντα, Γιώργο, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι ο τέτοιου τύπου στρατηγικό συνέδριο, γιατί πρέπει να έχει και μια στρατηγική, είναι πολύ καλό, γιατί από εκεί αρπάζεις πράγματα, το λέω όσο πιο απλά μπορώ, και δεν μπορεί κανείς να πει μετά, είτε αφορά την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματικότητα ή οποιαδήποτε άλλη κοινότητα, ότι δεν ήξερε. Γιατί πας εκεί και να μην ξέρεις, το μαθαίνεις, το ακούς, το λαμβάνεις. Έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει αλληλεπίδραση στην αμφίδρομο. Να ακούσουν προτάσεις ανθρώπων της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι θα μιλήσουν στο συνέδριο. Ναι. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και του πολιτικού κόσμου και των επιμελητηρίων θα μιλήσουν και αυτοί, θα εκφράσουν τις θέσεις τους. Θα υπάρχει μια τέτοια αλληλεπίδραση και μια συζήτηση στα πάνελ του συνεδρίου. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι πάντα υπάρχουν βήματα και γίνονται συνέδρια και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και υπάρχει πρόθεση πολλών για συζήτηση. Πιστεύω ότι υλοποιούνται και δρομολογούνται πολιτικές. Θα υπάρχει και η κριτική, αντιλαμβάνομαι, από ανθρώπους των κομμάτων. Δεν είναι, εντάξει, ένας ο δρόμος για την ανάπτυξη. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.
0: Βέβαια.
1: Το βήμα του συνεδρίου δίνει λόγο.
0: Είναι ανοιχτό σε όλους, έτσι κι αλλιώς.
1: Δίνει βήμα όμως, προσεγγίζει και άλλα ζητήματα, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, που κακά τα ψέματα, πλέον και αυτή επηρεάζει κάθε οικογένεια και αλλάζει την καθημερινότητά μας σε πολλά επαγγέλματα. Έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε και ίδιοι στο χώρο μας, στο μηντιακό χώρο, πόσο επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν μια ενδεικτική ενότητα του συνεδρίου που για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι μια ομάδα επιστημονική του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα παρουσιάσει ένα πρωτοποριακό ρομπότ το οποίο θα είναι σε θέση να απαντά ζωντανά σε ερωτήσεις που θα του τεθούν στο συνέδριο, όπως και κάθε συνέδριο πέραν από τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά, έχει να κάνει με ανθρώπους και πρέπει να δίνει και ένα άλλο αποτύπωμα κοινωνικό. Στα πλαίσια του συνεδρίου θα θα τιμηθούν γιατί, ναι, πρόσωπα.
0: Θα σε ρωτούσα
1: τοπικής,
0: γι' αυτό. Ναι, ωραίο αυτό το πλάνο του συνεδρίου. Ναι. Έχετε μια ειδική τελετή που θα το κάνετε αυτό. Και το λέτε οι δικοί μας ήρωες, έτσι.
1: Ναι, γιατί για μας εδώ στην Τουλοακανανία αυτοί είναι ήρωες της καθημερινότητάς μας. Άνθρωποι που είτε συγκίνησαν είτε έκαναν μια πράξη με αποτύπωμα που επηρεάζει το συλλογικό θυμικό, mm-hmm. γιατί αυτό έχει σημασία, οι πράξεις των ανθρώπων να έχουν και μια αναφορά στο συλλογικό θυμικό. Και δυστυχώς όταν το θυμικό επηρεάζεται από ένα καταιγισμό αρνητικών γεγονότων σε
0: καθημερινά, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι η δουλειά μας.
0: Δεν τα ανακοινώνετε ακόμη τα ονόματα των ηρώων, έτσι.
1: Τα ανακοινώνουμε.
0: Πες μας κανένα δυο.
1: Είναι ο τυφλός σημειοφόρος που έχει συγγενήσει το Πανελλήνιο.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, ο Γιάννης ο Παπαθανασίου, mm-hmm. μαθητής γυμνασίου, ο οποίος έκανε παρελάσεις και ήταν τυφλός.
0: Ναι. Κρατούσε και τη σημαία, το θυμάμαι. Ναι, ναι.
1: Είναι ένας οδηγός ΚΤΕΛ λεωφορείου στο Αγρίνιο, ο οποίος έσωσε ένα συμπολίτη μας από μοιραία πτώση στον Ισθμό, ο Χρήστος Ογκόλπης.
0: Α, λες τον οδηγό, ο οποίος σταμάτησε με το λεωφορείο που πήγαινε στο δρομολόγιο του
1: και
0: συνομίλησε με τον άνθρωπο που ήταν έτοιμος να πέσει από τον Ισθμό και τελικά το κατάφερε και τον απέτρεψε. Πολύ ωραία επιλογή.
1: Αυτά πρέπει να τα αντιλαμβανόμαστε και ως μια πράξη για παράδειγμα στο πόσο θα πρέπει ό,τι γίνεται γύρω μας να μας αφορά.
0: Την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη που πρέπει να καταδεικνύουμε. Έτσι είναι, Γιώργο.
1: Την ενσυναίσθηση και κακά τα ψέματα. Mm. Πόσα γίνονται πίσω στις κλειστές πόρτες ή στις ίδιες πολυκατοικίες μας και μένουμε απαθείς. Mm. Το ζούμε. Είναι η Μαρίζα Τζάλα η οποία στερείται άκρων και παράγει καστικές δημιουργίες πολύ αξιοσημείωτες. Είναι η Στέλλα Τζάνι η οποία ήταν ποδοσφαιρίστρια του Πανετολικού που όχι μόνο στον αθλητικό στίβο αλλά και στον κοινωνικό έδειξε ένα δρόμο που έδωσε τη μάχη της με μια νόσο. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν να δείξουν και να πούν κάτι σε μια
0: που αφήνει αποτύπωμα, Γιώργο μου. Και όπως το λες, είναι οι δικοί μας ήρωες.
1: Ακριβώς.
0: Οι ήρωες που είναι δίπλα μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ,
1: εγώ
0: γιατί δεν
1: πολύ.
0: Έχω περισσότερο χρόνο. Να πω καλή επιτυχία στο συνέδριο, το οποίο σου ξαναλέω και πάλι για μένα, όταν έχει ένα στρατηγικό σχέδιο, θα έχει και την απόλυτη επιτυχία. Και γενικά το ότι έχει και ελληνικό τίτλο Δυτικά Επιχείρην και ότι γίνεται δυτικά στο Αγρίνιο, το έχει απόλυτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα εκ του συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Το συγκεκριμένο συνέδριο, αγαπητοί φίλοι, θα θυμίσω, γίνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πιθάρι, στο στούντιο Πιθάρι, στο Γιαννούζι του Αγρινίου. Εκπρόσωποι από την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα θα είναι εκεί. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη συγκυρία. Μπορεί να είναι κρίσιμη, αλλά είναι η καλύτερη, ώστε να αναταχθεί λίγο αυτό ο σχεδιασμό και αυτή η δυνατότητα τη περιφερειακή ανάπτυξη και τη Δυτική Ελλάδα. Είπαμε ότι η διοργάνωση γίνεται από την Αγρίνιο Μέντια, ακούσατε και τον Γιώργο Τωροίδη, και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Φόρου Ανάπτυξης. Συνεργάζεται και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Αγρινίου και βέβαια υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Εσωτερικών και Υποδομών, του Δήμου, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πάντα Πατρών και του Επιμελητηρίου Ετωλοακαρνανίας. Όπως ακούσατε, έχει ενότητες ιδιαίτερες και σημαντικές με τις εφαρμογές ανθρωποειδών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε ένα ιδιαίτερο ένθετο εκθεματικής ενότητας και βέβαια εγώ ξεχώρισα μαζί σας την ειδική τελετή βράβευσης με τίτλο «Οι δικοί μας ήρωες». Το Σάββατο λοιπόν 6 Ιουνίου από τις 9 το πρωί και μετά. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ γιατί έχω φτάσει στο κλείσιμο. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευή. Πρώτα Θεός και Παναγιά να είμαστε όλοι μας εδώ στις 9. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερη και η Μαρία Αρβανιτάκη. Καλή σας ημέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, παράλληλα ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνη εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα κατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή η Ελληνική.
3: Ένα σπορ 101,8.
4: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο Γέρακας 3-on-3 Basketball.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
10: Πιάνω,
11: πιάνω,
10: βάζω,
11: βάζω,
10: το κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια μου
10: και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Ακούτε

0: συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8. Η Φανέλα με το 10, Λεωνίδας Κασνέτση, Δημήτρης Διαργκόβας πίσω από τα μικρόφωνα παρέσας από τις 10 και μέχρι τις 12. Ο Τάσος Ηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια.
1: Να γίνει χαμούλης. Έχω την τιμητική μου.
0: Ναι, και κάτι το οποίο τώρα στο διάλειμμα βρήκαμε ευκαιρία πάντα το κάνουμε. Έχουμε και εξαιρετική σχέση μεταξύ μας, δόξα τω Θεώ. Και πήγαμε στο site και είναι μέσα ο Γιάννης ο Ροζής. Το παιδί πραγματικά το αντικείμενο του είναι το μπάσκετ και ξέρει, το γνωρίζει όσο λίγοι. Τον θαυμάζω για το πόσο καλό μπάσκετ γνωρίζει. Και μπαίνοντας στο Red Sports, μπείτε και εσείς στο Red Sports, έχει τα highlights του αγώνα και σχολιάζαμε το συγκεκριμένο σφύριγμα στο φάουλ του Φουρνιέ και λέει καταρχήν το σφύριγμα το έχει πάρει, λέει, η Τσαρούχα. Και δείτε το replay και το κάνει stop καρέ. Και η Τσαρούχα που παίρνει το σφύριγμα δεν έχει οπτική επαφή. Αρχικά την κλείνει ο Βεζένκοφ και μετά ο Χέις Ντέιβις. Δηλαδή σφυρίζει χωρίς να βλέπει. Άρα θέλει να σφυρίξει, παιδιά. Ξεκάθαρα, δηλαδή να το σφυρίξει ο διαιτητής που είναι πίσω, είναι ένας στη γραμμή που δεν έχει ρόλο, και ο πίσω ο οποίος έχει οπτική επαφή, αλλά πραγματικά να τον προλάβει τον συνάδελφο να το σφυρίξει. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Αυτό. Και πώς είπε συγκεκριμένο τύπο ο Κώστας Σωτηρίου, τον οποίο τον παραδέχομαι διότι είναι δημοσιογραφάρα και γνώστης και σπάει αυγά και δεν μασάει τα λόγια του. Και ποτέ φορώντας γυαλιά. Βλέπει αυτό που λέει, αυτό που βλέπει.
1: Βγήκε απόφαση τώρα, ότι να λέω και εγώ γιατί ο κόσμος είσαι καλά. Αλλά βγήκε απόφαση για τη γάμα εθνική. Ανεβαίνουν τελικά Ζάκυνθος και Πύργος.
0: Okay, δηλαδή στο παιχνίδι
1: το παιχνίδι Πύργος-Ζάκυνθος πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά η Ζάκυνθος 0-3.
0: Αλλά δεν
1: αφαίρεσε χρηματικό πρόστιμο στον Πύργο, νομίζω ήταν και πολύ μικρό αστείο, 2.000 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Χρηματική ποινή, νομίζω. Ναι.
0: Και άρα τιμωρία, δεν το αφαίρεσαν βαθμό.
1: Και τιμωρία και κλεισμένο των θυρών για δύο αγωνιστικές. Οπότε στην ισοβαθμία Άρης Πετρούπολης μένει πίσω. Γιατί αν είχαν αφαιρέσει βαθμούς από τον Πύργο, θα μείνει εκτός ο Πύργος.
0: Πώς κατάφερε πάλι ο Εθνικός Λεωνίδα να μην ανέβει, αλήθεια.
1: Τελευταίος κιόλας, όχι απλά.
0: Κάθε φορά πώς βρίσκει τρόπο να μην ανεβαίνει.
1: Όσες φορές τον έχω δει Σαμπαράς, τελευταίος βγαίνει κρίμα.
0: Πότε αυτή την ομάδα λαχταράω να τη δω να ανεβαίνει, πραγματικά. Συγχαρητήρια λοιπόν στη Ζάκυνθο και στον Πύργο.
1: Το σύνθημα, λέει ο φίλος ο Βασίλης, στο μπάσκετ δεν είναι βάλτε ζώνη, βάλτε κράνη.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα Νικολέτα, φαγητό δεν πήρα σήμερα, πάλι γύρω, λέει ο Γιώργος. Λογικά πρέπει να είναι κάπου στο ίδιο γραφείο συνάδελφοι. Καλημέρα σας. Τα πράγματα είναι απλά. Είτε αφήνεις το σκληρό παιχνίδι για τις δύο πλευρές, είτε σφυρίζεις όλες τις επαφές.
0: Σωστό.
1: Ναι, είναι κρίμα να ξεκινάει ένα παιχνίδι και να ξέρεις το αποτέλεσμα. Μόλις ακούς τη διαιτητική τριάδα, λέει η Ρία, η φίλη μας.
0: Γεια σου, Ρία. Καλημέρα.
1: Ο Χρήστος λέει: καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα, Δημήτρη. Για δύναμη σε όλους. Κάποτε έβλεπες Μουντιάλ για να ευχαριστηθείς τις διαφορετικές ποδοσφαιρικές ταυτότητες των χωρών. Πλέον όλοι παίζουν το ίδιο. Καμία μαγεία, καμία έκπληξη. Απλά διάφορο κλαίνει η πανεπιστημιακή διαιτησία και σφυρίγματα. Δεν πειράζει. Έτσι ένιωσε και ο Μιλουτίνοφ όταν έβγαινε με τρία φάουλ από τα δύο λεπτά, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω τώρα για Μιλουτίνοφ και όλα αυτά. Ο καθένας κρίνει πλέον με τη δική του ματιά. Άλλος θα σου πει αυτό, άλλος θα σου πει τα άλλα. Δεν τελειώνει αυτή η βασικά συζήτηση ποτέ. Είναι ατελείωτη. Και νομίζω πέφτουμε και σε λούπα χωρίς λόγο. Το Μουντιάλ τώρα, εντάξει, νιώθω ότι κάποιες χώρες έχουν ταυτότητα. Η Βραζιλία την έχασε. Που έγινε πιο ευρωπαϊκή.
0: Με Αντσελότη.
1: Έχασε αυτό το σάμπα, αλλά τώρα νομίζω με Αντσελότη είναι αυτό που λες εσύ, ότι θα του δώσει περισσότερη ελευθερία, ρε παιδί μου.
0: Είναι και αυτό που χαρακτηρίζει τον, διακρίνει τον Αντσελότη, μάλλον ως προπονητή, ότι αφήνει την ελευθερία στους παίκτες. Ευχαριστηθείτε το. Αποδώστε όπως εσείς θέλετε και μπορείτε. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι. Αυτό πρεσβεύει νομίζω η Βραζιλία και θα τη δούμε να κάνει ωραία πράγματα.
1: Ο φίλος ο Πολ λέει: καλημέρα παιδιά από Κέρκυρα. Καλημέρα φίλε μου. Λεωνίδα, νομίζω μόνο εσύ είδες ότι είναι φάουλ αυτή η φάση. Δηλαδή, Ήμαρτον, εχθές Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή μαζί γελούσαμε με αυτά τα σφυρίγματα. Να επισημάνω ότι είμαστε σαραντάριδες, λέει ο φίλος. Εγώ παιδιά, επειδή έχουν έρθει και άλλα μηνύματα.
0: Αν... Δεν είναι σαραντάρις.
1: Ναι.
0: Βασικό.
1: 33 στα 34. Αν ακούσατε τι είπα, λέω ότι χθες βλέποντας τα replay live τον αγώνα και τον αγώνα, λέω δεν είναι φάουλ. τη σφύριξε. Ναι. Που και πάλι, βλέποντας τα βιντεάκια που ανέβασε και ο Ολυμπιακός, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια επαφή. Γιατί μέχρι χθες έλεγα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και λέω, βλέπω τώρα ότι υπάρχει μια επαφή, αλλά και πάλι λέω, δεν νομίζω ότι εγώ θα έδινα τέτοιο φάουλ στο μπάσκετ και δεν είμαι και ειδικό στο μπάσκετ.
0: Καλά, και να πεις ότι θα το έδινε είναι η γνώμη σου, η άποψή σου.
1: Μα δεν είναι. Ναι, okay. Δεν έχω να κρυφτώ, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχουν έρθει μηνύματα γιατί θέλουν να έρθουν αυτά τα μηνύματα. Άρα, θέλετε να στείλετε αυτά τα μηνύματα, στείλτε τα, κράξτε με. Αλλά okay. Εγώ αυτό που είπα χθες live, βλέποντας το μάτς και τα replay, είπα ότι δεν είδα κάτι. Λέω, δεν βλέπω κάποια επαφή, δεν καταλαβαίνω και καλά τους κανόνες του μπάσκετ και πολλές φορές ρωτάω και τους φίλους μου, λέω τι έδωσε ξέρω εγώ σε αυτή τη φάση, είχε επαφή με το πόδι, είχε επαφή με το χέρι, okay, γιατί εγώ συνηθίζω από το ποδόσφαιρο που σπρώχνω, κάνω, ράνω, κλωτσάω, κατάλαβες, ωραίο. Καμία σχέση με τον
0: ωραίο
1: μπάσκετ,
0: πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, άλλο άθλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά και λέω μετά, βλέποντας τα stop καρέ που έχουμε πει και ο Δημήτρης είπε πριν, αλλά και άλλες φορές, ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το stop καρέ σε τίποτα, ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εκεί μόνο μπορείς να δεις ότι ο Ναν όντως ακουμπάει λίγο το φουρνιέ στο στήθος, στο χέρι, ξέρω κάπου. Αλλά και πάλι, okay, αν αυτή η επαφή είναι φάουλ, νομίζω θα βγαίνουν όλοι με 5 φάουλ.
0: Θα κάνω stop καρέ, θα πάω στον Τάσο Ηλιμέζη, θα το πω βρες το κομμάτι, ξαναπέχτω. Πόσο είπες Λεωνίδα, όχι Τάσο πλάι, ναι, αστείευομαι. Πόσο είπες Λεωνίδα ότι 33 στα 34. Πόσες μέρες γίνεσαι 34, ρε φίλε,
1: σε ένα
0: 34,
1: μήνα. Σε ένα μήνα.
0: Αυτό.
1: Κάτσε, φίλε, είμαι ακόμα 33. Δεν έχω σβήσει 34.
0: Έχει μείνει η φούντα από την ουρά και δεν μετράει ο χρόνος ολόκληρος. Τρέλανε μας.
1: Εσύ δηλαδή τι λες. Λες ένα χρόνο μετά. Θα έχει σβήσει τα κύρια, δεν τα έχω σβήσει.
0: Εγώ 26 Αυγούστου κλείνω τα μισά μου χρόνια. Οπότε,
1: ναι, ρε φίλε, εγώ πώς να πω 34, αν είμαι ακόμα 33.
0: Σωστό.
1: Κάτσε άλλες φορές λέω 27, μπερδεύομαι.
0: Εντάξει, εκεί το καταλαβαίνω.
1: Έχω μείνει τότε που ξεκίνησε ο κορονοϊός. Καλημέρα, παιδιά. Στη θέση του Παναθηναϊκού ήταν η εθνική, λέει ο Λεωνίδας του συνόματος και βάζει τρεις τελίτσες. Και ο διαιτητής και ο Ντεντόπουλος το είπαν αυτό. Δεν πάει άλλο με αυτό το σύλλογο. Okay. Ο κύριος Κώστας είναι έξαλλος. Καλημέρα, παιδιά. Στην ίδια φάση τραβάει φανέλα ο Μίτογλου στο Μιλουτίνοφ. Τον έχουν κάνει πολλά φάουλ χθες. Μάλλον είναι του Μιλουτίνοφ ο Κωνσταντίνος. Κοίτα λίγο στατιστικά του Ντέιβις και θα δεις γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός. Αλλά μόνο για τοξικότητα είσαι. Ο Ντέιβις ήταν τραγικός χθες.
0: Τραγικός.
1: Ναι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ στο παίξεφ.
0: Και ναι, πολύ κακός. Πολύ κακός. Πραγματικά και τα σου του είναι όλα. Έτσι και συνέχιζε.
1: Και η κυρία Τσαρόχα έχει την τιμητική της εδώ. Μη στοχοποιούμε ανθρώπους. Εντάξει, είναι κακό, εντάξει. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Το φάουλ στον Τάιρικ Τζόουνς είναι πεντακάθαρο, λέει ο Μάρκος.
0: Στην πυρουέτα που κάνει.
1: Μάλλον. Δεν το θυμάμαι εγώ τώρα αυτό.
0: Okay.
1: Ο φίλος ο Θεόφιλος, το γελίο φίλο μου με τη βαριά αντρική φωνή είναι που το παίζει αντικειμενικός, λέει ο Θεόφιλος. Okay. Παιδιά, όπως εσύ, ξέρω εγώ, Θεόφιλε, ο καθένας έχει τη δική του άποψη και ο άλλος λέει τη δική του. Δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον, πάντως, πίστεψέ με. Ούτε ο Δημήτρης, ούτε εγώ, ούτε ο Κάρμας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα, μισές αλήθειες. Αδικείται συστηματικά και πέρυσι το τρίτο μάτς ήταν το αποκορύφωμα και πρόπερση. Okay. Ο φίλος ο Πέτρος. Τρομερή προπαγάνδα, κύριε Λιαργκόβα. Λέτε δεν είναι φάουλ στο φουρνί, αλλά στη συνέχεια τη φάση η μπάλα πάει στο Μιλουτίνοφ. Εμείς μάτς στο Μίτογλου που του τραβάει τη φανέλα. Φάουλ δηλαδή. Άρα δεν θα άλλαζε κάτι ουσιαστικά. Επίσης, ναι, δεν είναι φάουλ στον Ταϊρίκ, αλλά δύο βολές σε Μιλουτίνοφ και Βεζέκοφ γίνεται καλάθι και φάουλ και δεν δίνεται. Δύο φορές λέει καλάθι και φάουλ Μιλουτίνοφ και Βεζέκοφ και δεν δίνεται.
0: Προπαγάνδα δεν είναι αυτό, φίλε. Προπαγάνδα είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν το άθλημα, υποτίθεται, και το υπηρετούν. Να μιλάνε για φάσεις που σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν κριθεί και μιλάνε οι κανονισμοί.
1: Ναι, ναι. Κοίτα.
0: Παράδειγμα, δηλαδή, στο ποδόσφαιρο κάποτε ήταν κανονισμός ότι όταν γίνεται φάουλ, η φάση σταματάει και ξεκινάει και σφυρίζεται φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Αυτός ο κανονισμός στην πορεία άλλαξε και πλέον σφυρίζεται το φάουλ εκεί που τελειώνει η φάση. Και θυμάμαι μια συνέντευξη τύπου που είχε βγει ο Λουτσέσκου και φώναζε για ένα πέναλτι που είχε γίνει με τον Αστέρα Τρίπολης πάνω στον Ιωαννίδη και ότι ευνοήσαν τότε τον Παναθηναϊκό και αυτά. Και ο κανονισμός είχε αλλάξει και δεν είχε φροντίσει επαγγελματίας άνθρωπος να μάθει και να ενημερωθεί για τους κανονισμούς. Λοιπόν, Παράδειγμα, ας πούμε, τις προάλλες ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον ακούσαμε να μιλάει για το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού του 96, όταν ο κανονισμός αναφέρει ξεκάθαρο ότι όταν κολλάει το χρονόμετρο, άλλα από τη στιγμή που κόλλησε το χρονόμετρο, τελείωσε, που είχε γίνει φάουλ νωρίτερα, τέλος πάντων, και κολλάει το χρονόμετρο, η φάση διακόπτεται. Και αναφέρει και κολλάει και μένει στη φάση και στο κόψιμο του Ιβράνκοβιτς. Αυτό είναι προπαγάνδα. Προπαγάνδα, επειδή είμαι 42 και είχαμε μεγαλώσει σε χρόνια παράγκας, είναι δημοσιογράφος ο οποίος είναι ενεργεία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή. Έγραφε λοιπόν αρθογραφούς, δεν ξέρω αν συνεχίζει να αρθογραφεί, σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα τότε. Τελειώνουν τα χρόνια της παράγκας και θυμάμαι, επειδή διάβαζα τη στήλη του, μ' άρεσε και μ' αρέσει ο τρόπος που γράφει. Βγάζαν τότε λοιπόν τον κόσμο τρελό ότι δεν υπάρχει παράγκα και ότι είναι οι γκουμομπασινάδες και το αεκάκι κτλ. Και γράφει λοιπόν ο ίδιος σε άρθρο του, γιατί τα γραπτά μένουν, ότι υπήρχε παραγκάλα τότε, δεν μπορούσαμε να γράψουμε εμείς κάτι άλλο, γιατί θα μας τελειώνανε δημοσιογραφικά. Και ο άνθρωπος αυτός έκανε αυτή την παραδοχή και απ' τη μία, ναι, μπράβο του που την έκανε, απ' την άλλη δεν τράπηκε, αλλά ίσχυε και ισχύει. Αυτό ήταν προπαγάνδα. Και έβλεπε ο κόσμος τα τρελά και τον βγάζανε τα αδιανόητα και τον βγάζανε τρελό. Λοιπόν, προπαγάνδα δεν είναι, είναι η οπτική. Εσύ έχεις μια διαφορετική οπτική, δεν μπορώ να σε βγάλω τρελό. Καθένας την άποψή του, φίλε.
1: Εμείς, παιδιά, πάλι για δουλειά ξυπνήσαμε να βγάλουμε το μεροκάματο να ζήσουμε. Ο Χέις Ντέιβις παίρνει 5 εκατομμύρια, ξέρω.
0: Okay. Ο Χέις Ντέιβις είναι παίκτης, είναι δικαίωμά του να κρίνει ο προπονητής του, εάν δεν αγωνιστεί καλά, να τον τραβήξει στον πάγκο ή να τον έχει μέσα να σπάει τα καλάθια όπως έκανε.
1: Και ήταν και στενοχωρημένος, φάνηκε, δηλαδή μετά το μάτι ήταν καταραγωμένος.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβε και ίδιος όταν χάλια χθες.
0: Λοιπόν, ο διαιτητής πάλι πληρώνεται για να εφαρμόζει τον κανονισμό. Αν δεν το κάνει, δεν είναι δικαίωμά του να καθορίζει αποτελέσματα.
1: Ντινάρα ανέβηκε ο Πανηλιακός, το είπα πριν, ναι. Φαντάζομαι θα αλλάξει και το όνομα, το πύργο θα το κάνει Πανηλιακός. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Τι λέει εδώ, καλημέρα, συγχαρητήρια στον Άρη και τον ΠΑΟΚ που προσπαθούν να φτιάξουν ανταγωνιστικές ομάδες υψηλού επίπεδου. Αλλά πραγματικά έχω συγχαθεί με αυτήν την ομάδα. Οκ. Okay. Εντάξει, Χρήστο μου. Καλημέρα, παιδιά. Από την διαφαινόμενη κατάρρευση της ΑΕΚ στο μπάσκετ, φταίει ο κόσμος που ζητάει πολλά. Οι διοικούντες που δεν θέλουν πολλά, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τα Γιάννενα ΑΕΚ.
0: Οκ.
1: Μάλλον ότι εννοεί ότι οι διοικούντες μήπως δεν θέλουν πολλά. Βίντεο.
0: Πάντως πραγματικά συγχαρητήρια στο και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ που μπαίνουν σε διαδικασία και σε ένα πρωτάθλημα που φαίνεται να είναι υπόθεση 2, διεκδικούν το δικό τους μερίδιο επιτυχίας, επενδύουν και δείχνουν διάθεση πραγματικά να ρίξουν λεφτά και να δημιουργήσουν σπουδαίες ομάδες.
1: Από τώρα έχουν μπει οι φίλοι εδώ και κάνουν συγκρίσεις με άλλα παιχνίδια, ξέρω, Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και τα λοιπά. Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η ζήτηση, κατάλαβες. Άντε και δίνει τα φάουλ στο Φουρνιέ, η μπάλα που καταλήγει στον Μητόγλου, στον Μιλουτίνοφ που τραβάει τη φανέλα του Μιλουτίνοφ ο Μητόγλου, εδώ φίλος ο Πάνος. Στην εξέλιξη της φάσης που υποδέχεται ο Μιλουτίνοφ την μπάλα και ο Μητόγλου λέει τραβάει τη φανέλα. Καλημέρα, παιδιά. Καθαρό φάουλ ήταν, αλλά εντάξει, λογικό είναι να σας πειράζει. Είχατε συνηθίσει αλλιώς, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα από Εύρο, Γιώργος και Άκης. Πανάθα μόνο. Γεια σου, φίλε μου Άκη, και γεια σου και φίλε μου Γιώργο. Εύρος. Έχεις πάει?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν έχω φτάσει εκεί πάνω.
1: Τι λέει εδώ, αν ο Παναθηναϊκός μπει σε Βοτανικό, θα γκρεμίσει τελείως το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας ή θα αφήσει ένα μικρό κομμάτι σε 13 του Απόστολου Νικολαίδης, λέει ο Ηλίας. Αν ο Παναθηναϊκός μπει στο Βοτανικό, θα γκρεμιστεί τελείως το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας ή θα αφήσει ένα μικρό κομμάτι σε 13.
0: Κοίτα, δεν άκουγα προηγουμένως. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, προβλέπεται συγκεκριμένος χώρος για μουσείο του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ νομίζω θα γκρεμιστεί όταν φτιαχτεί το γήπεδο. Αυτή ήταν η συμφωνία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν δεν παραδοθεί το γήπεδο που είναι μαζί του ποδοσφαίρου και οι εγκαταστάσεις του εραστέχνη, δεν αγγίζεται η Λεωφόρος. Αλλά γενικά, επειδή είδα και και το πλάνο το οποίο έτσι παρουσίασε με χαρά, μάλιστα, και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι μια ιδέα ενός αρχιτέκτον. Βέβαια θα πρέπει να γίνουν, να αλλάξουν πράγματα και στο προεδρικό διάταγμα, στο τι περιλαμβάνει, στο να διατηρηθούν οι εξέδρες και τέλος πάντων όλο αυτό που είδα. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε.
1: Καλημέρα παιδιά από τα βροχερά Γιάννενα. Εγώ που είμαι λίγο άσχετος από μπάσκετ, ναι, όντως ήταν λάθος εκεί στο τέλος το σφύριγμα, αλλά για να είμαστε σωστοί έκανα λάθη και υπέρ του Παναθηναϊκού, λέει ο φίλος ο Χάρης Γιάννα 13. Εσύ βλέπετε τα βιντεάκια τα μονταρισμένα, το replay είναι το άμεσο, όχι μετά από 2 ώρες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, υγεία σε όλους. Είστε φρέσκοι στον αέρα της Ερασπόρ, λίγο με μέτρο στις κρίσεις. Απλά επειδή καταλαβαίνω να σας κάνετε check στο διάλειμμα. Στην επίμαχη φάση, ένα από τα replay φαίνεται ότι στον Μιλουτίνοφ που υποδέχεται την μπάλα υπάρχει εμφανές φάουλ με τράβημα φανέλας. Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν είχε τελειώσει ο χρόνος ή όχι. Καλύτερα να μην κάνουμε αναλύσεις εκ του προχείρου. Συνεχίστε, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Δεν το θυμάμαι αν είχε τελειώσει ο χρόνος εκεί. Το ότι υπάρχει επαφή στον Μιλουτίνοφ με τον Μίλτογλου, ναι, αλλά έχει τελειώσει η φάση δίνοντας το φάουλ στο Φρούνι. Οπότε πώς να το σχολιάσει τώρα.
0: Ναι.
1: Το τι έγινε μετά.
0: Γιατί ο Μίλτογλου όντως με τον Μιλουτίνοφ, και εάν συνεχιστεί η φάση, εγώ προσωπικά θα σφύριζα φάουλ στον Μιλουτίνοφ. Αλλά η φάση έχει σταματήσει. Οπότε τι να σχολιάσει, κάτι που θα σφύριζε. Εδώ μιλάμε τη διάθεση που υπάρχει για να σφυριχθεί εκείνο το φάουλ.
1: Καλημέρα παιδιά, εγώ είμαι 46 μήνες, λέει 30 φίλες.
0: Okay.
1: Καλά, είσαι και Μίλαν εσύ, οπότε βάλε άλλα 10 χρόνια, 20.
0: Φαντάζεσαι να πάρουμε σλότ τώρα που συζητάνε.
1: Ναι, η Ραόλα πάει Λίβερπουλ, λέει.
0: Ναι, έχει ακουστεί έντονα, παίζει το όνομα του σλότ.
1: Okay. Ένας φίλος εδώ, Άγγελος, έστειλε ένα, τι έκανε, tweet ο Mike James.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο τώρα αυτό το μη τι έχει στείλει, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι η προσπάθεια του παικτού του Παναθηναϊκού πήγε στράφη χάρη στο σφύριγμα της Αρούχα και την ποιότητα του Τζόνς, λέει ο Κώστας. Δεν είναι όλες επαφές φάουλ και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από μια φωτογραφία, παιδιά, λέει ο Χρήστος από τα Χανιά.
0: Σωστός.
1: Επειδή είστε λίγο άσχετοι, όλοι όσοι βλέπετε μπάσκετ, όπως το βλέπετε, ο Ντέιβις έζησε και Βεζέκοφ και Πίτερς, λέει ο Ντούντο 13.
0: Στην άμυνα.
1: Ναι. Γιατί εγώ, πόσο, 0 πόντους έβαλε, τι έβαλε?
0: Όχι 0, γιατί πρέπει να έχει ένα στα 12, ένα στα 12 σουτ. Επιθετικά ήταν τραγικός.
1: Εντάξει, άμυνα είναι φιλότιμος.
0: Και με το που χάνει το, σε κάποια φάση με το που χάνει ένα ελεύθερο σουτ έτσι στο 73-73, κάνει ένα κλέψιμο.
1: Δύο
0: στη πόντους, γωνία.
1: Δύο rebound, δύο assist. Ο απολογισμός του Χέις Ντέιβις.
0: Ναι. Επιθετικά όμως ήταν πολύ κακός. Δεδομένου, δηλαδή δεδομένης και της ποιότητας που έχει, πραγματικά ήταν πολύ κακός.
1: Εντάξει, αύριο θα κάνουμε ανάλυση Μουντιάλ, δεν πάει άλλο με αυτό. Μετά...
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Καλύτερα να μην βλέπουμε παιχνίδια, ξέρω. Να το παίζω στο κέρμα να τελειώνουμε. Να μην υπάρχουν επαφές. Να πέφτει το κέρμα από τον ουρανό, γιατί μπορεί να σου πει ότι το πέταξε επίτηδες έτσι.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, φίλε. Καλημέρα στην παρέα. Όσο δεύτερος βλέπω 3-0 του Ολυμπιακού, όπως είπε και ο κύριος Κάρμας, ο Ολυμπιακός θα παίξει καλά στο ΆΚΑ. Δεν γίνεται πάλι να κάνει πάλι τέτοιο κακό παιχνίδι και προβλέπω επικράτηση χωρίς, με ελεγχόμενο τρόπο, δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό πάω για πάντλες, φίλε. Τέλος πάντων. Λογικό είναι να μιλάνε για διαιτησία. Είχαν μάθει αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Ξέρω, θα μπουν να κάνουν συγκρίσεις τι γινόταν παλιά όταν τα παίρνουν Παναθηναϊκός και τώρα τα παίρνει Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις. Δεν μου πολύ αρέσει τώρα όλο αυτό το σκηνικό με τα μηνύματα και τις εκτελεσμένες βολές και το foul του Φουρνιέ και το non-call του τέτοιου και η πυρουέτα του Πίτερς στον ΠΑΟΚ, ο Μάρκους Φώστερ στο μπάσκετ, μεταγραφή για τον δικέφαλο του Βορρά. Είχε κλείσει εδώ και καιρό, αλλά πλέον το deal είναι επίσημο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ ο Φώστερ, ο Αμερικανός guard.
0: Πάντως είναι αστείο πραγματικά. Δηλαδή να πεις ότι, πώς το λένε, είχαν συνηθίσει αλλιώς που είναι κάποια μηνύματα. Να πεις ότι υπήρχε μια, η περίοδος που ευνοούσαν τον Παναθηναϊκό, τώρα παίρνουμε το αίμα μας πίσω γιατί ευνοούν εμάς τους Ολυμπιακούς. Ναι, αλλά να πεις ότι ο Παναθηναϊκός τότε τον σπρώχνανε, ενώ τώρα ο Ολυμπιακός το παίρνει με την αξία του και χωρίς κανένα σπρόξιμο, που αυτό ισχύει γενικά με όλες τις ομάδες. Ή ότι ανάποδα, αν συνέβαινε το ανάποδο, γιατί η ομάδα μας εμάς δεν μπλέκει ποτέ και ό,τι κάνει είναι κρυστάλλινο, είναι πραγματικά αστείο και αφελές εντελώς. Αλλά αστείο, ας μείνουμε σε αυτό.
1: Πλάγω δεν καταλαβαίνω, επειδή πάμε και σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων τώρα, πώς ξυπνάει, με τι ψυχολογία ξυπνάει ο κόσμος. Που το είπε και προηγουμένως, δηλαδή θα ξυπνήσουμε, θα πάμε πάλι στη δουλειά μας, θα βγάλουμε το μεροκάματο, περνάμε δύσκολα, βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Με θέματα πολύ πιο σοβαρά από το αν κέρδισε ένα φάουλο Φουρνιέ που δεν ήταν ή όχι, αν ο Τζόουνς έκανε πυρουέτα και υπήρχε επαφή ή όχι. Λίγο ηρεμία. Πραγματικά λίγο ηρεμία. Δεν θα μας ορίσει τη ζωή αυτό πραγματικά.
0: Σε
1: εμάς τουλάχιστον.
0: Σε αυτό ακριβώς δεν προλαβαίνουμε το σχόλιο. Πρέπει, Τάσο, φεύγουμε για δελτίο.
1: Πάμε, ναι. Πάμε και εδώ λέμε μετά. Ναι, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών, μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Σόφια και Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντικρουόμενα τα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνη εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Επιθέσεις με drones στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία εκεχηρίας, θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Ερασπόρ ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
7: Συχνά αναφέρουμε το γήπεδο της Ίντερ και της Μίλαν με το όνομα που έχει προς τιμήν του Τζουζέπε Μεάτσα. Με την πάροδο των χρόνων έχουν ξεθοριάσει τα κατορθώματα του Ικανού επιθετικού της δεκαετίας του 30 και του 40, ο οποίος απεβίωσε τον Αύγουστο του 1979. Ο Μεάτσα πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους κυνηγούς που ανέδειξε το ιταλικό ποδόσφαιρο. Πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα με τη φανέλα της Ίντερ, ενώ εντύπωση προκαλούν τα σπάνια ομορφιά τέρματα που σημείωνε. Υπήρξε βασικός στέλεχος της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 34 και του 38, ενώ στο καμπιονάτο σημείωσε 261 γκολ σε 443 παιχνίδια. Μετά το θάνατό του και συγκεκριμένα το 1980, με απόφαση του Δημάρχου του Μιλάνου, το γήπεδο από Σαν Σίρο μετονομάστηκε σε Τζουζέπε Μεάτσα.
5: Ακούτε Ερασπόρ.

0: ξεκάθαρα και όχι οπαδικά και μανιασμένα και με νεύρα και τα λοιπά, μπορείς να καταλάβεις ποιοι είναι εδώ και ποιοι μιλάνε και αρθρογραφούν και με τι σκοπό.
1: Και εκφράζει κάποιος μια οπτική, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Υπάρχουν άλλοι που λένε εδώ ποιοι είστε εσείς και σχολιάζετε. Εντάξει, παιδιά, η δουλειά μας είναι, λέμε μια γνώμη, ο καθένας όπως την κρίνει. Εγώ μπάσκετ, ας πούμε, άμα ήξερα μπάσκετ, θα σας έκανα ανάλυση του παιχνιδιού. Αυτό θα ήθελα να κάνω, να κάνω μια ανάλυση του παιχνιδιού. Τι να σας πω τώρα, άμα ήταν οι βολές τόσες εναντί τόσων, ξέρω εγώ. Δεν με νοιάζει. Έχω ακούσει μπασκετικούς που λένε ότι από τη στιγμή που έχεις 20 περισσότερα rebound και κυριαρχεί στη ρακέτα, είσαι πιο κοντά στη ρακέτα, υπάρχει πιθανότητα να έχεις πιο πολλές επαφές. Μετά άλλοι λένε ότι με ένα στα 15 ελεύθερα σούτ, ένας από τους κορυφαίους σου παίκτες και της Ευρώπης προφανώς, ο Χέις Ντέιβις, είναι και αυτό πληγή. Άλλοι λένε ότι από το συν 17 πας να χάσεις το match για τον coach Μπαρτζόκα, ότι έκανε κακή διαχείριση του παιχνιδιού. Άλλοι λένε μάγκα τον Άταμαν και ισχύει ότι πήγε να γυρίσει το match από το μείον 17.
1: Ναι, γι' αυτό δεν σταθήκαμε κιόλας στις, προσωπικά δεν στάθηκα στις βολές, γιατί η διαφορά στον αριθμό βολών εξηγείται. Δηλαδή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που είναι 14-2, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάει καθόλου σε επαφές. Δηλαδή, πώς θα κερδίσεις βολές άμα δεν κάνεις επαφές? Δεν τις επιδιώκεις κιόλας. Λοιπόν, και όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, γι' αυτό δεν σταθήκαμε στον αριθμό των βολών. Δηλαδή, δεν είπε κάποιος για τη διαφορά στις βολές. Και δεν μου αρέσει κιόλας να σχολιάζω τον αριθμό των βολών, γιατί αυτές προκύπτουν μέσα από φάσεις στο παιχνίδι, και μια και δύο και πέντε και δέκα.
0: Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη με κράζει. Έχω τελειώσει, λέει, μπιπ, γαύρικη δημοσιογραφία. Ακριβώς, φίλε μου, το έχεις πετύχει. Εγώ, όσοι με ακούτε, είμαι εδώ όλη μέρα και μιλάω για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά. Δηλαδή, πώς ξυπνάτε και γράφετε τέτοια μηνύματα? Δηλαδή, ακούτε, με ακούτε. Μπορεί να με ξέρετε κιόλας και λογικό είναι. Αλλά πώς? Με ποιο πάτημα?
1: Καλά, πότε ήταν που. πόσο καιρός που κάναμε εκπομπή.
0: Και με λέγανε Παναθηναϊκό. Ναι, και ναι, τώρα πάλι έχω μηνύματα που με λένε Παναθηναϊκό.
1: Έκανες με τη Χριστίνα, θυμάμαι, μια εκπομπή. Και σου στέλνανε μηνύματα ότι εχθρεύεσαι τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ότι είμαι εχθρός Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σήμερα είμαι Ολυμπιακός.
1: Και ένα Σάββατο που είχαμε στην κλασική μας ώρα, λοιπόν, ότι είμαι εκπρόσωπος τύπου του Μπαρτζόκα.
0: Ναι, ναι,
1: ότι είμαι βγαλμένος μέσα από τη θύρα 7, να βγάλω τα κόκκινα γυαλιά. Σκάγανε τώρα τα μηνύματα έτσι, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, το πιο ωραίο μήνυμα μου το έστειλε ο φίλος μου ο Τσίπου.
1: Okay.
0: Καψούρα και αλητή, αλλά για ραβανί μου λέει στη Βέρεια.
1: Το καλύτερο.
0: Ναι. Και του λέω θέλω και ελληνικό όμως.
1: Ναι.
0: Έλα ρε φίλε. Λοιπόν. Και μου έστειλε φωτογραφία.
1: Οπότε αν η κρίση είναι με το τι σου αρέσει στα αυτιά βάσει των οπαδικών σου, πιστεύω.
0: Μα τώρα όλοι έχουν νεύρα, έχουν θυμό. Οπότε προφανώς και θα είναι η άσπρη μαύρο.
1: Ναι. Σήμερα δηλαδή στους Παναθηναϊκούς φταίει ο Λεωνίδας, στους Ολυμπιακούς φταίω εγώ. Εντάξει.
0: Ο φίλος μου Στάθης από Πύργο. Στάθη, με θυμάσαι, φίλε.
1: Καλώς τον.
0: Τι λέει εδώ. Ο Λεσόρ δεν πατάει στο ημικύκλιο, γιατί δεν τη λες? Και επίσης ξέρουμε τι είναι προπαγάνδα, λέει ο Στάθης. Για το φάουλ, για το καλάθι που βάλε ο Βεζέκοφ και υπήρξε επαφή με τον Λεσόρ εκεί στο ημικύκλιο και δεν δόθηκε καλάθι και φάουλ.
1: Εκεί είναι καλάθι και φάουλ.
0: Λέει ο φίλος, ναι, εκεί ήταν καλάθι και φάουλ. Φίλε μου, Γιάννη, έχει στείλει ένα κατεβατό. Παιδιά, δεν ήρθαμε να αναλύσουμε εδώ τα λάθη και τις φάσεις που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που διαμαρτύρεται, οπότε λογικό είναι να ασχολείσαι με αυτόν και τα μηνύματα να είναι επί αυτού. Δηλαδή, αν διαμαρτυρόταν ο Ολυμπιακός, αντίστοιχα νομίζω ότι και τα μηνύματα θα ήταν αντίστροφα και εμείς θα σχολιάζαμε αυτό. Αυτή τη στιγμή διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων. Λεωνίδα, με αγάπη το λέμε. Λες δεν γνωρίζεις από μπάσκετ, αλλά λες δημόσια ότι είναι φάουλ πάνω στο Φουρνιέ. Μα φίλε μου Πολ, το ξαναλέω. Δεν είπα αυτό. Μα ακούς. Μα δεν ακούς μάλλον. Εγώ έχω μπερδευτεί.
1: Καταρχήν,
0: και προκαλώ. Πώς προκαλώ, ρε παιδιά?
1: Άλλο να πεις γνωρίζω λίγο.
0: Άμα μπείτε στα site θα δείτε ποιοι προκαλούν. Πώς προκαλώ εγώ?
1: Άλλο να κάνεις ανάλυση και να πεις ξέρω μπάσκετ, σου αναλύσω τακτικά, και άλλο να δεις μια φάση που ξέρεις τον μπάσκετ, α, φάουλ, επαφή, φάουλ, και κρίνεις και λες βάσει αυτού που βλέπω
0: εγώ, π.χ. όταν πάω για μπάσκετ
1: κρίνω
0: με τους
1: ή όχι
0: μου,
1: φάουλ μια
0: δεν
1: φάση
0: δεν καταλαβαίνω τι κάνω φάουλ, γιατί έχω συνηθίσει από το ποδόσφαιρο, σου ξαναλέω.
1: Ναι,

0: όσον αφορά το συγκεκριμένο μήνυμα και το ότι.
1: Γίναμε όλοι παρατηρητές διαιτησίας, λέει ο Νίκος.
0: Γι' αυτό βγάλαμε και τον Γιάννη Κάρμα, που είναι το παιδί μπασκετικό. Λοιπόν, και κάνει.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Έχει δίκιο ο Νίκος. Ξέρεις γιατί ξυπνάει έτσι ο κόσμος? Γιατί το βράδυ πριν κοιμηθεί, τελειώνει το ματς. Οι Ολυμπιακοί, οι κόκκινοι, ξέρω εγώ, θα μπουν στα κόκκινα site. Οι πράσινοι θα μπουν στα πράσινα site και λογαριασμούς στα social media κτλ. Όλοι διαβάζουν, φορτώνουν πρόγραμμα, κοιμούνται, ξυπνάνε και ξεσπάνε, ρε φίλε. Λογικό δεν είναι?
0: Ναι.
1: Διαβάζοντας και βάζοντας στο μυαλό σου τις πληροφορίες, τι θα είναι? Και όταν ξυπνάς και ακούς κάτι, δεν μπορείς να το δεχτείς.
0: Ναι, και άμα δεν μπορείς να δεχτείς, επειδή σήμερα συγκεκριμένα εγώ είμαι το κόκκινο πανί για τους Ολυμπιακούς, ο Λεωνίδας για τους Παναθηναϊκούς, λοιπόν, όλο τυχαίως έτσι οι απόψεις διαφέρουν η δική μου οπτική από του Λεωνίδα όσον αφορά την χθεσινή αναμέτρηση.
1: Εγώ μπάσκετ λοιπόν, δεν ξέρω, ρε φίλε, είπα όμως, βλέποντας ναι, το match live, το ξαναλέω, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εγώ μπάσκετ δεν ξέρω, παίζω μόνο με τους φίλους μου, γιατί μου αρέσει. Δεν μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο με 5-5. Ίσως επειδή έπαιζα μπάλα, ξέρεις, δεν με τραβάει να παίζω ξανά ποδόσφαιρο. Με τραβάει να παίζω μπάσκετ. Δεν καταλαβαίνω πότε κάνω φάουλ, ωραία. Και μου λένε τα παιδιά, ρωτάω αυτά, και όταν βλέπουμε αγώνες μαζί τους ρωτάω γιατί είναι φάουλ αυτό. Γιατί στο μπάσκετ λέει απαγορεύεται αυτή η επαφή. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Βλέποντας τη φάση του Φουρνιέ με τον Άν στο γρήγορο, στο live και μετά στα replay, λες δεν υπάρχει κάτι εδώ. Βλέποντας μετά τα stop καρέ και τα βίντεο πάλι λήψη, λες του έχει βάλει το χέρι ο Νάν, ας πούμε, του Φουρνιέ στον ώμο, ξέρω εγώ, ή στον καρπό που του το έβαλε, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Εκεί τι είναι, αυτό δεν ξέρω εγώ να αποσαφηνίσω. Είναι φάουλ? Να το πάμε έτσι με το stop καρέ. Αν το δεις γρήγορα δεν είναι τίποτα. Αν το πας με stop καρέ είναι φάουλ. Εγώ γιατί να ευθύνομαι? Ας είναι ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει.
0: Ακούγεται μία άποψη διαφορετική από αυτή που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Γιατί να μπει στη διαδικασία να σε εξοργήσει αυτό και να μπει στη διαδικασία.
1: Και στην τελική να βγει κάποιος και να μας πει, ρε φίλε, υπεύθυνα.
0: Ναι, να τα βάλεις
1: με κάποιον. Καθηγητής διαιτησίας, ξέρω εγώ.
0: Και αν προσπερνώντας εμάς. Λοιπόν, βγαίνει ο Γιάννης ο Κάρμας που είναι το αντικείμενό του το παιδί. Και μίλησε για διαφορά ανεξαρτήτως σφυριγμάτων και φάουλ, διαφορά. Στην προσέγγιση και στο τι σφυριζόταν στη μία μπασκέτα και στην άλλη. Λοιπόν, που ο Κάρμας δεν είναι το Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός. Τι είναι εγκάθετος και στοχοποιεί τον Ολυμπιακό? Είναι ο Κώστας ο Σωτηρίου που χθες είπε στην περιγραφή και μίλησε για ακραία απόφαση, τι είναι με γυαλιά? Άμα δεν μπορείς να δεχθείς το κάτι διαφορετικό από αυτό που δεν εξυψώνει την ομάδα σου, έχεις πρόβλημα. Τι να κάνουμε δηλαδή? Είναι οργανωμένο σχέδιο.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Πόσο νιανιά να το κάνουμε?
1: Ο φίλος ο Παύλος ρωτάει και θα το διαβάσω γιατί μ' άρεσε. Αν παίζαμε προ, λέει, ποιο ήταν το αγαπημένο σας, το προ Evolution? Εμένα το 6 προσωπικά.
0: Ο Αριστοτέλος προσβλήθηκε που είπαμε ότι το 29-5 βολές δεν παίζει ρόλο. Εγώ συγκεκριμένα.
1: Μα δεν
0: τόση ώρα με βρίζουν οι Ολυμπιακοί, τώρα θα βάλω και Παναθηναϊκοί. Okay. Λοιπόν.
1: Άλλο στέλνει τώρα για τον Μπαρτσελώνα Παναθηναϊκός το 96.
0: Ναι, το πρώτο ή το FIFA είπες?
1: Το πρώτο, λέει ο φίλος ο Παύλος. Εγώ έπαιζα
0: σαν
1: μανιακά,
0: το προ,
1: μικρός, το 6 όμως. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το 4 και το 5 για μένα ήταν το κορυφαίο. Από το 6 και το μετά είχαν αρχίσει.
1: Το 6 ήταν πολύ καλό.
0: Το 6 είχαν αρχίσει ήδη να το χαλάνε.
1: Εμένα το 6 μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω είχε και εξώφυλλο τον Κολίνα.
0: Δηλαδή είχαν. Ναι, είχαν κάνει. Κολίνα, το προηγούμενο είχε το Φίγκο.
1: Δεν νομίζω.
0: Ποιο είχε τον Φίγκο?
1: Δεν θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω να το παίζει.
0: Είχαν αρχίσει ήδη οι Ιάπωνες να του αλλάζουν τα
1: του άλλαξαν φώτα. Τα φώτα.
0: Ναι. Και θυμάμαι δηλαδή κάτι πραγματικά ακραίες ενέργειες τερματοφυλάκων. Που κάνουν κάτι αψυχολόγητα τελείως. Και μετά βρίσκαμε highlights από αγώνες του πρωταθλήματος στην Ιαπωνία και λέμε έτσι εξηγείται, οι άνθρωποι έχουν παραστάσεις από αυτά, οπότε το περνάνε στο ηλεκτρονικό.
1: Νάτος ο Λευτέρης. Καλημέρα παιδιά, εμείς πανηγυρίζουμε ακόμα το πρωτάθλημα της ΑΚ και περιμένουμε και άλλα με τις κινήσεις που γίνονται, ιστορία και οι δυο.
0: Ωραίος, Λευτέρη μου.
1: Καλημέρα φίλε, πολύ μεγάλη κίνηση με Ζούμπκοφ. Είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Και κυρίως φέρνει χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπήρχαν.
1: Είδα κάποια highlights. Τώρα πρόσφατα την Τζάμπιου Σπορ, όχι προηγούμενα, ξέρει να το έχει ζήσει σε κάποιο Euro ή με τη Σαχτάρε που είναι πιο παλιά. Με τη Ρεάλ μα είχε βάλει και γκολ δύο φορέ.
0: Μίλα μου για highlights, γιατί βάση έχω δει DVD που ο Φέληξ.
1: Θα μου πει Φέληξ Μπόρχα.
0: Ο Φέληξ Μπόρχα.
1: Όχι, ρε φίλε, απλά είδα ότι έχει κλειστεί τρίπλα. Είδα ότι έχει κλειστεί τρίπλα και στο ένα εναντίον ενό. Δηλαδή πάει. Εγώ αυτό θέλω από το extreme. Ναι. Πλέον τα extreme πάνε και τη γυρίζουν πίσω στον back την μπάλα. Δεν θέλω, ρε φίλε. Θυμάμαι παλιά έπαιρνε την μπάλα Φίγκο, την πέταγε μπροστά του, πέρναγε, ξέρω εγώ.
0: Και εγώ ακούγοντας την Έρα Σπορ τον Νίκο Καραγιάννη τις προάλλες που έκανε την ακτινογραφία του παίκτη.
1: Τι είπε.
0: Ότι ακριβώς αυτό φέρνει χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν, δεν τα έχει κανένας παίκτης από το υπάρχον ρόστερ.
1: Ο Ελίασον τα έχει, ρε φίλε, αλλά ο Ελίασον νιώθω ότι είναι με τις μέρες του. Και άμα είναι καλά ψυχολογικά.
0: Και ο Ελίασον θα φύγει ή θα μείνει.
1: Δεν ξέρω, απλά έχει τέτοιο παίκτη. Γιατί ο Ελίασον στα καλά του έχει κλειστεί τρίπλα. Να...
0: Και δεν κρύβεται. Και ο Ελίασον νομίζω ότι δεν θα παίξει.
1: Και να τη φέρει γλυκά μέσα την μπάλα. Το όχι δηλαδή να κάνει 2-3 τρίπλες και να τη φέρει γλυκά την μπάλα μέσα.
0: Είναι πιο πολύ
1: αλλά
0: στα άκρα.
1: Ο Ζουμπουκόφ φαίνεται πιο θρασής, ρε φίλε. Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Πιο έτσι ποδοσφαιρικό τσογλανάκι που λέγαμε.
0: Ναι, ξέρω, ναι,
1: να πάει κατά μέτωπο, να σε περάσει. Αυτό ωραίο, ναι. Μ' αρέσει ο Ζουμπουκόφ.
0: Επιδίωκε και να μοιράσει σακούλες το παιδί.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, έχει θράσος ρε φίλε, δώστε μου την μπάλα, θα πάω κατά μέτωπο τώρα να σε περάσω, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει. Από τα extreme δεν θες κάτι άλλο. Θες να σου κάνει υπεραριθμία, να υποδεχτεί την μπάλα, να σου περάσει έναν παίκτη, να σου περάσει και δεύτερο, να κάνει υπεραριθμία. Είτε θα πατήσει περιοχή, να σηκώσει κεφάλι, να σπάσει την μπάλα στο πέναλτι, να κάνει ψηλή σέντρα, ξέρω οτιδήποτε. Δεν θες κάτι άλλο, είναι να σουτάρει. Ναι. Άμα βρίσκεται πιο κεντρικά.
0: Γρήγορες
1: αποφάσεις. Γιατί από το πλάι δεν είναι και. Θέση για να εκτελέσεις.
0: Και να μπορείς να ξεκλειδώσεις και κλειστές άμυνες που κατά κύριο λόγο οι μεγάλοι
1: ποδόσφαιρο.
0: Του ποδοσφαίρου αντιμετωπίζουν ομάδες σου, λέει, κλείνονται πίσω, περιμένουν.
1: Γενικότερα στο ποδοσφαίρο αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι να σπάς τις γραμμές με σωστές τοποθετήσεις παικτών. Ναι. Δηλαδή να τοποθετηθείς, είμαι εγώ, ξέρω εγώ, τον Νικρό και έχω την μπάλα στο 6, να είναι ο Μόντριτς ενδιάμεσα από τα αμυντικά χαφ της αντίπαλης ομάδας, να υποδεχτεί σε ένα κενό χώρο την μπάλα. Και να έχει δευτερόλεπτα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις επικίνδυνης κατάστασης, ξέρω εγώ. Το άλλο ποιο είναι.
0: Να μπορέσει να ρολάρει μπάλα, και να βρει την σωστή επιλογή.
1: Ναι, ή να έχω εγώ την μπάλα και να κάνω υπεραριθμία περνώντας κάποιον παίκτη. Κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί εκεί αυτομάτως δημιουργείται ανισορροπία στην άλλη ομάδα, γιατί θα πρέπει να κλείσει περισσότερο τις γραμμές. Και άμα μου κλείσει, ξέρω εγώ, κεντρικά, θα τη σπάσω έξω. Άμα δεν μου κλείσει κεντρικά, μπορώ να μπω κατά μέτωπο. Να περάσω κι άλλο παίκτη. Ακόμα καλύτερα. Μεγαλύτερη υπεραριθμία. Δηλαδή. Είναι λίγο πιο απλό εισαγωγικά. Δεν είναι απλό, απλά είναι θέμα τοποθετήσεων και θέμα ποδοσφαιρικής ικανότητας, έτσι, ευφίας και ταλέντου. Ο Ζουμπουκό φαίνεται να έχει τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Και ετοιμάζει και.
1: Στόπερ, νομίζω
0: και τώρα. Και δύο είναι. Ακόμα μεταγραφές. Αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Λέγανε ότι ο Στόπερ θα ήταν πρώτος και λέει τον πρόλαβε. Φαντάζομαι ήταν περίπτωση που έπρεπε να κλείσει μπαμπαμ, ναι. Και το κάνανε, έτσι, δεν περιμένανε καθόλου.
0: Στόπερ και μέσο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση που ο Νίκος ότι ο Ριμπάλτα έχει εντοπίσει τους στόχους από τον Μάρτιο και μπαίνει σε διαδικασία από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα ότι έλα, πάμε να πάρουμε ό,τι είναι για να... και να διαμορφώσουμε ρόστερα από Ιούνιο. Και ο Παναθηναϊκός ανέφερε ο Άρης Γάτα σήμερα στους ρεπόρτερ στο 352 ότι μέχρι την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας 14 Ιουνίου θα έχει ολοκληρώσει 3 μεταγραφές.
1: Φίλε μου Ανδρέα, δεν διαβάζω επιλεκτικά μηνύματα. Είναι άμα δεις εδώ γίνεται χαμός. Έχω άλλα 170 διάβαστα. Άμα διάβαζε μόνο τα μηνύματα δεν μιλάγαμε καθόλου. Εμείς δεν λέγαμε τίποτα. Θα διαβάζε μόνο μηνύματα. Και τώρα γιατί να κάνουμε σύγκριση με το παλιό φίλο μου Ανδρέα, άμα δεν σε αρέσει, ξέρω εγώ, κάτι που είπε ο Δημήτρης ή κάτι που είπα εγώ, εσύ το φιλτράρεις, δεν ταυτίζεσαι, το φιλτράρεις και έχεις και τη δική σου άποψη προφανώς. Εντάξει, τα μηνύματα τελειώνουν ποτέ. Εσύ Λεωνίδα, σε ποια site μπαίνεις? Ναι, ναι. Να πληθώ εγώ? Από τι να πληθώ, φίλε μου Κώστα? Από τι να πληθώ? Να είσαι καλημέρα, φίλε μου. Να είσαι καλημέρα και λιγότερη έτσι τοξικότητα και μαυρίλα στο μυαλό. Εμένα δεν με νοιάζει. Πραγματικά σας μιλάω, δεν με νοιάζει τι έγινε χθες. Έχω να ζήσω έτσι, να κάνω τη δουλειά μου αξιοπρεπώς, να πάω σπίτι μου, να φροντίσω τον πύρλο, έχω την οικογένειά μου, όλα καλά. Μπράβο, ναι. Παιδιά, καλημέρα από Ρόδο, Πάρις. Και εγώ ποδόσφαιρο παίζω, είμαι άσχετος από μπάσκετ και είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ χθες είδα τον Ολυμπιακό να είναι ομάδα και ο Παναθηναϊκός να περιμένει από τις μονάδες. Εδώ πιστεύω τελειώνει το ζήτημα. Η μία είναι ομάδα, η άλλη έχει καλές μονάδες. Αν δεν τραβήξουν οι μονάδες, δεν πάει τίποτα. Ενώ ο άλλος έχει ένα καλοδουλεμένο σύνολο και μεγάλες προσωπικότητες. Καλημέρα και πάλι στον φίλο μας τον Πάρη από τη Ρόδο. Ένα πολύ αξιοπρεπέστατο μηνυματάκι. Ναι, από τον φίλο από τη Ρόδο. Λέει την άποψή του και είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να το διαβάζει. Φίλε, δεν σταματάω να μην είναι αστεία, εντάξει. Έχει βγει κάτι άλλο, δεν έχει βγει κάτι άλλο. Είπαμε ξανά, η εθνική μας παίζει με τη Σουηδία εκτός. Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
0: 8 η ώρα.
1: Ναι, Πέτρος Μαυρογιαννίδης για λογαριασμό της Ερασπορ.
0: Ζωντανά ραδιοφωνική μετάδοση. Έχει ναι. Και το Final Four του Euro Under 17 σήμερα.
1: Οκ. Okay. Θυμάστε και... τις χώρες.
0: Ναι, ναι. 2:30 και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε ζωντανά από την ERT 2 Sport. Στις 2:30 Βέλγιο-Γαλλία και στις 8 Ιταλία-Ισπανία.
1: Οι μπάλες του Μουντιάλ, το είχα ξαναδιαβάσει, αλλά νόμιζα ότι ήταν κακό αστείο. Θα φορτίζονται, λέει.
0: Θα φορτίζονται.
1: Ναι, ναι. Θα είναι το πιο έξυπνο Μουντιάλ, λέει, της ιστορίας, με το AI να παίζει ποδόσφαιρο μαζί με παίκτες και διαιτητές, λέει. Θα φορτίζεται. Και είδα μια εθνική, δεν θυμάμαι τώρα ποια εθνική, ξέρεις που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το Μουντιάλ. Παίρνουν και τις νέες μπάλες που θα παίζουν στο Μουντιάλ για να εξοικειωθούν. Και δεν έσκαγε καλά η μπάλα. Την πέταγαν στον αέρα με τα χέρια για να σκάσει το χόρτο και έσβηνε. Δεν έκανε γκέλ δηλαδή όπως κάνει μια κανονική μπάλα.
0: Ναι. Okay.
1: Οπότε δεν ξέρω τι φάση. Είχε τελειώσει η μπαταρία αυτή τη μπάλα.
0: Έλαντε.
1: Έξυπνη μπάλα. Θα διορθώνει λέει και τους διαιτητές. Τι να πω. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται πρωτόγνωρο. Ήξερα γι' αυτό για τους αισθητήρες με τα online technology και αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά να φορτίζεται πώς. Πώς την ανοίγουν. Η μπάλα καταγράφει και στέλνει κάθε επαφή, ταχύτητα, περιστροφή και την ακριβή τοποθεσία 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο. Σε πραγματικό χρόνο λέει. Μπορεί να εντοπίσει offside βασισμένη στην ημιαυτόματη τεχνολογία των προηγούμενων τουρνουά λέει. Παρέμβαση χεριών και πολλά άλλα περιστατικά. Δηλαδή θα καταλαβαίνει η μπάλα, η τριόντα, έτσι λέγεται.
0: Χεριού να το καταλάβω.
1: Ισπανική offside, λέξη, τρία κύματα, τριόντα.
0: Το offside αφού θα φεύγει από τα πόδια του παίκτη, πώς θα εντοπίζει. Θα έχει και κάμερα.
1: Σου λέει
0: πάνω.
1: Έχει αισθητήρες που καταγράφουν τι λέει. Κινήσεις 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο.
0: Ναι, οκ. Okay. Άκου να δεις.
1: Ναι. Περίεργο. Όπως κάθε συσκευή AI, έτσι και η τριόντα, η μπάλα δηλαδή, της Adidas αφορτίζεται πριν από κάθε αγώνα. Τρομερό.
0: Αδιανόητο.
1: Και το ref cam, θα έχουμε αυτό το ref cam. Σ' αρέσει να, από το διαιτητή να βλέπεις φάτους παίκτων και τέτοια, ούτε ναι.
0: Με ζαλίζει.
1: Ναι, ναι. Σε ζαλίζει, ναι. θα είναι σαν το iPhone, θα έχει υγεία μπαταρίας λέει πάντα. μακάρι να μην είναι σαν το iPhone που τελειώνει την μπαταρία γρήγορα.
0: Απλά μην γίνει καμιά αναβάθμιση και αρχίσει και πέφτει η στάθμη απότομα.
1: Καλημέρα παιδιά, πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει ζέλικο. Και το γράφει με κεφαλαίο ο φίλος ο Αθανάσιος. Με αυτό το ρόστερ σφίγγει τα λουριά και οργώνει. Ευχαριστούμε για την παρέα, συνεχίστε διάκοπτα και μείνετε αληθινοί και ουδέτεροι από έναν σπετσιώτη Παναθηναϊκό. Πόσο τυχερός είσαι ρε φίλε που μένεις σπέτσες.
0: Που είμαι πανέμορφες.
1: Ναι. Πανέμορφες. Πάλι τώρα το τρίμηνο το προηγούμενο μίλαγα με φίλους, τι κάνατε, πήγα σπέτσες. Είναι και κοντά, είναι ωραία.
0: Και υπέροχο και το πόρτο χέλι δηλαδή, μπορείς να το συνδυάσεις και να πας να πέρασεις απέναντι.
1: Καλά, όποια να πας στην Ελλάδα μαγικά είναι.
0: Ναι.
1: Διάθεση, χρόνο, χρήμα, όλα μαζί αυτά.
0: Ισχύει.
1: Άμα υπάρχουν, περνάς τέλεια όπου και να είσαι στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και Αθήνα να είσαι, θα βρεις κάτι καλό να κάνεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός λέει ενδιαφέρεται για τον Μπενεντέτη, γράφουν οι Αργεντινοί. Ότι ο Νέστρουπ λέει εξετάζει τον Μπενεντέτη, 25χρονος Αργεντινός αμυντικός της Εστουδιάνδες. Οκ, okay, βγαίνουν τώρα ονόματα διάφορα. Καταλαβαίνετε, μεταγραφική περίοδος, χαμούλης θα γίνει. Θα υπάρξουν πολλά τέτοια σενάρια. Τι λέει ο φίλος.
0: Βλάχοβιτς Ρεάλ θα θέλες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πώς τον άφησε ελεύθερο αυτόν τον Γιουβέντους.
0: Τέλειωσε.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν τον είχε δέσει από πριν, τρελή είναι.
0: Όχι. Κάνανε
1: τον είχε πάρει πόσα εκατομμύρια,
0: 60. Μια συζήτηση, ναι. Πέρσι δεν ευωδόθηκαν έτσι, οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις για ανανέωση του συμβολαίου. Το αφήσανε έτσι χαλαρό να βγει και η φετινή σεζόν.
1: Πάντως, κάπου πρόσφατα δεν λέγανε ότι είναι κοντά στο να τα βρουν και να υπογράψουν ένα συμβόλαιο.
0: Ναι, μπήκαν πάλι στη διαδικασία συζητήσεων.
1: Ζήταγε πολλά νομίζω αυτός όμως.
0: Ναι.
1: Πάνω από 10 εκατομμύρια το χρόνο. Η Juventus δεν πήγε και η Champions League.
0: Όχι.
1: Πού να του δώσει 10 εκατομμύρια, ρε φίλε.
0: Νομίζω μέτρησε σημαντικά.
1: Πού να του δώσει 10 εκατομμύρια, τι πήγε η Europa.
0: Europa, ναι.
1: Του χρόνου η Europa με Juventus.
0: Και Μίλαν.
1: Και Μίλαν. Χαμούλη. Και στο Conference θα έχει δυνατές ομάδες του χρόνου.
0: Ναι, από πολλές χώρες βγήκαν.
1: Ενώ δυνατές ομάδες.
0: Σημαντικές ομάδες είναι δυνατές.
1: Ναι, θα έχει πολύ δυνατές ομάδες. Νομίζω θα είναι πολύ δυνατά τα ευρωπαϊκά κυπέλα και του χρόνου.
0: Είχε στείλει τις προάλλες, μιας και το δεν ξέρω αν είναι συντονισμένος και μας ακούει, ένας φίλος της Μπάρι που είχε επικραθεί που έπεσε η Μπάρι στην τρίτη κατηγορία, ενδέχεται να μην πέσει τελικά. Γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα διοικητικά, μάλλον εξωαγωνιστικά. Η Juve Stabia, οπότε εφόσον υποβιβαστεί, θα μείνει. Τι εντοπίζεις?
1: Λεωνίδα, σε καταγγέλω. Δεν έχεις πει τίποτα καλό για την ομάδα μου, τη Λάχτε από τη Φιλανδία. Είσαι εγκάθιτος και αντιπρόσωπος.
0: Αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος, διπρόσωπος.
1: Ναι, ναι, ναι, τρομερό.
0: Και πάνω απ' όλα, λέρα. Είσαι μια λέρα.
1: Να είσαι καλά, ρε Βιλ. Ευχαριστούμε, ρε φίλε. Καλή μέρα να έχεις κι εσύ. Τελειώσαμε κάπου εδώ. Να αφήσουμε με αυτό το τραγουδάκι τόσο Σολεμέζη να κλείσει η σημερινή φανέλα με το 10. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα, κάποια είναι αδιάβαστα, δεν είναι επιλεκτικά, το ξαναλέω. Εντάξει, κάποια που είναι ευριστικά προφανώς και δεν μπαίνω στη διαδικασία καν να τα διαβάσω, να τα σχολιάσουμε. Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.
1: Όμως, με περισσότερη ψυχραιμία πραγματικά, και αύριο νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε και το αφιέρωμα στο Μουντιάλ με τους ομίλους.
0: Μπλε σιγά σιγά.
1: Αύριο να ξεκινήσουμε με ό,τι προλάβουμε, με πρώτο, δεύτερο μαζί, ξέρω, να δούμε πώς θα το κάνουμε.
0: Για να δούμε.
1: Και να πάμε και το Σάββατο, άλλους δύο ομίλους, ξέρω εγώ, ανάλογα πώς θα μας βγει ο χρόνος.
0: Εντάξει, έχουμε. Είναι μια εβδομάδα.
1: Και ξανά την άλλη εβδομάδα. Και ξανά προς τη δόξα τραβά.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Και το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής που ίσχυε μόνο για τις αμυντικές δαπάνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Για την Ελλάδα προκύπτει ποσό 1,5 δις ευρώ μέχρι το 2028 για επενδύσεις στην ενέργεια και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα χωρίς να επηρεάζεται η δημοσιονομική ισορροπία. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Νέα υπόθεση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Έχουν ήδη γίνει καταγγελίες πολιτών στο MyCost στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών για παρανομίες στους Αιγιαλούς, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις αρχές Ιουνίου, δήλωσε στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Πρόσθεσε ότι σε λίγες ημέρες θα αποτυπωθούν στην εφαρμογή όλες οι μισθώσεις, καθώς ακόμη είναι σε εξέλιξη διαδικασία των παραχωρήσεων. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος τη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμενα, ωστόσο τα ευρήματα γιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Προβληματισμός επικρατεί για τους θανάτους 7 κρατουμένων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας. Για την υπόθεση έχει διατάξει έρευνα η Εισαγγελία Πατρών. Διερευνώνται οι συνθήκες κράτησης και η υγειονομική κάλυψη στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό ίδρυμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντικρουόμενα μηνύματα ο Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του συνδυάει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 261-0-279-654. Και σήμερα είναι 4 Ιουνίου του 2026, διαβάζω ότι γιορτάζουν η Μάρθα, ο Μητροφάνης, η Μητροφάνα, χρόνια τους πολλά, και είναι και η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Μια επέτειος πολύ σημαντική, δεν αρκεί μονάχα μια μέρα να θυμόμαστε αυτές τις επαιτίους. Συνδέεται όμως και με ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε χθες στη διάρκεια ημερίδας για την κακοποίηση των παιδιών, για ένα θέμα για το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να σας πούμε ότι σαν σήμερα διαβάζουμε το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Μεταξύ άλλων, σαν σήμερα το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιήλθε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Επίσης, το 1936 διαβάζω στην ταυτότητα της ημέρας ότι το Λαϊκό Μέτωπο, ήταν Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Αφήνουμε στην άκρη αυτά της ταυτότητας της ημέρας και εμείς πάμε στις αστυνομικές μας ειδήσεις και στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος θα μας πει πρώτα απ' όλα για ένα εντυπωσιακό τροχαίο ατύχημα στην Αύπακτο, το οποίο ευτυχώς δεν κατέληξε σε δυστύχημα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο και τα αντανακλαστικά μιας γυναίκας ήταν αυτά τα οποία λειτουργήσαν κυριολεκτικά σωτήρια για ένα μικρό παιδί, για την κόρη της συγκεκριμένης γυναίκας, το οποίο βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν στασμευμένο έξω από ένα κατάστημα ακριβώς στον δρόμο λίγο πριν το λιμανάκι της Ναυπάκτου.
0: Αναφερόμαστε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.
1: Ακριβώς. Ένας οδηγός λοιπόν, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, άγνωστο για ποιο λόγο. Έπεσε με ορμή πάνω στο αυτοκίνητο, αφού πρώτα παρέσυρε τρία σταθμευμένα δίκυκλα και κάποια τραπεζοκαθίσματα τα οποία βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Αυτό ήταν και σωτήριο και για την ίδια τη γυναίκα, γιατί με το που άκουσε το θόρυβο μέσα σε κλάσματα κυριολεκτικά δευτερολέπτου, πήρε το παιδί στην αγκαλιά που ήταν ακριβώς μέσα στο αυτοκίνητο και πέφτοντας στα πλάγια κατάφερε να το σώσει, καθώς το αυτοκίνητο παρασύρθηκε από το τρακάρισμα το οποίο έγινε. Η γυναίκα κατέληξε μαζί με το παιδί στην αγκαλιά μέσα σε ένα κατάστημα, στην είσοδο ενός καταστήματος που βρίσκονταν στην περιοχή, και ως εκ θαύματος δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Ο οδηγός του οχήματος, να πούμε, τραυματίστηκε ελαφρά. Κλείθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, από ό,τι έχουμε μάθει, έχει βγει από το νοσοκομείο, δεν χρειάστηκε να κρατηθεί, να παραμείνει στο νοσοκομείο δηλαδή για εξετάσεις, και έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Ωστόσο, είναι άγνωστο ακόμα το τι ακριβώς συνέβη και έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Αυτό είναι κάτι το οποίο διερευνά το αρμόδιο τμήμα της τροχέας.
0: Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, δεν είχαμε απώλειες. Δεν τολμώ να φανταστώ τι θα γινόταν αν εκτός από την γυναίκα με το παιδί της κινούνταν εκείνη την ώρα και κάποιοι πεζοί στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί είναι
1: ακριβώς,
0: πολύ σύχναστο υπάρχει, το σημείο.
1: Υπάρχει και ένα καφέ, ένα φούρνος καφέ ακριβώς δίπλα που έχει τραπεζοκαθίσματα τα οποία παρασύρθηκαν από το αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν υπήρχαν πελάτες εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε όμως στις αστυνομικές ειδήσεις και να πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε δυστυχώς 7ο θάνατο κρατουμένου στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου. Άλλος ένας θάνατος. Δεν ξέρω αν και γι' αυτόν υπάρχει εξήγηση, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι συμπτωματολογία.
1: Από ό,τι φαίνεται και αυτός οφείλεται στα παθολογικά αίτια, Μιχάλη. Ωστόσο, είναι ο 7ος θάνατος από τις αρχές Απριλίου στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. Ήδη από τους προηγούμενους θανάτους είχαμε καμπανάκι, το οποίο έφτασε και στα αυτιά του εισαγγελέα εφετών Πάτρας, του προσταμένου εισαγγελίας εφετών Πάτρας, του κυρίου Ευάγγελου Μάστακα, ο οποίος μαζί με το δικηγορικό σύλλογο της πόλης επισκέφθηκαν το σοφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να κάνουν έρευνα και να συνομιλήσουν με τις διεύθυνσεις των φυλακών για το θέμα αυτό.
0: Για να μην κάνω και εγώ τον συνωμοσιολόγο, Νίκο, αναφερόμενο σε αυτό που είπα προηγουμένως, δεν εννοώ απαραίτητα κάτι ύποπτο, αναφέρομαι κυρίως στο ότι θα πρέπει να ελεγχθούν οι συνθήκες διαβίωσης εντός του σοφρονιστικού καταστήματος.
1: Αυτό το οποίο διαπίστωσαν τόσο ο εισαγγελέας όσο και ο δικηγορικός σύλλογος είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού όσον αφορά την υγειονομική κάλυψη των φυλακών. Και όπως μας έχουν πει και σοφρονιστικοί υπάλληλοι, υπάρχει υπερπληθυσμός στις φυλακές. Παράλληλα, υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Τα τελευταία χρόνια μας λένε ότι βρίσκονται στις φυλακές και αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, παίρνουν βαριά φαρμακευτική αγωγή, έχουν μια επιβαρημένη υγεία, όπως και να το κάνουμε. Και μέσα σε ένα περιβάλλον όπως είναι αυτό των φυλακών, όπως καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολα τα πράγματα, ιδίως για κάποιον ο οποίος δεν έχει και πολύ καλή υγεία. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο ζητείτε ως λύση αυτή τη στιγμή είναι η άμεση ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των φυλακών, έτσι ώστε να γίνονται συχνότεροι έλεγχοι στους κρατούμενους, κυρίως όσον αφορά καρδιολογικά περιστατικά, αλλά και ψυχιατρικά, όπως επίσης και νοσηλευτές, προκειμένου να δίνονται με ασφάλεια τα φάρμακα στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Γιατί όπως σας έχουν πει σοφρονιστικοί υπάλληλοι, τις βραδινές ώρες, τον ρόλο του νοσηλευτή πολλές φορές το κάνει ο φύλακας. Πάντα βέβαια με τις οδηγίες και την καθοδήγηση του γιατρού των φυλακών. Ωστόσο, δεν φτάνει αυτό μόνο, δεδομένου ότι πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να ξέρει το συγκεκριμένο αντικείμενο για να χορηγήσει τα φάρμακα. Ό,τι πρώτες βοήθειες να έχουν κάνει οι φύλακες, ό,τι
0: σίγουρα αυτό δεν αρκεί.
1: Σίγουρα δεν αρκεί. Επομένως, όλα αυτά έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο και της εισαγγελίας της Πάτρας. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα. Ωστόσο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ένας ακόμα θάνατος ήρθε να προσθεθεί στους 6 που υπήρχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών κρατουμένων στους 7.
0: Μάλιστα, σίγουρα είναι μια υπόθεση, μια κατάσταση στην οποία πρέπει να διερευνήσουν οι αρχές. Ο όρος του σοφρονισμού δεν παραπέμπει σε τιμωρητικές ή άλλες διαθέσεις. Ο σκοπός είναι η επανένταξη των συνανθρώπων μας αυτών στην κοινωνία. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μιλήσαμε και για το τροχαίο, το εντυπωσιακό, μπορείτε να δείτε και το σχετικό βίντεο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο, ένα εντυπωσιακό τροχαίο στην Αύπακτο που ευτυχώς κόστησε μόνο σε υλικές ζημιές και όχι σε ανθρώπινες ζωές. Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα, ενδεχομένως και για κλάσματα δευτερολέπτου. Αναφερθήκαμε επίσης και στον 7ο θάνατο κρατουμένου στο σοφρονιστικό κατάστημα Αγίου Στεφάνου της Πάτρας και στην παρέμβαση η οποία υπάρχει από τις εισαγγελικές αρχές της Πάτρας για να διερευνηθεί γιατί συμβαίνει αυτό κατ' επανάληψη. Εμείς θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα πάρουμε μία μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος υπάρχουν πλέον επίσημες ανακοινώσεις για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα εντοπίζεται στη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε συνολικά 14 συλλήψεις στην δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί. Αναφέρεται, γίνεται αναφορά και στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο. Ανάμεσα στα 14 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και ο φερόμενος αρχηγός και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Θα βάλουμε σε αυτό όμως μια ανατελεία και θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες αναφορές της ανακοίνωσης της ελληνικής αστυνομίας για το κύκλωμα από τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να περάσουμε στο θέμα που είχαμε προαναγγείλει. Σας λέγαμε και προηγουμένως για την ημερίδα για την κακοποίηση των παιδιών που έγινε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας και της ομάδας εθελοντών Συνάνθρωποι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο εκ των διοργανωτών, για λογαριασμό της Περιφέρειας εννοώ, ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης. Κύριε Περιφερειάρχα, αναπληρωτή Περιφερειάρχα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη.
0: Αναρωτιέμαι, ναι, και ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Χθες ακούστηκαν πολύ σοβαρά στοιχεία από ειδικούς και φορείς. Ποια είναι τα βασικότερα συμπεράσματα που κρατάτε εσείς από τη χθεσινή συζήτηση και ποια είναι εκείνα τα ανησυχητικά σημάδια, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα κλισέ, τα καμπανάκια κινδύνου, που πρέπει όλοι μας ως τοπική κοινωνία να μάθουμε να αναγνωρίζουμε έγκαιρα για να προστατεύσουμε ένα παιδί?
1: Λοιπόν, θα πω ότι ήταν πραγματικά μια πολύ καλή ημερίδα, δηλαδή με απόψεις που ακούστηκαν από ειδικούς, από ανθρώπους που έχουν πείρα πάνω σε αυτό το θέμα της κακοποίησης. Το να υπάρχει ο Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το να υπάρχει εκπρόσωπος του Προϊσταμένου Εισαγγελίας Εφετών, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, ψυχολόγοι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα η κυρία Δημητρίου νομίζω ότι συγκλώνησε όλο το ακροατήριο με την τοποθέτηση που είχε. Όπως και εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο κ. Μπαντζής, ειδικά στο γραφείο που είναι προστάμενος στο γραφείο προστασίας ανηλίκων, και οι όλοι οι άλλοι υπόλοιποι που οι οποίοι συμμετείχαν. Και φυσικά οι δύο αυτοί άνθρωποι, άξιοι άνθρωποι στην περιοχή μας, για τους οποίους πρέπει να νιώθουμε μεγάλη περηφάνεια, ο Ανδρέας ο Ηλιάδης, ο διευθυντής εσύ υπεύθυνος για τη ΜΕΘ Παιδών, και η Βιβή Παξινού, αυτή η καταπληκτική εθελότρια η οποία βοηθάει πολύ κόσμο. Είπαν σημαντικά ζητήματα τα οποία θα έλεγα χτυπάνε όχι καμπανάκια, καμπάνες μεγάλες, διότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου αυξάνονται δυστυχώς τα θύματα κακοποίησης. Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού μετράει τουλάχιστον 4.000 παιδιά τα οποία κακοποιούνται σοβαρά, και αυτά δηλαδή τα στοιχεία από υποθέσεις δύσκολες που φτάνουν τελικά στους ανάλογους θεσμούς, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε και πόσοι άλλοι δεν φτάνουν. Όταν έχεις λοιπόν μια εκτίμηση ότι το σύνολο των περιπτώσεων, των νέων περιπτώσεων, ξεπερνά τα 20.000 στη χώρα μας, και όταν βλέπεις το άλλο σημαντικό που το ανέφερα και εγώ στον πρόλογό μου, ότι ένα στα τέσσερα κατάγματα που συμβαίνουν σε παιδιά κάτω των 3 ετών είναι λόγω κακοποίησης, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα είναι σημαντικά ζητήματα στα οποία πρέπει όλοι οι θεσμοί να ενώσουμε δυνάμεις, όπως το έχω πει, και να φτιάξουμε ένα δίχτυ προστασίας, να εκπαιδεύσουμε αν θέλετε τις οικογένειες και να μπορέσουμε και μέσω της εκπαίδευσης αλλά και μέσω της υπηρεσίας κοινωνικών λειτουργών, σημαντικό αυτό,
0: ναι,
1: ζήτημα, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο και με θεσμούς όπως είναι το χαμόγελο του παιδιού. Εμείς ήδη το έχουμε προσπαθήσει. Μην ξεχνάτε, πήραμε την πρωτοβουλία μαζί με το χαμόγελο και υπογράψαμε 26 φορείς, τίμη, ιερές Μητροπόλης, αστυνομία, εισαγγελία, ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με το χαμόγελο του παιδιού, ώστε ο καθένας στον τομέα του να μπορέσει να δράσει για να υπάρξει αυτή η ανάλογη προστασία, αλλά κυρίως η εκπαίδευση στην οικογένεια, και να μπορέσουμε να μεταβάλουμε αυτά τα νούμερα τα οποία είναι προσβλητικά, όχι μόνο για τον τρόπο, θα έλεγα, πρόνοιας της κοινωνίας μας, αλλά κυρίως για τον πολιτισμό μας.
0: Εχθές, κοιτάξτε, ναι, παρακαλώ, πείτε.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο, εάν δεν το λύσουμε τώρα, το τόνισα αυτό και είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε όλοι, ότι αν τώρα δεν αντιδράσουμε, οι βλάβες αυτές που θα προκαλέσουν στα παιδιά θα δημιουργήσουν αργότερα, όταν θα είναι ενήλικες, θα δημιουργήσουμε αποκλίνουσες προσωπικότητες που μεθαύριο θα στραφούν εναντίον της ίδιας της κοινωνίας. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να λέμε «δεν με αφορά εμένα, στο προσπεράσουμε» ή «αφορά συγκεκριμένη ομάδα, κοινωνική ομάδα». Μας αφορά όλους. Και όλοι πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε κοινούς τόπους ώστε να φτιάξουμε αυτό το δίκτυο προστασίας.
0: Σωστά.
1: Και το βήμα που το Υπουργείο υπάρχει, είναι σημαντικό αυτό, μην το ξεχνάμε, δηλαδή αυτό το πρωτόκολλο που έγινε και μάλιστα με τη συμμετοχή των δύο κορυφαίων εδώ στη περιφέρειά μας, του Βασίλη του Αλεξόπουλου, του Διευθυντή Παιδοχειρουργικής και του Ανδρέα του Ηλιάδη, το πρωτόκολλο δηλαδή με το οποίο θα μπορούν πλέον και οι ιατροδικαστές αλλά και οι γιατροί, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που παραλαμβάνουν, εννοώ στις παιδιατρικές κλινικές, παραλαμβάνουν παιδιά, να μπορούν να έχουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ώστε να μην μιλάνε πλέον οι ιατροδικαστές για παθολογικά αίτια, αλλά μία συγκεκριμένη με βήματα ιατροδικαστική διερεύνηση των περιστατικών παιδικής κακοποίησης, τα οποία μέχρι τώρα είτε δεν έχει ο γιατρός τις ανάλογες γνώσεις και τα ανάλογα εργαλεία, αλλά είτε πολλές φορές καλύπτονται, με αποτέλεσμα οι άτυχες αυτές πτυχές να επιστρέφουν στο κακοποιητικό περιβάλλον χωρίς να υπάρχει η ανάλογη παρέμβαση της πολιτείας.
0: Ουσιαστικά με αυτή σας την αναφορά καλύψατε την επόμενη ερώτησή μου, γιατί ήταν το θέμα ακριβώς του πρωτοκόλλου, μια και πολύ συχνά παρατηρούμε στην Ελλάδα το φαινόμενο της γραφειοκρατίας ή της έλλειψης συντονισμού ανάμεσα σε υπηρεσίες που εμπλέκονται, όπως είναι η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η δικαιοσύνη, τα νοσοκομεία. Και φαντάζομαι, τουλάχιστον αυτό για μένα προέκυψε και μέσα από τη χθεσινή διαδικασία, ότι το πρωτόκολλο βάζει κάποια ζητήματα σε τάξεις. Εσείς, επειδή έχετε θητεύσει και σε πολύ σημαντικές μεγάλες δομές υγείας της περιοχής μας, επιβεβαιώνεται ότι αυτά τα ζητήματα υπάρχουν και ως ένα βαθμό θα μπορούν να επιληθούν από το πρωτόκολλο, το οποίο, από ό,τι μας είπε και η Γενική Γραμματέας, θα ψηφιστεί μέσα, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού?
1: Το επιβεβαιώνω με ποια έννοια, προσέξτε, ότι δεν θα χάνουμε περιστατικά. Mm-hmm. Δηλαδή περιστατικά κακοποίησης πλέον, επειδή θα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, προσέξτε, ποινικές ευθύνες και για τους συναδέλφους, εάν δεν αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές τα περιστατικά κακοποίησης, θα υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα βήματα σύμφωνα με αυτό το πρωτόκολλο, ώστε ο γιατρός να αναγνωρίζει περιστατικά κακοποίησης και να μην τα προσπερνάει. Όμως υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα, το οποίο αναδείχθηκε στη συζήτηση. Τεράστιο έλλειμμα των κοινωνικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, αυτό που έζησα και σαν διοικητής του νοσοκομείου, οι εισαγγελικές παραγγελίες που ερχόντουσαν να απομακρυνθεί ένα παιδί από το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο βρισκότανε και να πάει πού, να πάει στο νοσοκομείο.
0: Σε μια παιδιατρική κλινική.
1: Σε μια παιδιατρική κλινική, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι απαράδεκτο για μια πολιτισμένη κοινωνία.
0: Και για ένα υγιές παιδί, έτσι.
1: Και ένα υγιές παιδί ακριβώς, να μεγαλώνει μέσα στο νοσοκομείο και μάλιστα θα έλεγα να χρειάζεται να υπάρχει φύλαξη, γιατί ο κακοποιητής συνήθως το θύμα το κυνηγάει, το ακολουθεί.
0: Ναι.
1: Να χρειάζεται να υπάρχει φύλαξη, να μην είναι φύλαξη. Καταλαβαίνετε, ένα νοσοκομείο δεν είναι φυλακή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προστατεύσουμε 100%. Κάθε ένας μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει ελεύθερα. Και γενικά σε αυτό το χώρο το νοσηλευτικό είναι απαράδεκτο να παραμένουν τα παιδιά επί μακρών χρόνων μέχρι να βρεθεί κάποια δομή. Άρα έχουμε έλλειψη δομών, στο οποίο πρέπει να η κεντρική κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις να μπορέσουμε να φτιάξουμε περισσότερες κοινωνικές δομές, όπως επίσης οι κοινωνικές υπηρεσίες και εδώ στην περιφέρειά μας, στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να ενισχυθούν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο, το το οποίο, για το οποίο σας λέω, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κλείνουμε τα μάτια.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή ήταν μια καλή αρχή και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την επικοινωνία και για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Για την παρέμβαση να σας πω το τελευταίο,
0: ναι, κύριε
1: Βασιλάκη. Μαζί με τη Γενική Γραμματέα προσπαθούμε να βρούμε το σπίτι που ζητάει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την κακοποίηση του παιδιού, για τη στέγη δηλαδή. Και σε αυτό είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Όταν θα έχουμε νεότερα πάνω σε αυτό, με τη συνεργασία που κάνουμε με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα μπορέσουμε να τα πούμε πιο αναλυτικά.
0: Μακάρι, γιατί είναι μια δομή που έχει εξαγγελθεί, αλλά δεν έχει πάρει σάρκα και οστά. Και πρέπει να γίνει. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης. Μιλήσαμε για την χθεσινή ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια για την κακοποίηση των παιδιών. Εμείς θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Μαραγκού και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής «Δεύτερη Ανάγνωση».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Με τα μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας οδηγήθηκε για προανάκριση ο συλληφθής από το Αγρίνιο που εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσα στα οποία ο αρχηγός και εκτελεστικός συντονιστής της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραξαν παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις, με τον έλεγχο να αποκαλύπτει και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα και 4 νομικά πρόσωπα. Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Ναύπακτο. Από θαύμα γλίτωσε μια γυναίκα με το παιδί της όταν κατάλαβε πως πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα ένα αυτοκίνητο του οποίου ο οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα, μηχανάκια και σταθμευμένα γιοταχή. 55χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε τη ζωή του μέσα στο νοσοκομείο Καλαβρίτων, όπου είχε μεταφέρει τη σύζυγό του με πρόβλημα υγείας. Ο άνδρας κατέρευσε ευνηδίως. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποίησε μεταφέρει τη σύζυγό του με πρόβλημα υγείας. Ο άνδρας κατέρευσε ευνηδίως. Το ιατρικό και νοσηλευτικό

Θήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο κρατούμενος, ενώ το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Μεσολόγγι έπειτα από καταγγελία για περιστατικά εκφοβισμού και διαδικτυακής παρενόχλησης σε βάρος 13χρονου αλλοδαπού μαθητή. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με ρατσιστικό κίνητρο, απειλή και εξύβριση, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στο Αίγιο από αστυνομικούς της ΣΟΠ και του Τμήματος Δίωξης και Συχνίας Εγκλημάτων Αιγιαλίας σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Ακράτας, ένας άνδρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχε διαπραχθεί στις 14 Απριλίου του 2026 στη Φτέρη Αιγίου. Καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και την συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και εμείς να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Αύριο ξεκινά η νέα πανελλήνια έκθεση αγροδιατροφής με ισχυρό αναπτυξιακό και οικονομικό αποτύπωμα για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Είναι μια πρωτοβουλία η όλη διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί μας περιμένει ο κ. Αντώνης Κουνάβης, αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, για να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση. Κύριε Κουνάβη, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές της ΕΡΤ Πάτρας.
0: Ποιο είναι το όραμα πίσω από αυτή την πρωτοβουλία και με ποιους συγκεκριμένους τρόπους εκτιμάτε ότι θα ωφεληθούν η τοπική παραγωγή και η οικονομία της περιοχής μας?
1: Κύριε Βασιλάκη, μόλις 1,5 χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, φέρνουμε αυτό που εμείς που συμμετέχουμε στη διοίκηση σαν επικεφαλής τότε των επιμελητηριακών παρατάξεων, ο Θόδωρος Ολουλούδης, εγώ, ο Τάκης ο Βασιλείου, ο Γιώργος Μετζελόπουλος, φέρνουμε λοιπόν αυτό που είχαμε δεσμευθεί στον επιχειρηματικό κόσμο. Δηλαδή, τι είχαμε πει μέσα στα άλλα που και αυτά έχουν πάρει το δρόμο τους. Είχαμε πει ότι θα μπορέσουμε και θα καταφέρουμε μία πανελλαδική έκθεση στην πόλη της Πάτρας, μία πανελλαδική έκθεση στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Δυτικής Ελλάδας. Και χωρίς πολλή σκέψη αποφασίσαμε τότε ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να έχει ως αφετηρία αυτό που λέμε πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Ακούμε κατά καιρούς, κύριε Βασιλάκη, και τις κυβερνήσεις και πολλούς φορείς να μιλάνε για τον πρωτογενή τομέα, για το μέλλον, για. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε σαν Επιμελητήριο Αχαΐας αυτό τον πρωτογενή τομέα να σταθούμε δίπλα του, να δώσουμε προοπτική στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι εκθέτες είναι από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν, και να μπορέσουμε μέσα από αυτή την έκθεση να προωθηθούν προϊόντα, να γίνουν γνωστά προϊόντα, να συνάψουν νέες συνεργασίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, και ο στόχος μας, αν μη τι άλλο, είναι τα επόμενα 2-3 χρόνια να καταφέρουμε αυτή την έκθεση να την κάνουμε και διεθνή έκθεση.
0: Από εκεί πέρα, παρακαλώ. Επειδή αναφερθήκατε ακριβώς στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις σήμερα, πώς σχεδιάζει το Επιμελητήριο να στηρίξει τους παραγωγούς την επόμενη μέρα της έκθεσης, ώστε αυτή η διοργάνωση να μην είναι κάτι το ευκαιριακό, αλλά ένας θεσμός εξωστρέφειας και διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό?
1: Κύριε Βασιλάκη, από μόνη της μία έκθεση είναι ένα σημάδι εξωστρέφειας. Γιατί αν ρωτήσετε διάφορες επιχειρήσεις της Πάτρας, της Αχαΐας, να δείτε και να σας πούν σε πόσες εκθέσεις το χρόνο λαμβάνουν μέρος, είτε σε επίπεδο Ελλάδος, είτε σε διεθνές επίπεδο, είναι πάρα πολλές. Και είναι πολύ σημαντικός ο παράγων έκθεση.
0: Αλλά είναι, νομίζω, έτσι, και κάποιοι οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, αλλά τους δίνεται η ευκαιρία, αυτό που λέμε, στο σπίτι τους να παρουσιάσουν έτσι, τη δουλειά τους.
1: Είναι και κάποιοι λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, και εμείς ερχόμαστε σαν επιμελητήριο, γιατί θα πρέπει εδώ να πούμε ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας, όσον αφορά τις επιχειρήσεις Αχαΐας, τις χρηματοδότησε με το 50% του κόστους που θα έχει το περιπτερό τους στη συγκεκριμένη έκθεση. Άρα είναι μια σημαντική βοήθεια που δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να βγουν μπροστά, να φέρουν τα προϊόντα τους, να δείξουν τα προϊόντα τους, να τα μάθει ο κόσμος τα προϊόντα τους. Είναι και ακόμα πολλοί πατρινοί που δεν ξέρουν ένα προϊόν που γίνεται στη Δυτική Αχαΐα, στα Καλάβρητα, στην Αιγιάλια, στον Ερήμαρθο. Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία που έχει σαν στόχο να στηρίξει αυτούς τους επαγγελματίες της αγροδιατροφής στο νομό Αχαΐας. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω τον Ευθάρετο Φαρμάκη και την Περιφέρεια, γιατί από την πρώτη στιγμή που καταθέσαμε αυτή την ιδέα ήταν δίπλα μας, και μάλιστα είναι και συνδιοργανωτές αυτής της προσπάθειας, καθώς επίσης να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτο Αναστασόπουλο, τον Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, για την διάθεση του συγκεκριμένου χώρου, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένας εκθεσιακός χώρος, κύριε Βασιλάκη, να είναι μέσα στον ιστό της πόλης, όπως είναι ο συγκεκριμένος χώρος. Και θέλω να κάνω μια παράκληση σε όλους τους ακροατές της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή να στηρίξουν με την παρουσία τους αυτή την προσπάθεια. Εμείς σαν επιμελητήριο κάναμε αυτό που είχαμε υποχρέωση να κάνουμε και το κάναμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, το κάναμε με κέφι, το κάναμε με όρεξη. Έχουμε σπαταλήσει ώρες εργασίας για αυτό το πράγμα που θα συμβεί το τριήμερο στην πόλη μας. Και το μόνο που ζητάμε από τους πολίτες της Πάτρας, τους πολίτες της Αχαΐας, είναι να επισκεφτούν την έκθεση και να δώσουν με την παρουσία τους μια μεγάλη δυναμική και να ακουστεί αυτή η έκθεση σε όλη την Ελλάδα.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν θα είναι η διεθνοποίηση. Νομίζω κάτι τέτοιο πήγατε να πείτε προηγουμένως που σας διακόψα.
1: Το επόμενο βήμα, κύριε Βασιλάκη, θα είναι να καταστήσουμε αυτή την έκθεση, να την καταστήσουμε διεθνή έκθεση. Αλλά εδώ όμως θέλω να πω ότι επιτέλους η Πάτρα πρέπει να αποκτήσει έναν μόνιμο εκθεσιακό χώρο. Και εδώ το επιμελητήριο πάλι θα βγει μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να γίνει ο φορέας ο οποίος με τη στήριξη της πολιτείας θα μπορέσουμε σαν Πάτρα να έχουμε ένα μόνιμο εκθεσιακό χώρο που θα τη διάρκεια του κάθε έτους να έχει Πάτρα 4-5 εκθέσεις. Κύριε Βασιλάκη.
0: Και κάτι ακόμα, εσείς τι θα θεωρούσατε προσωπικά ως τη μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της έκθεσης, αυτού του τριημέρου, όταν θα γίνει ο απολογισμός της?
1: Για μένα πλέον, κύριε Βασιλάκη, η επιτυχία έχει να κάνει με την παρουσία του κόσμου στην έκθεση. Έχουν γίνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να γίνουν. Θα είναι μια εξαιρετική έκθεση, θέλω να πω, σε όλο τον κόσμο. Θα είναι μια έκθεση που μέσα θα έχει και χώρο γαστρονομίας. Δηλαδή η Ένωση Ελλήνων Μαγείρων θα δημιουργήσει κάποιες ωραίες γεύσεις για τους επισκέπτες. Έχουμε συνεδριακό χώρο 120 ατόμων που θα γίνουν διάφορες ημερίδες που θα αφορούν την αγροδιατροφή. Άρα η επιτυχία πλέον έγκυται στην παρουσία του κόσμου, έγκυται στην αγάπη και τη στήριξη που θα δώσει ο κόσμος της Πάτρας, ο κόσμος της Αχαΐας και όλης της ευρύτερης περιοχής.
0: Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στην πρώτη αυτή έκθεση και να είναι η αρχή, να είναι το ξεκίνημα για να έρθουν κι άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Αντώνης Κουνάβης, αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Μιλήσαμε για την πρώτη πανελλήνια έκθεση αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας, Agro Food and Drink. Expo Πάτρας 2026 είναι ο πλήρης τίτλος. Ξεκινάει από αύριο στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας.

0: Είχαμε βάλει πριν μια ανωτελεία στο θέμα της εξάρθρωσης κυκλώματος στη Δυτική Μακεδονία που φέρεται να εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας λέγαμε ότι οι συλλήψεις συνολικά σε Κοζάνη και Αγρίνιο ανέρχονται στα 14 άτομα, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος αρχηγός και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Τώρα, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής ομάδας ήταν και οι δύο ακόμα άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή. Επιπλέον, συνελήφθη και συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, τα οποία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών. Τώρα, σε σχέση με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του για να πετύχουν το σκοπό τους δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά συνδεόμενα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, κατέθεταν αιτήσεις στα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν, δηλαδή ημερομηνίες υποβολής, κοινά κέντρα υποδοχής δηλώσεων, φερόμενοι εκμισθωτές και άλλα, και συμμετείχαν και σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθώσεων. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα και υπέβαλαν κατά τα έτη 2019-2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Εμείς να πάμε όμως να δούμε τώρα, αφήνουμε πίσω και την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε να δούμε πώς κυλάει η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη.
0: Ο κόσμος βλέπει συννεφιά και κατεβάζει τα αυτοκίνητά του στο κέντρο ή καλύτερη κατάσταση σήμερα?
1: Έχουμε μια δύσκολη μέρα. Άλλη μια μέρα. Υπάρχει ένα κομφούζιο μέσα στο κέντρο και ώρες με τα λεωφορεία που με τις τάσεις είναι τα διπλοπαρκαρισμένα, τρακάρει τελείως ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και τα έργα που είναι σε εξέλιξη, σε διάφορες βαριές. Να ενημερώσουμε ότι και η μια όλη τώρα είναι κλειστή, από το ύψος της Μεζόνου δεν κατεβαίνει, αλλάζεται το δόστρωμα. Οπότε καλό είναι να τα αποφεύγουν.
0: Και η Αράτου είναι ως γνωστό κλειστή.
1: Και η Αράτου είναι κλειστή και η Ψηλάτου είναι κλειστή. Η Αγίου Νικολάου ψηλά εκεί, η Παρθενή, το στενό που μπαίνουμε, δηλαδή στον Νικόλα μέσα, και αυτό είναι κλειστό, κάνουν και εκεί έργα. Και στο Σκαγιοπούλιο και στη Σολομού και εκεί γίνονται έργα.
0: Μάλιστα.
1: Σολομού θέλει λίγο προσοχή αυτή η δρόμη. Λίγο αυξημένη η κίνηση στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω της λαϊκής. Αν μπορούν να το αποφεύγουν, καλό θα ήταν. Αυτά εν ολίγη.
0: Νομίζω ότι ήταν αρκετά, δεν χρειάζεται να πούμε και περισσότερα. Στο τέλος θα είναι περισσότεροι οι δρόμοι που είναι κλειστοί από τους ανοιχτούς.
1: Εντάξει, είναι τώρα η εποχή που είναι όλα τα έργα.
0: Εντάξει, να μην παραπονιόμαστε, το λέω και εγώ καθ' υπερβολή, αλλά χρειάζεται λίγο ίσως συνεννόηση και έτσι συντονισμός και από την πλευρά την δικιά μας των οδηγών, που δεν χρειάζεται για ψιλοπίδημα να κατεβάζουμε το αυτοκίνητο στο κέντρο. Ας περπατήσουμε και λίγο.
1: Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον το κέντρο δεν είναι εύκολο η προσβασιμότητά του μέχρι το γιοταχή μας, γιατί δεν υπάρχουν και χώρες. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, θα δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα και θα είναι και καθημερινά.
0: Όντως. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας είπε ότι έχουμε ακόμα μια δύσκολη μέρα στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα, εξαιτίας και της κίνησης του κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά και των έργων σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου. Εμείς κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Αρβανιτάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής στην επιλογή της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Εμείς σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στο Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλια κανάβης, τα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δηλώνουν παράνομα τις κατένιμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα όμως ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 ως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή Νότα Λάρισας ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στον νομό της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλύματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επί σειράς ετών μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτα, την εκδοχή και τους βασικούς κανόνες ευρωίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους κάψονες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτα να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκη, και οι ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπλεγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλονική περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα. Και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει σταθερά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο. Καλώς σας μεσημέρι. Που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό, με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο, είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της διοίκησης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν. Είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς. Διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα? Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρύα σε αυτό. Απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και εμείς δεν έχει λίγο πολιτική χρειά ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλώς σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προστεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται ότι σιγά σιγά να συνειδητοποιεί χαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρογισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα, είπαν το ίσκατο χέρι στη Βασιλική με την ευχή αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία, τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
7: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει. Κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Η Σόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την Εθνοτήτου Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουριστικά παράλια προς το Φαρμακονήσι ο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεψης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεψης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχένη, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση της συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στην Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης, όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και στη συνέχεια η ομάδα των μεταφραστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία με το κεφάλι, την ακινητοποίησε και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η
0: Μάλιστα. Καλύτερη, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα 3 αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό, Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω, και σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η μερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Το μεσημέρι, τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα, και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργή, ιατροδικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς, ωστόσο, που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφτάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angels προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
0: ναι,
13: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
14: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
14: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφεί άγχωνες για την περιοχή της Φλόρινας.
14: Ναι, οι περισσότερες προκηρύξεις ήταν άγονες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, τη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
0: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
14: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
0: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί
14: έτσι
0: σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
14: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
15: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
16: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. με τελευταίο περιστατικό. Το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα, πεντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στο νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμνο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται. Στεφανίο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται.

0: νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του Στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί ήδη ενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του Στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επιχόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως ολοκληρώνοντας να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κύριου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται, συμπληρώνουν, χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει, όπως είπε εσύ πριν, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό, συγγνώμη, προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος ΣΥΠΙΑΣ, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών μικρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Uh-huh. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί οικισμοί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό,

0: πήγε με μια καραμπίνα βραδινές mm-hmm. ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και έξι κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤΑ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί. Υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνον ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότυχο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτήχου, να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο τους κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτήχου. Ήταν θετικός, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δήμου Τείχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα mm-hmm. για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτήχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργια.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλήτων κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που, σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήτων του 25, έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν, προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί. Στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κριθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάσταση στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού, άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου. Μάλιστα. Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και καθιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζοβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι η προστασία της θάλασσας, και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμενό τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην όνεισή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5 έκτου αύριο, δηλαδή στο Φλες, Ευδήλου, στην Παναγίτσα, στις 6 έκτου στα Θέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια, και την 7 έκτου στα Μαντριά, στο στέκι της θεατρικής ομάδας Duende, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του Διπεθέ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ. Σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε πέντε πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Πούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδους 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ, και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο, εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, εγκλήμα σφόδρης και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεση, εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο η σχέση στην πολιτική, στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, σήμερα 5η 4 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελένα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δίνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρτώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
5: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, ναι, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 έως και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
5: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα. Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
5: Το οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
7: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισπραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον, να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
5: Βεβαίως, Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οι οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
5: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
5: Ακριβώς, ναι.
9: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
5: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
9: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς, ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πάνω από αυτά όμως, Γρηγόριο, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα στο πρωί, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα όπως οι φοροαπαλλαγές που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό βέβαια το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα. Στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
5: Όπως θα βρούμε σίγουρα μπροστά μας και αυτό την τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο για τις αρνητικές δαπάνες, βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
9: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν γρηγόρι να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% το ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
5: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπε και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας και αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός που συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρηταίων κτισμάτων και εκτενόξεων χώρων. Και βέβαια ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατευθυνθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το καλό δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το Κυβερνητικό Κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκτητικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
5: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από το έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ίσως ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητές από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάδας περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
10: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Πιο συνεπής λύση για τους πολίτες είναι η κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μανέκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
5: Άγιε Βαγιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι Σταρπίου πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και τον απεσταλμένο του Ερκίνου, τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
5: Πολύ ωραία.
11: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια με σημείο αναφορά στον κάθε το διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το ΕΡΤΛΙΟ στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στους 27 διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι η Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
5: Δημήτρη Κάτσικιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτεψε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, να έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σκιώδους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
12: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
5: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ.
13: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλά του Ρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ, την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Το Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια, βέβαια, προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα, αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Μάριου Σαλμά, που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής, το Σάββατο κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη, και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
5: Σωστό.
14: Όπως προγραμματιστεί εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση, όπως πληροφορούμε, με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
5: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως, αυτό περιμένουμε.
14: Έτσι. Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Ναι όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνή ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
5: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, Βαγγέλη, και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
14: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς. Και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
15: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
5: Συνεχίζονται λοιπόν να ταράξει το χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, ο πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο τραπέζι, στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
16: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
17: του κύριου Τσίπρα.
16: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουν στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
5: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίθηση σε άλλο κόμμα.
18: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους της επιδιώξης φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
19: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
5: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
20: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
5: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
21: Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
5: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
22: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα, και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
5: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
23: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην Ελληνικό.
23: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
24: Earth News Radio 105,8.

0: Στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
1: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν ΗΠΑ. Επίσης αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα βέβαια πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά, και όπως είπε συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπες, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
0: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
1: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτστάμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρη Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δήμητρα.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν

0: για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερεζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο earthnews Radio 105,8 ο κ. Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
2: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στη διευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι. Να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και πάμε στις 39.000 ευρώ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχαίπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Στο νοσοκομείο Αχαίπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχαίπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι, του είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας κλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάρης Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
5: Έχουμε μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία. που είναι χρόνιοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ, σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέος επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Είναι, χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
6: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
5: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάποιοι είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα, έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
1: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γυναικοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του ΠΑΜΗ στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία, Κώστα?
7: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόριο, 40χρονος, καθομολογία δράσης αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι. Φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μέχρι να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παράλληλα, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας τα βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς σε εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσκέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε να θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
1: Ναι.
9: Ναι, με ακούτε. Και,
1: ναι,
9: για
1: ναι,
9: ακούμε. Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου, mm-hmm, με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι. Ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, mm-hmm, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές, mm-hmm, από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτή, μετά και από αυτές τις καταγγελίες, σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο. Κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
1: Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα τις πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεβίζου, στο σύνταξη, για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ελένα.
6: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις του Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά 2 ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς. Και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Mm-hmm. Αντίστροφη μέτρηση είναι
1: την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
10: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση, mm-hmm, και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια.
1: Βέβαια.
10: από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι ένα.
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
10: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην, mm-hmm, ιστορία του θεσμού σε 3 χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
10: Μπράβο, ναι, γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα του Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
10: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του ΆΡ για τα επόμενα 3 χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε.
1: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
10: Όχι, τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Θα στο ΑΚΑ. Ένα πηγαίνει η σειρά.
10: Ναι, και θα είναι μετά, το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη
10: Καϊμάνου. Και η ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα, για το φιλικό για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη Καϊμάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
11: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος. Στο μικρόφωνο υποφαινόμενος Γιάννης Παντελόπουλος. Η ώρα είναι 3:01. Ο μήνας έχει 4 και ο Ιούνιος είναι ο μήνας που θα διανύσουμε με καύσωνα, λέει, με βροχές, λέει, και άλλα πολλά, λέει. Και τι δεν λέει. Λοιπόν, μας ακούτε στους 92.5, 93.9 και από το διαδίκτυο, από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, βρίσκεται περιφέρεια, πηγαίνετε Πάτρα και ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5.

Κάνουμε ένα κλικ να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Διαβάζω φυλακές Αγίου Στεφάνου, ποιος ήταν ο 7ος νεκρός. 7 νεκρούς έχουμε στον Άγιο Στέφανο. Λοιπόν, στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου πέρασαν χειροπέδες σε καταζητούμενο, άρπαξε από καφετέρια άνδρα, τον ξυλοκόψε και τον λίστεψε. Συγγενείς και συνάδελφοι στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη δήλωναν εκτάσεις του δημοσίου πώς έκρυβαν τα ίχνη τους. Μάλιστα. Τραγωδία στα Καλάβρητα, 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο και κατέληξε ο ίδιος. Γίνονται και αυτά, κυρίες και κύριοι. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αριουπάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναύπακτος, άκουσα τον Γκάζι που ήταν πατημένο. Είχε άγιο η γυναίκα αυτή, δηλαδή όπως το είδα στο Earth News, αυτό που συνέβη, το ατύχημα. Και τώρα, ερχόμενος εδώ, πήρα και άλλη μια πληροφορία. Είχε άνοια, ήταν μεγάλης ηλικίας. Και απορώ τώρα πώς οδηγούν. Καλά, θα πρέπει να ψάξουν να βρουν και ποιος, όχι, δίπλωμα είχε, ποιος το ανανέωσε. Γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα να παίρνεις βάρνα. Τα πεζοδρόμια και ευτυχώς που δεν ήταν και κανένας εκεί να πίνει καφέ, φαντάσου το να πεις τον καφέ σου και να σου έρθει το άλλος από εκεί να σε πάει πιο πέρα από εκεί που είσαι.

Είδα και αυτό, Δυτική Αίγα, η ενίσχυση των εθελοντών με πυροσβεστικές στολές και σύγχρονο εξοπλισμό, μάλιστα. Αυτά κυρίες και κύριοι, δεν έχει να ρίξω και εμείς κάτι άλλο να δούμε εδώ, δεν βλέπω κάτι να έχει συμβεί, ναι, κοιτάζοντας τις τοπικές σελίδες στο διαδίκτυο. Δημοσιεύθηκε, το έχει και εδώ, το βλέπω και στο μπέζ, δημοσιεύθηκε απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια, πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Για να το ανοίξω λίγα και αυτό να το δω, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον. Από την πλήρη ολομέλεια, λέει, του Αρείου Πάγου δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, το πλήρες κείμενο της οποίας αναρτήθηκε μέσα στην ημέρα στο site του Αρείου Πάγου, υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Μάλιστα. Αυτό λέει. Τώρα τα άλλα θα βρούμε το χρόνο και θα τα συζητήσουμε τι λέει αυτό ακριβώς με τον πάντα φίλο της εκπομπής, τον Χρήστο τον Λιαρωμάτη. Σήμερα όμως θα πάμε αρχείο. Θα πάμε αρχείο και την πρώτη ώρα θα πάμε να ακούσουμε μια εκπομπή του Διονύση του Μπονέλη, που έφυγε νωρίς ο Διονύσης, μουσικού παραγωγού της ΕΡΤ Πάτρας. Με μια εκπομπή, μία από τις εκπομπές θα το έλεγα καλύτερα, που είχε ως θέμα τους μουσικούς της νύχτας. Λοιπόν, αυτήν θα ακούσουμε κυρίες και κύριοι μέχρι τις 4 περίπου και μετά δημοτικό τραγούδι πάλι από το αρχείο του σταθμού μας. Καλή ακρόαση.

0: Είναι η εκπομπή «Η Μουσική της Νύχτας». Επιμέλεια παρουσίαση Διονύση Μπονέλης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τον κύκλο των εκπομπών με θέμα τους μουσικούς της νύχτας. Πατρινή μουσική που διασκέδαζαν τον κόσμο στα καλοκαιρινά μαγαζιά της Γλυφάδας, στα εξοχικά κέντρα, στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, στο δημοτικό θέατρο, σε καρναβαλικούς χορούς, σε γάμους και σε πλήθος άλλων εκδηλώσεων στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή που χρειαζόταν η μουσική και η διασκέδαση. Κοινή διαπίστωση είναι ότι όλη η μουσική είναι χαμηλών τόνων άνθρωποι, με πολύ χιούμορ, ευχάριστοι και πολύ καλοί συνομιλητές. Πολλά χρόνια μέσα στη μουσική τους, πολλές συνεργασίες. Σχεδόν όλοι συνεργάστηκαν με όλους. Έγιναν πολύ ωραίες ορχήστρες, πολύ ωραία μουσικά σχήματα που κράτησαν χρόνια. Δυνατές φιλίες που δημιουργήθηκαν στα πατάρια και κρατάνε ακόμα. Δεσμοί που δεν σπάνε, γιατί οι συγκινήσεις που έζησαν ήταν τόσο έντονες που διαμορφώνουν χαρακτήρες. Η μουσική ήταν η κοινή τους γλώσσα, η επικοινωνία ήταν η δεύτερη και ο οικονομικός παράγοντας ακολουθούσε πολύ πίσω. Από τα λεγόμενά τους καταλαβαίνουμε ότι χαρίστηκαν πολλά χρήματα στους λεγόμενους επιχειρηματίες. Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που φαίνεται. Κουρασμένοι από τη νύχτα, αλλά και επιρρεπείς από αυτήν. Μοιάζουν με τους ναυτικούς που αναζητούν τη θάλασσα, που τους λείπει το ταξίδι. Στους μουσικούς λείπει το ταξίδι της μουσικής. Εκεί που λένε θα σταματήσουν, πάλι θα τους βρούμε σε κάποιο ξεχασμένο πατάρι να ταξιδεύουν μουσικά. Γίνεται μια ιστορική καταγραφή και νοσταλγική αναφορά στους μουσικούς που πάνω από μισό αιώνα διασκέδαζαν και διασκεδάζουν τους πατρινούς. Ένα ταξίδι στον χρόνο με επιβάτες τους ίδιους τους μουσικούς και αποσκευές, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες τους. Σήμερα θα ακούσουμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστας Καναβή. Σκαναβής Κωνσταντίνος. Πολλές φορές τα ταξίδια έχουν το νόημα της περιπέτειας, της αλλαγής, της φυγής, των διαφορετικών εικόνων, της ξεκούρασης, της επικοινωνίας και πολλών άλλων που για τον καθένα είναι κάτι ξεχωριστό. Ένα ταξίδι στην Αμερική ή καλύτερα στο αμερικανικό όνειρο είναι πάντα το διαφορετικό. Ίσως για εμάς τους ίδιους, για το μέλλον των παιδιών και της οικογένειας, κανείς δεν μπορεί να καθορίσει πώς ανταφέρει η τύχη και ο χρόνος. Ο μαέστρος Κώστας Καναβής έζησε την εμπειρία αυτή για πολλά χρόνια, αφού το ταξίδι ήταν πολύ μακρινό και μεγάλο. Μεγάλος μαέστρος στην Πάτρα, για τα χρόνια που οι ορχήστρες του άφησαν εποχή και δημιούργησαν ιστορία και προηγούμενο αξίας. Δάσκαλος μουσικής για πολλά χρόνια σε οδείο, ταξίδεψε νέους μουσικούς σε ένα παρόμοιο ταξίδι. Όμως η Αμερική ήταν μεγάλος σταθμός για αυτόν και την οικογένειά του. Η μουσική προσαρμόστηκε στους ρυθμούς και στις ανάγκες της επιβίωσης. Ο ρόλος του μαέστρου ήταν πάντα ουσιώδης και δημιουργικός. Αλλά ο χρόνος στην Αμερική τρέχει πιο γρήγορα και τα χρόνια πέρασαν. Οι παλιοί φίλοι, η γειτονιά, οι πλατείες της Πάτρας, οι αναμνήσεις έγιναν το σήμερα και το μέλλον.
1: Σκαναβής Κωνσταντίνος. Είμαι βέρος πατρινός. Κατάγομαι από πτωχή οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης οικοδομών και πολλές φορές δεν είχε και συνέχεια δουλειά. Εγώ 14 χρόνων πήγα υπάλληλο σε ένα κατάστημα επί της οδού Κορίνθου που πουλούσε πιάνα. Πιάνα, ακορντεόν, φυσαρμόνικες και μουσικά βιβλία και μουσικά έντυπα τραγούδια. Τότε το κάθε τραγούδι έβγαινε σε έντυπο. Καταλάβατε. Αυτό ήταν Κορίνθου μεταξύ Αγίου Νικολάου και Κολοκοτρώνη ενδιάμεσα. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί, τώρα έχουν αλλάξει τα άλλα. Το είχε ένας Ιταλός, Κορνάρος λεγόταν. Κορνάρος Μιχαήλ. Εκεί πρωτεργάστηκα υπάλληλος. Όλη την ημέρα εγώ ήμουνα μόνο πιάνα, δεν πουλούσα. Ό,τι άλλο ήθελα το πουλούσα. Γιατί αυτός ήταν και χορδιστής πιάνων και είχε και μια ορχήστρα που πήγαινε σε διάφορες χωροσπερίδες. Πότε από εδώ, πότε από εκεί, σχεδόν εγώ άνοιγα, εγώ έκλεινα. Αυτός και μου έμαθε τα πρώτα μαθήματα του πιάνου και του ακορντεόν. Όταν κάθισα εκεί το 36, από το 36 μέχρι το 40 που έγινε ο πόλεμος, εγώ είχα προοδεύσει πολύ στο ακορντεόν γιατί το είχα πάρει σπίτι μου και είχα προοδεύσει πολύ, μπορούσα να εργαστώ. Στο πιάνο όμως δεν μπορούσα να πω, γιατί το πιάνο ήταν πιο δύσκολο. Και αυτός που με έμαθε τα πίχτα του πιάνου και τις νότες και όλα, δεν ήταν κάθε μέρα εκεί. Είχε πολλές ασχολίες ο άνθρωπος. Μπορεί να κάνει ένα μήνα, ένα μάθημα κάθε 15 μέρες. Τέλος πάντων, το 40 έγινε ο πόλεμος, τον πιάσε άρχημα όλο το αφού ήταν Ιταλός. Εγώ κράτησα τα κλειδιά του μαγαζιού με όλα αυτά μέσα. Ήδη το σφραγίσανε, το κράτος το πρώτο σφράγισε. Και μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια που μπήκαν οι Ιταλοί μέσα εδώ, άνοιξε πάλι αυτός. Και ήδη το μαγαζί του ήταν άθικτο όπως τα άφησε και από τότε με εκτίμησε πάρα πολύ. Αυτός το 42 ή το 43, δεν θυμάμαι πότε ήρθαν, πότε ιτήθησαν οι Ιταλοί και τους πιάσαν οι Γερμανοί όλους. Το 41 ήταν οι Γερμανοί εδώ, το 41 ήταν οι Ιταλοί και μετά ήταν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί μαζί. Αυτός είχε πάρει άδεια επειδή ήταν Ιταλός και άνοιξε ένα μπαρ, καφέ μπαρ για το στρατό. Γιατί τότε απεγορεύονταν η κυκλοφορία μετά από τις 10. Και με πήρε εμένα ως πιανίστα που δείξα να βάλω, δείξα που τον τόπο και που τον λά. Η μουσική αντέτασαν οι άλλοι, ο Παπαγιαννάκης που ήταν κορνέτα, ένας Νικολάου που ήταν σαξόφωνο, ένας ήταν ντραμίστας, ήταν και παρεστήσατος, ο οποίος δεν χόρτανε με τίποτα, ήταν πείνα τότε. Μα δεν μπορούμε με αυτόν τον πιανίστα, τέλος πάντων Τσούλου τους λέει, παιδιά, εγώ αυτόν θέλω. Αν μπορείτε να δουλέψετε, ελάτε. Και αναγκαστικά ήρθαν και μπροστά μας. Εκεί πήρα την πρώτη εμπειρία της μουσικής, του επαγγελματία μουσικού.

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Καναβή.
1: Ναι, με του καλού, ναι. Μου λέγανε λάμινο ρε Φερρυπίν, έπιανα το λάμινο ρίσα. Παραπέρα, ότι γύρισε το κάτω κομμάτι δεν καταλάβαινα εγώ. Δηλαδή τελείω αρχάριο ήμουνα. Το 1943 έπεισε αυτό το μαγαζί. Αυτό το μαγαζί ήταν στη Μεζόνος, που είναι τώρα ένα γυαλοπολείο. Όπως τρίβω από την Αγίου Νικολάου κάτω, που πηγαίνοντας κάτω δεξιά στη Μεζόνος, δεξιά, νομίζω ήταν πρώτο ή δεύτερο μαγαζί. Το 1943 έκλεισε αυτός, εκεί έπαιξε κανένα εξάμηνο νομίζω. Πήρα την μοίρα. Δεν ήξερα πια όλα πρώτα πρώτα, και κακώς με βάλα, αλλά ο άνθρωπος ήθελε να με προωθήσει. Τώρα στο ακορντεόν, πήρα τη χρονιά εκείνη, πήγα στην Αθήνα και πήρα το πτυχίο του ακορντεόν. Δεν θυμάμαι το όνομα του δασκάλου μου. Εργάστηκα και στην Αθήνα ένα εξάμηνο, που αφού έκλεισε αυτός, επειδή τα παιδιά του ήταν μεγάλα, δεν ξέρω, έφυγε την Ιταλία, δεν ξέρω, εγώ δεν το ξανάδα. Ήταν ένα καμπαρέ, όπως ήταν η Ομόνια, ήταν ένα καφενείο που συχνάζανε μουσική. Δεν τα ξέρεις εσύ, είσαι μικρός. Αν δεν θυμάμαι το όνομα του καμπαρέ, ήταν άλλο. Τότε καμπαρέ ήταν τα περισσότερα. Και πιάνο μπάρ, εγώ δεν μπορούσα να πω σε πιάνο μπάρ. Σε καμπαρέ πέρασα ακορντεόν. Και παράλληλα εκεί πήρα και στη δουλειά που ήμουνα, σπουδάζα και πέρα και το πτυχίο του ακορντεόν. Οι Γερμανοί ήταν και Έλληνες.

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Καναβή.
1: Ήταν διάφορες χορεύτριες, Ουγγαρέζες με την ψωμίσα, σαντάλογα που λέγαμε, πολύ όμορφες, και μια τραγουδίστρια Ελληνίδα και ένας τραγουδιστής Έλληνας, οι οποίοι λέγανε ελληνικά τραγούδια ή ιταλικά ή και γερμανικά. Φεύγω από εκεί για να κατέβω στην Πάτρα. Κατεβαίνω στην Πάτρα, γιατί είχα εκεί, η πατέρα μου είχε πεθάνει. Ήταν η μάνα μου με τον αδερφό μου εδώ. Δεν είχα δουλειά τότε. Και βρίσκω μια δουλειά σε ένα καμπαρέ πάλι στην Καλαμάτα. Κάθομαι άλλους 6 μήνες εκεί. Ένας ντόπιος ήταν ο ντραμίστας. Οι άλλοι, εγώ ήμουν από την Πάτρα. Οι άλλοι ήταν από την Αθήνα. Και οι τραγουδίστες από την Αθήνα. Και οι χορεύτριες. Δεν χορεύαν το χορό της κοιλιάς τότε, όπως θα δω τώρα. Χορεύανε Ουγγαρέσκα, χορεύανε, ούτε και θυμάμαι λίγο τι χορεύανε. Γιατί αυτό το χώρο της χιλιάς, σας είπα, εγώ το έμαθα στην Αμερική. Δεν το ήξερα εδώ, το Oriental. Έρχομαι εδώ το 45 και πάω στο Πατρικό Δίο να σπουδάσω πιάνο. Να μάθω, να τελειοποιηθώ. Εκεί πάω και σαν δάσκαλος στο Ακορντεόν, στο Πατρικό Δίο. Και αρχίζω και μαθαίνω εκεί με ένα καθηγητή που λεγόταν Μάριος. Δεν θυμάμαι το όνομα, σταματάτε με το μυαλό μου. Ένα εξαιρετικό καθηγητή που ήταν παγκοσμίου κλάσεως. Και ερχόταν, το είχε ο Ντρέκης, το είχε κόρη του. Αυτό το δύο ήταν στην Καραϊσκάκη και η Γούναρη. Μετά έφυγε από εκεί και πήγε στην Αγίου Γεωργίου, στο αρχαίο δύο απέναντι. Χαραλάμπη. Εκεί κάθεσα συνέχεια σαν καθηγητής και σαν μαθητής. Ναι. Και σπούδασα εκεί πέρα με το Μάριο, το επώνυμο, το δεν θυμάμαι. Και πήρα το πτυχίο. Θυμάμαι ότι στις εξετάσεις κάθε χρόνο ήταν ο Καλομήτης, ο ίδιος. Ο Καλομήτης, η κόρη του και δύο-τρεις άλλοι. Να θυμάμαι τον Καλομήρη. Πήρα το πτυχίο του πιάνου και παράλληλα σπούδαζα, άρχισα και να σπούδαζα αρμονία. Σπούδαζα αρμονία εδώ δεν βρήκα, με το συνούρι που ήταν καλό σε μένα δεν μπορούσα να πάω γιατί ήμουν στο άλλο δύο και καταλάβατε. Και αναγκάστηκα και πήγα στην Αθήνα κάθε εβδομάδα. Είχα καθηγητή τον Μιχάλη τον Βούρση. Ήταν διευθυντής ηλιακής, της χοροδίας ηλιακής κοινής ο Βούρσης. Κάθε 4 χρόνια εκεί. Πήρα το πτυχίο της αρμονίας και τελειοποιήθηκα και όλα. Και παράλληλα είχα το Οδείον και είχα και τις ορχήστρες τότε. Είχα σχηματίσει μια ορχήστρα δική μου, ήταν δική μου. Μόνιμα είμαστε εγώ και ο ντραμίστας, ίσως και ο βιολίστας. Γιατί δεν υπήρχαν δουλειές. Άλλος έλεγε θέλω 3 όργανα, άλλος έλεγε 5 όργανα. Μόνο στις μεγάλες χοροσπερίδες που γινούσαν στο Πάνθεο ή στο Δημοτικό Θέατρο. Μόνο εκεί πήγαιναμε πολλά όργανα.

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Σκαναβή.
1: Είχα μουσικούς. Ήτανε, αν είχα, αν ήθελα βιολί ή είχα τον εκείνο τον Καϊμάκη. Χαρά τον τον είχα. Αν ήθελα σαξόφωνο και κορνέτα, είχα κορνέτα τον Παπαγιαννάκη. Ναι, η πιο γλυκιά κορνέτα ήταν ο Μακαρίτης ο Νίκος. Ή τον Παπαγιαννάκη, και αν το λέω Παπαγιαννάκη, δεν μπορούσε, έπαιρνα τον Αθανασόπουλο τον Γιώργο, ο οποίος πρόσφατα πέθανε, πρώτα, δεν θυμάμαι, πρώτα, ενός, ενός, δύο. Ο Τράμπ ήταν ή ο Σάββας ο Στόλας, ο συμπτώπιος ήταν αυτός, ήταν ή ο Γιώργος ο Μητσάλης. Και κάπου, θυμάμαι, κάπου είχα πάρει τον Τζακανίκα, τον Γιώργο. Ναι. Θα σας φέρω από φωτογραφίες από αυτές τώρα. Που δούλευα, εκτός από ψυχοροσπαίδες μεγάλες, πώς γίνεται η χώρα, το καραβάλι, καραβαλικές χωροσπαιδίες. Εκεί γινόσανται κάθε βράδυ όμως το δημοτικό. Και τα σωματεία. Της Παναχαϊκής, ο φιλοσοφιατρικός, ήταν των Αθαρνάνων, όλα τα σωματεία που υπάρχουν. Κάνανε χωροσπαιδίδες. Ή στο δημοτικό ή στο Πάνθεο. Γιατί σαν δεν πλήρησα τα. Και το Πάνθεο είναι μεγάλη σάνα. Όχι, δεν ξέρω τώρα τι έχει, αλλά πρώτα ήταν σχεδόν. Όταν τελειώνανε οι ψυχοσπαίδες, πιάνανε το καλοκαίρι. Τότε πιάναμε δουλειά. Γιατί σας είπα, δεν δουλεύαν τα κέντρα όλο τον χρόνο όπως λέμε τώρα. Εκεί δουλεύαμε ένα μήνα πρώτων εορτών των Χριστουγέννων μέχρι την Καθαρά Δευτέρα. Μετά σταματάγαν τα κέντρα, σταματάγε η μουσική δηλαδή, για να μην πληρώνουν άνθρωποι, και αρχίζαμε από τον 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ή το πολύ τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά σταματάγανε πάλι. Αυτή δεν ήταν γύρω στα δε. Δηλαδή, 3-4-5 μήνες είμαστε άνεργοι. Εγώ ευτυχώς είχα το δύο και δίδασκα εκεί. Οι άλλοι όμως, αλλά όλοι είχαν μια δουλειά επιπλέον. Το καλοκαίρι πηγαίναμε ή στην Κυφάδα που έλεγες, ή στην Εξέδρα. Πήγα μια φορά στο Αγρίνιο, στο πάρκο του Αγρίνιου, και πήγα και δύο καλοκαίρια στο Αίγιο. Στην πλατεία πάνω στην Εξέδρα. Το φάρο λόγο, όχι το φάρο που ήταν τώρα εδώ, που ήταν κάτω στην, που είναι στην Αγία Νικολάου, κάτω στην Αγία. Εκεί ήταν η Εξέδρα. Η Εξέδρα λεγόταν το κέντρο. Ναι, ήταν ο φάρο, ήταν εκεί πρώτα. Μετά διαπλατείνανε το. Και το είχε ο Μαυρομάτης, ένα που είχε ούζα, μου φαίνεται, που μπορούσε. Είχε για να πει στην Εξέδρα πάνω, από το δόστρωμα που χώστα, ανέβαινε. Οι 3-4 σκάλια δεν τυπάμε. Και απρώνονταν η εξαλλαγή και οχίσατε κοντά στη θάλασσα. Εκεί φέραμε πολλές φίρμες. Δύο καλοκαίρια που κάθισα έφερανε όλες τις φίρμες της Αθήνας. Τη Νίτσα Μόλι, τη Γκάκια Μέντρη, άγνωστα ονόματα για σένα, τη Δανάη, όλες οι φίρμες. Ο Μακούλης, που ήταν 20 χρονών παιδί τότε και, να, που είναι ο κόσμος. Ο Μακούλης, ο Παναγόπουλος,

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Σκαναβή.
1: Ο Μαλούδας δεν ήρθε ποτέ εκεί κάτω, δεν ξέρω γιατί. Θα τον Λιβαλού, δεν τον φέρανε. Με αυτό συναλλασσόμαθα. Και εκεί του λέω, τι ήταν, τρεις μήνες ήταν δουλειά. Όλο. Κάθε μέρα, ναι. Δεν μας έφερα πια πίσω καλοκαίρι, να πιάσουμε καλοκαίρι, να δουλεύουμε Σαββατοκύριακα. Κάπου αλλού θα βρίσκαμε μόνοι με δουλειά. Η δουλειά μας ήταν τρεις μήνες το καλοκαίρι και τρεις-τέσσερις μήνες το χειμώνα. Τίποτα άλλο. Κατεβαίναν όλο ο χαρός ο κόσμος. Δεν είχαν που να πάνε τότε. 9 ξεκινάγαμε. Στην Εξέδρα είμαστε το 1952 και το 1953, καλοκαίρι. Η εργασία μας ήταν από τις 9 το βράδυ μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Μετά από την Εξέδρα, άλλες δουλειές ήταν πήγα στην Γλυφάδα. Η Γλυφάδα τότε είχε δύο μπουζουξίδικα, πάντα πούμε. Το ένα ήταν μπουζουξίδικο, ήταν καθαρός μπουζουξίδικο, έφερνε μπουζούκια. Το άλλο ήταν, έφερνε σόου πραγματικό. Και είχε φέρει τις αδερφές Τζάνετ, τα Τζανετάκια που λέγαμε. Οι μόνες που βγήκαν με μήνυ, ήταν ωραία με μήνυ. Η μία, μάλιστα η μία νομίζω ότι πέθανε. Γινόταν χαλασμός. Και είχε κάτι στραβοκαρέλι στο κέντρο, που είχε βέβαια. Κι όμως, κύριε, εκεί κάθωσατε, όλοι οι πλούσιοι εκεί έρχοσατε. Και στο δίπλα που ήταν το πλουσιοσκέδιο, πήγαιναν οι λαϊκοί του Βαζούρα, ναι, στην Γλυφάδα. Τότε μου ήταν, δεν ήταν έτσι η Γλυφάδα, τώρα που είχε γίνει, ήταν χωματόδρομος και τέτοια. Συφορά δηλαδή. Πήγα 9 χρόνια στο Αδρίνιο με τραγουδιστή τον Τζίμι τον Μακούλη. Εκεί. Στο πάρκο ήταν όλος ο καλός ο κόσμος και στο πάρκο δεν είχε τίποτα άλλο το Αδρίνιο να επιδείξει. Πήγα 2-3 χρόνια στο Αίγιο καλοκαίρι. Αλλά και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες τραγουδιστές ήταν. Μετά από το Αδρίνιο 55, 56, 57, κάπου εκεί μέσα. 56, 58, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί μέσα. Αυτές ήταν οι δουλειές μας. Το χειμώνα πάλι στο καμπούκι μας, εγώ είχα το οδείο, για το καλοκαίρι έκανε το οδείο. Σπούδαζα εκεί. Πήρα το πτυχίο του πιάνου και σε 4 χρόνια πήρα και το πτυχίο αρμονίας στην Αθήνα, που σας είπα για το γούρσι που είχαν. Ναι. Τώρα στο διάστημα του καρναβαλιού που γινόσαν οι χωροσπερίδες, έπαιζα ή θα έπαιζα ή στο Δημοτικό Θέατρο ή στο Πάνθεο. Είχε μεγάλη σάλα το Πάνθεο. Εκεί το Πάνθεο το νοικιάζανε οι διάφορες οργανώσεις, σωματεία, των Λακαρνάνων, Καλαβριτινών, όλα αυτά. Η πιο καλή, στο Δημοτικό, το ελίτ του Καραβαλιού. Έπεφτε η άφθονη Σοκολαντοπόλεμος, Αυγοπόλεμος και ό,τι άλλο προηγείται από αυτό. Λοιπόν, τελειώνοντας το καρναβάλι, μέναμε άνεργοι εμείς. Αλλά όλοι είχαν τις δουλειές τους. Ο Παπαγιαννάκης, εκτός από τη δημοτική μουσική, φορούνται και με κάτι ρολόγια. Πήγαινε σε ένα ρολογοποιείο και κάτι έφτιανε. Ο Αθανασόπουλος πάλι είχε ένα μακάλι που τα λέγαμε τότε, τα μικρά. Ο Τσακάνικας δεν ξέρω αν είχε τίποτα. Ο Ακίνδρος, ο βιολίστας, δεν είχε τίποτα, και αυτός ήταν κανένα μάθημα αν είχε. Ο Τάκης ο σαξοφωνίστας, ο Χιτήρης, ήταν σπούδαζε για υπομηχανικός. Ήταν μια σχολή στην Γεροκοστομπούλου, κάτω από την πλατεία. Μην κοιτάς τώρα, έχει γίνει μονόδρομος. Ήταν μια σχολή που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Και ήταν εκεί η σχολή των υπομηχανικών. Και εκεί σπούδασε. Και όταν σπούδασε, τελείωσε από εκεί, την άφησε τη μουσική, πήγε στην Αθήνα. Όλοι κάτι είχαμε. Εγώ είχα το οδείο, κάτι είχαμε.

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστας Καναβή.
1: Περιμέναμε το καλοκαίρι. Εγώ, σαν μαέστρο μου που ετοίμουνα, πήγαινα κατά το Πάσχα πάνω στην Αθήνα και ψώνιζα διάφορα μουσικά κομμάτια ξένα. Ξένα μουσικά κομμάτια για ορχήστρες. Τα έφερα κάτω και έλεγα σου ποιοι θα πάμε στο τάδε μαγαζί. Κάναμε κανένα δύο πρόβες, ήσαν όλοι οι μουσικοί, τα περνάγαμε και είμαστε εντάξει. Το 64 έφυγα. Το 64 έφυγα από εδώ. Α, στα κέντρα. Εργάστηκα σε ένα κέντρο που λέγεται Ρομάντσα, που ήταν στα Ψηλαλόνια, που ήταν του Σταυριανού, το ξέρετε, από κάτω ένα υπόγειο. Εκεί. Το είχε ένας Παπαχαραλάμπης. Τώρα αυτό είναι το 47, 48, δεν θυμάμαι. Εργάστηκα άλλη μια χρονιά στου Ζήκου απάνω. Δηλαδή σε Ψηλαλόνια, στου Ζήκου που είναι. Που ήταν το Ζενίθ απέναντι. Ήταν ένα καφεζιτιαστόριο, λέγονταν. Του Ζήκου λέγονταν. Τότε τα Ψηλαλόνια είχαν τέσσερις ορχήστρες. Από εδώ, από του Ζήκου, προς τη καινούργια πλευρά, που έλειξε ο καινούργιος δρόμος, ήταν τότε, ήταν ένα κέντρο που τραγουδάει ο Μαρούδας, ο Τόνης. Τελειώσαμε από εκεί, επήγα στο Βίλι Πάρκ. Αυτός που έρχεται στο Βίλι Πάρκ λεγόταν Μπατής. Το όνομα δεν το θυμάμαι. Είχε εστιατόριο στην Ερμού και Όθρος Αμαλίας. Ερμού και Όθρος Αμαλίας. Είχε ένα από τα καλά ρεστοράν. Και άνοιξα τόσο ένα κέντρο επί της οδού, επί της Τριών Ναυάρχων, πιο πάνω από την Αγίου Ανδρέου, όπως είπαμε κάτω αριστερά. Εκεί τα άνοιξε πολλά το μάστα, θυμάμαι που είχε έρθει ο Μπάρχουλης να πάει στην αεροπορία ένα βράδυ και τα σπάσε εκεί πέρα τα γενογένεια της κακομοίρας. Δεν θυμάμαι, δεν το έλεγε Βίλι Πάρκ τότε αυτός. Κάπως διαφορετικά το έλεγε. Αλλά ο ίδιος τον άλλο χρόνο άνοιξε το Βίλι Πάρκ, κάτω εκεί. Σε τι έσαι. Πήγαμε και εκεί και τώρα κάπου άλλο πήγα και δεν θυμάμαι. Γύρισα εδώ και από εκεί που να θυμηθώ και εγώ τώρα ποιοι ήμασταν εκεί, κοπέλα μου. Αυτά ήταν τα μαγαζιά όλα. Α, και δούλεψα και στο Τζάκι. Στο Τζάκι. Όταν δούλεψα στο Τζάκι, εγώ, το Τζάκι ήταν μια καλύβα. Δεν ήταν τώρα όπως είναι τώρα. Δούλεψε καλά όμως αυτό το κέντρο. Χειμώνα, καλοκαίρι, ήταν ορισμένες παρέες που πηγαίνανε εκεί, τους εξυπηρετούσε πολύ ωραία αυτός ο καταπληκτικό. Και είμαστε κι εμείς. Εγώ όμως δύο χρόνια κάτσα εκεί. Όχι δύο χρόνια συνέχεια, δύο φορές πήγα εκεί. Μια χειμώνα και μια ένα καλοκαίρι. Ο Παπαγιάννης ήταν μόνιμος εκεί. Τώρα ντράγμερ ποιον είχαμε, δεν θυμάμαι. Το Σάββατο στόλο είχαμε το Μισάλι, δεν θυμάμαι κάποιο ψυγείο. Μετά έφτασε το 64 και παίρνουμε μια πρόσκληση από ένα φίλο μας, μουσικός, παντελώς, ήταν στο Μόντρερ και μας κάνει πρόσκληση να πάμε, δεν πήγαμε σαν μεταράστες, πήγαμε πρόσκληση στο Μόντρερ. Πάμε τρεις, εγώ, αυτός ο οποίος έχει πεθάει τώρα, αυτός εδώ, λέγεται Θαρλάμος. Εγώ αυτός και από την Αθήνα πήγαμε ο Χάρη Κλίν, νάτος, ο Χάρη Κλίν, που ήταν 25 χρόνια παιδί εδώ. Ένα νούμερο έκανε και σπαρτάζει όλο ο κόσμος στα γέλια. Δεν είχε τίποτα άλλο. Έκανε ότι πηγηγότανε, σηκωνόμουν εγώ από το πιάνο του, να μην πρέπει να πιάσει να μην πηγεί.
2: Bob Hope, he said it will be decided to skip it. This is the Great Lakes country, one more drip won't make any difference.
3: The fact that I have a surefire plan of action to lower taxes, solve our civil rights problems, obliterate the national debt, and put an end to the war in Vietnam obviously disqualifies me as a presidential candidate.
4: In that case, perhaps we should turn to politics and get your opinion of the Republican Party.
5: I don't think it's a political group.
6: Not only the civilized world has degenerated in the last 7 weeks, but the Democratic Party too.
4: Mr. Goldwater, on the morning after President Johnson's landslide vote, what was your first thought?
7: I'm right now a politician out of work.
8: Cape 76!
1: πέθανε.

0: Σικάγο, πήγα σε ένα, πρώτα πήγα σε ένα αμερικάνικο κέντρο με αμερικάνικο σοου. Μόνο είμαι εγώ. Οι άλλοι πήγανε πάνω στα μπουζούκια. Και τον άλλο χρόνο φεύγω, γιατί φεύγω από εκεί, ξαναγυρίζω στο Σικάγο και δουλεύω και εγώ στα μπουζούκια. Τότε που ήταν ένας τραγουδιστής που βγαίνει στην Αθήνα με κάτι χρυσάτο, όπως ο Φλωρινιώτης, μπράβο. Αυτός λοιπόν έβγαλε το σόου και είπε και εκεί πέρα, έτσι με ο σόουμαν. Κάθισα λίγο και εκεί. Πήγα μετά στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια, γιατί πρώτα πήγα στη Νέα Υόρκη στο Μαχάντα. Δούλευα σε ένα κέντρο που λέγονταν το είχε ο Μορφέτας, ένας εφαρμογητής. Ο οποίος τώρα έχει φύγει από εκεί και το είχε ο γιος του σε άλλη τοποθεσία, γιατί ο πατέρας πέθανε. Τον άλλο χρόνο πήγα πάλι στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια. Εκεί στη Νέα Υόρκη είδα πολλούς, το τρίο κιθάρα, το τρίο, ένα άλλο τρίο δημάτων. Εμείς παίζαμε και αυτοί βγαίνανε σαν σοου. Κάνανε μισή ώρα τα τραγούδια και φεύγανε. Όχι λουλούδια, δεν σπάγανε. Χαρτούρα πετάγανε. Προπάντων κάτι άλλα κέντρα, σε άλλο, στο 180 δρόμο, δεν θυμάμαι πώς είναι ποιο ήταν. Ήταν δύο-τρία κέντρα που βγαίνανε, ήταν όλο δημοτική μουσική. Εκεί πετάγανε πολύ χαρτούρα. Εμάς τώρα είχαμε μια κέτη, δεν θυμάμαι το επώνυμο της, να τραγουδήσει Αγκαλία από την Αθήνα. Φίρμα, ήταν και θεατρίνα αυτή, στο θέατρο. Μπράβο, η Μπελίτα, ναι. Την είχαμε εκεί, δεν είχε γυναίκα, ήταν το, δεν είχε πρόγραμμα να λέει και λαϊκά και δημοτικά. Είχαμε και μία Βούλα, Πατρινοπούλα από εδώ. Βούλα, η οποία και μέχρι πρώτηνος την δούλευε σε κάποιο κέντρο δικά του. Μεγάλη στην ηλικία. Ναι. Αυτή έλεγε δημοτικά ή λαϊκά. Αν ζητούσε κανείς λαϊκό. Δημοτικά δεν είχε και χώρο να χωρέσουν γύρω-γύρω. Είχε μια σάλα. Στη Νέα Υόρκη κάθεσα 8 χρόνια. Δούλεψα Σικάγο, Νέα Υόρκη, Βοστόνη. Εκεί στη Βοστόνη δούλεψα σε εστιατόριο. Φιλαδέλφια, Κλίβελαντ, Ντιτρόιτ. Ξανά Σικάγο και μετά καταστάλαξα στο Μιλγουόκι, έξω από το Σικάγο, που είναι τα παιδιά μου τώρα εκεί. Αυτό έγινε μέχρι στα 8 χρόνια που έλειπα από εδώ. Έρχομαι το 72 για να μείνω μόνιμα εδώ και πιάνω δουλειά σε ένα κέντρο που λεγόταν Αναμνήσεις, Τέρμα Γερμανού. Το είχε ένας Ελευθεριάδης. Ήταν ο γιος μου, τότε είχε βγάλει το γυμνάσιο. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχαν και πανεπιστήμια τότε, ούτε η Πάτρα είχε. Και εγώ σκέφτηκα, λέω, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν τώρα εδώ πέρα. Μέσο δεν έχω. Πού δεν το βάλω αυτό, θέλει να επιτύχει στο πανεπιστήμιο, δίνανε στη Θεσσαλονίκη 1000 παιδιά και μπαίνανε 50. Και αυτό θα στενοχωρηθεί, λέω, και εγώ θα στενοχωρηθώ. Η κόρη μου ήταν πιο μικρή. Και ανακάζουμε και παίρνω τα παιδιά και την γυναίκα μου και φεύγουν και πάμε σε Αμερική, στο Μιλγουόκι. Εκεί ήταν ένα ρεστοράν, καλό ρεστοράν, είχε ελληνική κουζίνα. Έρχονταν και Αμερικανοί και Έλληνες και προπάντων Έλληνες. Εκεί κάθισα εγώ μέχρι το 86. Από το 73, 13 χρόνια και τα παιδιά εκεί μεγαλώσαν, πήγαν στο πανεπιστήμιο και τα δύο, βγάναν τη σπουδή τους, παντρευθήκαν και έμειναν εκεί. Και εμείς τα γεροδία γύρισαμε πάλι εδώ. Υπήρχε ένα διάστημα που παίζα μόνο πιάνο. Α, και πιάνο έπαιξα και στο Ευαγγελάτου, το ρεστοράν, στο όλο πιάνο. Πριν φύγω, δεν το 64. Το Ευαγγελάτου ήταν ένα αριστοκρατικό ρεστοράν, όπως πηγαίνουμε κάτω στην Αγία Νικολάου, απέναντι από το Ιντεάλ ήταν. Απέναντι ήταν ένα ωραίο ρεστοράν. Του ζήκουν τα συγγωνία, στη μέση του δρόμου, του Ευαγγελάτου.
1: Είχα μάτια διπολά, ενόχα και τροφαλά.

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Σκαναβή.
1: White Maiden, έτσι το λέγε. Δεν είναι αυτό. Ένας από τον πύργο, Κώστας Δημόπουλος. Κώστας Δημόπουλος. Μου άρεσε η Αμερική και γι' αυτό και έμεινα. Και έρχομαι εδώ στο Οδείον πάλι μετά από 20 χρόνια. Γιατί 8 χρόνια έλειψα και ήρθα εδώ. Στο Οδείον δεν πήγα, όμως γιατί έπισα δουλειά εκεί το καλοκαίρι, στις Αμίσεις. Και με το σκοπό να φύγω δεν πήγα να δουλέψω στο Οδείον. Ήρθα εδώ το 86 και πήγα στο Πατριακό Οδείον και προσπλήθηκα, με προσέλαβα πάλι σαν καθηγητή ακορντεόν και αρμονίας. Είχε μείνει ένας Γάλλος στο Μοντρεάλ που έτρωγε χωρίς δόντια, δεν είχε καθόλου δόντια και έτρωγε μπριζόλες χοιρινές και διερωτόμαστε όλοι πώς τις τρώει, πώς τις μασάει. Έρχονταν τώρα τα βράδια και τρώγε. Όταν πρώτα πήγαμε στο Μοντρεάλ, φύγαμε από εδώ 6 Αυγούστου, ήταν κάποια γιορτή, Σωτήρωση είναι νομίζω. Φτάσαμε εκεί, χειμώνας χερός τώρα ακόμα, έβρεχε. Λέει, μας λέει με το Χαρκίν, ή αυτούς μας είπε, δεν θυμάμαι. Αφήσαμε την ωραία Ελλάδα και ήρθαμε εδώ. Την άλλη βραδιά, εμείς θα αρχίσαμε μετά από 3 μέρες, δείτε ότι θα κάναμε πρόβες. Γιατί η τραγουδίστρια δεν την ξέραμε και το Χαρκίν δεν ξέραμε τι θα κάνει. Και θα αρχίσαμε μετά από 3 μέρες. Την άλλη βραδιά μας παίρνει ένας Έλληνας και μας πάει στο αεροδρόμιο. Πάμε στο αεροδρόμιο, λέει, πήγαμε καφέ. Πάμε, λέμε, πάμε στο αεροδρόμιο και θα σαντε και 300 κορίτσια περιμένανε. Εγώ νόμιζα ότι θα φύγουν αυτά, ότι περιμένουν κανένα αεροπλάνο να φύγουνε. Του λέω του Τζίμι, τι θέλουν, θα φύγουν αυτοί. Α, δεν ξέρεις τίποτα, μου λέει. Αύριο έχουν την Beatles εδώ πέρα. Την Beatles. Ούτε και τους ήξερα εγώ τους Beatles, δεν τους είχα ακούσει. Και τι περιμένω αυτοί, περιμένω τώρα να δω τους Beatles, λέει. Από το προηγούμενο βράδυ και θα έρχονταν την άλλη μέρα το πρωί. Θα έρχονταν τα δύο αεροπλάνα και περιμένανε 300, εμείς που είχε 500. Είχε γεμίσει αεροπλάνα το αεροδρόμιο και ήταν και μεγάλο αεροδρόμιο. Από τσούπες.

0: Μάλιστα. Άλλη μια φορά στη Βοστόνη, κάθε Κυριακή πήγα και πέρα σε ένα μαγαζί ελληνικό, πήγα και πέρα εφημερίδες ελληνικές, να διαβάσω. Απέναντι από το μαγαζί αυτό ήταν ένα θέατρο. Και περνάω μια μέρα και ήταν πολύ σχόλους απόξε, κορισόπουλα. Και του λέω του μαγαζάτορα, του καταστηματάρχη, του λέω Παναγιώτη, τι σχολείο είναι εδώ. Όχι, μου λέει, περιμένω τον Τόμ Τζόνς. Τι περιμένω τον Τόμ Τζόνς, και κάθε στη σειρά. Τι να κάνω, λέει, να δουν, αυτό μου μένε. Και άλλη μια φορά που πήγα στην Αιώνη και είδα τον Αζναβούρ, ένας άσχημος στο πρόσωπο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά ήταν ωραίος εδώ. Του πετάγανε οι γυναίκες κάτι άσπρα, μαντήλια ήταν, τσιλότες ήταν, δεν ξέρω. Ένας άλλος που με πήγε, γιατί μου δεν ήξερα να πάω, μου λέει κοιλώτες είναι. Δεν πιστεύω ότι κοιλώτες είναι. Δηλαδή το τσιγάρο και τις πετάνε. Εμένα μου φάνηκε σαν μαντίνα να τα άσπαρα όλα. Δεν μου μένει τίποτα άλλο. Α, και πήγα σε ένα κινηματογράφο στην Αρένα που λέγανε. Όταν δεν είχαμε δουλειά, πηγαίναμε στο Radio City ή στο πάρκο της Νέας Υόρκης. Έχει ένα μεγάλο πάρκο, πολύ ωραίο, Αχανές. Η καθημερινή τα τραγούδια τη κάναμε πρόβα και εντάξει. Α, ήθελε να παίζει τάβλη. Αυτό τάβλη δεν ήξερε, ήθελε να παίζει τάβλη και παίζει και ιντερέσο. Ναι. Εκεί τώρα στη Νέα Υόρκη ήταν 2, κάθε μέρα τελειώναμε και το Σάββατο στις 3. Στα άλλα μέρη ήταν μέχρι τις 2. Στο Βίλι Πάρκ ή σε κέντρα, εκτός από χωρές περίδες, καθόμαστε όλη τη νύχτα. Αρχίσαμε τις 10 η ώρα και καθόμαστε μέχρι τις 6 το πρωί. Και αν έπαιρνε κανένα παρέα μέσα, στις 5 μπορεί να κάτσαμε μέχρι τις 7. Δουλειά! Δεν είναι σαν για αυτούς που τελειώνουν, κάνουν το ωράριο και φεύγουν. Δεν θυμάμαι, αλλά πάντως με αυτούς οι μουσικούς είναι σαν αυτό το πράγμα.
1: Α, με το ίδιο σχήμα.
0: Ναι. Αν δεν είχα τον Παπαγιαννάκη, θα είχα το Αθανασόπουλο. Σαξόφωνο είχα πάντοτε το Χιτήρι. Γιατί ο Νικολάου που ήταν εδώ καλός αξιωματικός έφυγε την Αθήνα. Είχα το Κιτήρι, είχα και τον Γαϊτάνο τον Μακαρίτη. Ήταν δύο αξιωματικά, ο Γαϊτάνος και ο Κιτήρης. Ο Κιτήρης μετά που σπούδασε και έγινε υπομηχανικός έφυγε και έμεινε μόνο ο Γαϊτάνος. Θα είχα τον Γαϊτάνο, θα είχα έναν τραμπιταμίζα που μια κορέτα προσήμα, θα είχα το βιολί τον Ακίνδυνο ή ήταν και ένας άλλος Παναγιώτης, λεγότανε Πόντιος ήταν το όνομα, το επώνυμο δεν το θυμάμαι. Ήταν ο Αποστολίδης, ακορδεόν. Ήταν ο Δέδες, ο Μακαρίτης, κορδέτα. Ήταν τραγούδι ένας Μωρόνης, ο Τάκης Μωρόνης. Drums ήταν ο Τσακανίκας, οπωσδήποτε σε αυτά τα κέντρα. Και δεν υπήρχε και πολλοί ντραμίστες. Κιθάρα και τραγούδι, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν θυμάμαι.

0: ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Σκαναβή.
1: Ο Βαφιάδης, πρώτα, ο Βαφιάδης πιανίστας, μετά ανέλαβε την πάντα, δεν ξέρω, την παντίνα. Εγώ ήμουνα ο σεκολαπτόμενος μουσικός, ο Παπαγιάννακης ήτανε, ο Νικολάου Σαξόφωνο ήτανε, ντράμερ ήτανε τότε ο Νίκος ο Στόλας, του 40. Αδερφός του Σάβα που σας είπα τώρα εγώ. Τραγουδίστρια παντίνα δεν είχαμε καμία εδώ. Εγώ δεν γνώρισα δηλαδή καμία. Αλλά σε αυτά τα κέντρα, στην Κηφάδα, κάναμε διαγωνισμό τραγουδιού κάθε καλοκαίρι. Και μια φορά ήρθε η πόλη πάνω, ένα κοριτσάκι τόσο, σχισμένα εδώ, για να διαγωνιστεί. Και βγήκε πρώτη. Την έβγαλε ο χώρος πρώτη. Ήταν ωραία. Αυτή πήγε μετά απάνω στο... Εκεί στη διασταύρωση που είναι το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, που είναι μια διασταύρωση που πάει έτσι και πάει πέρα, ήταν ένα κέντρο τότε. Τέλος πάντων, θυμάμαι πώς το λένε, και τραγουδούσε ο μυθικός της. Άσημος ο μυθικός τότε. Και πήγε η πόλη πάνω εκεί και την άκουσε ο μυθικός και την πήρε στην Αθήνα. Και έγινε μεγάλη και τρανή. Ναι, ήταν 11-12 χρόνια κάπου έτσι. Είναι μικρή η πόλη, είναι γεννημένη του 40. Ας φαίνεται μεγάλη. Γεννημένη του 40 είναι. 14 νομίζω επί Δημάρχου Βέτσου ιδρύθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Και εμάς μας είχαν καλέσει και παίζαμε κάθε Τρίτη μεσημέρι στις 2 η ώρα ένα μουσικό πρόγραμμα. Τώρα δεν θυμάμαι, μισή ώρα ή μια ώρα ήταν. Κάθε Τρίτη. Τότε λεγόταν η ορχήστρα Σκαναβή Παπαγιαννάκη. Σκαναβή Παπαγιαννάκη. Άλλες φορές που δεν είχαμε τον Παπαγιαννάκη, λεγόταν απλώς ορχήστρα Σκαναβή. Τραγουδούσε ένας Χρήστος Αρμένης, καλός τραγουδιστής. Πότε ο Νίκος ο Κόντης, και αυτός ο ωραίος, έφυγε την Αθήνα, δεν ξέρω αν ζει. Ο Τάκης ο Μωρόνης κάποτε τραγούδησε. Αυτή ήταν. Κράτησε μέχρι που έφυγα, νομίζω. Εγώ το 54 που φαίνεται, δεν είχε σίγουρο. Κράτησε πολλά χρόνια, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Κράτησε πολλά χρόνια πάντως. Εγώ πήγαινα και πέρα, αγόρασα κομμάτια ή αμερικάνικα ή επιτυχίες ελληνικές για να παίζουμε εκεί. Έγραφα και κάτι δικά μου για έναρξη, τα οποία τα σκίζα μετά, τέτοιος λάγκας ήμουνα. Και μέχρι να μπει το τραγούδι. Τραγούδι αγόραψε όλα. Αλλά τα έγραψα τώρα αργά και μου ζητάνε και πολλά λεφτά και σε δεν με ενδιαφέρει να τα δώσω. Yeah. Και δεν βρέθηκε μια γυναίκα να μου πει, κύριε Σκαναβή, μήπως γράφετε, μελοποιείτε, να πάρω να γράψω. Δεν ήξερα τι αξία έχει το τραγούδι τότε. Θησαυρίσαν όλοι αυτοί. Πολλά έγραφα για έναρξη του σταθμού και το φεύγω, μετά σκίζα εγώ. Να μην ξαναπέξω την άλλη φορά πάλι. Καθόμα και έγραφα άλλο. Και όχι μόνο τα έγραφα, έκανα και ένα οργάνωση, ενοχίστρωση. Για το κορνέτα, για το βιολί, δεν μπορείς. Γι' αυτό έχω μετανιώσει. Τι να κάνουμε.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεσμολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και Ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπρισοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχαίας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
3: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνουν μέρος ο Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο, ο Περικλής Τούρλας βιολί, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο και τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Το συγκρότημα και ο Άγγελος Βέρας αρχίζουν το πρόγραμμα με το τσάμικο, που έχει τίτλο «Πάνω στα ψηλά βουνά».

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έλαβαν μέρος ο Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο, ο Περικλής Τούρλας βιολί, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο και τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά, τρίτο.
3: Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στους κινηματογράφους προβάλλεται η ταινία «Μικρές ανάσες» της Αμερίσας Πάστα. Μια τρυφερή και ανθρώπινη κινηματογραφική αφήγηση γύρω από τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, τις αλλαγές που μας μεταμορφώνουν και τις σιωπηλές στιγμές που καθορίζουν την πορεία μας. Μια ταινία που μιλά για την ανάγκη να ξαναβρούμε τον εαυτό μας μέσα στην καθημερινότητα. Στο Bios παρουσιάζεται το έργο χορού Hairs της Eliane Roumié. Μια σύγχρονη χορογραφική πρόταση που εξερευνά τη γυναικεία ταυτότητα, τη μνήμη και τη σωματική εμπειρία μέσα από μια σκηνική γλώσσα γεμάτη ένταση, ευαισθησία και διαρκή μεταμόρφωση. Ένα έργο που τοποθετεί το σώμα στο κέντρο της αφήγησης. Στην Γκαλερί Μελάς Μαρτίνος παρουσιάζεται η έκθεση «Neocolor» του David Weiss. Μέσα από ζωγραφικά έργα, γεμάτα χρώμα, ρυθμό και αφαιρετική διάθεση, ο καλλιτέχνης δημιουργεί έναν εικαστικό κόσμο όπου η χειρονομία, το φως και η ενέργεια της εικόνας αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια έκθεση που αναδεικνύει τη δύναμη του χρώματος ως εμπειρία αλλά και συναίσθημα. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.
4: Κλασικά τρίτο.
5: Η Iriart σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Club. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Βάρβαρη άγρια ομορφιά της μουσικής. Το βιολί κούρδιζε ψηλότερα και έπαιζε πιο δυνατά. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τις καταπληκτικές μουσικές ιδέες που παρουσιάζονταν ανάμεσα στους χορούς όταν οι χορευτές ξεκουράζονταν και οι μουσικοί αυτοσχεδίαζαν για να γεμίζουν την ώρα. Οποιοδήποτε άκουγε προσεκτικά θα μπορούσε να ξεσηκώσει σε 8 μέρες αρκετές μουσικές ιδέες για μια ολόκληρη ζωή. Έτσι περιγράφει τις εντυπώσεις του ο 24χρονος Γκέορκ Φίλιπ Τέλεμαν από τη λαϊκή μουσική της Πολωνίας και της Μοραβίας, στο πρώτο του ταξίδι στην επικράτεια της Κρακοβίας με τον εργοδότη του Κόμι Έρτμαν φον Πρόμνιτς. Στην αυλή του ίδιου Κόμι, ο Τέλεμαν αγάπησε από τις παρτιτούρες του Λουλί, του Καμπρά και άλλων συνθετών και τις γαλλικές ουβερτούρες, ορχιστρικές σουίτες χωρών που έγιναν σημαντικές μορφές της δικής του προσωπικής έκφρασης. Και όταν στον 20ο αιώνα ήρθαν στο φως παρτιτούρες της μουσικής του, όλοι αναγνώριζαν εδώ και εκεί ιδέες από μελωδίες, ρυθμούς και ρυθμικές δομές της λαϊκής μουσικής που τον μάγεψε, κέντρισε το ενδιαφέρον του, έδωσε τροφή στη δημιουργική του φαντασία. Κάποιες από τις ιδέες των εντυπώσεων αυτού του ταξιδιού στην Κρακοβία. Το 1986, στο Πανεπιστήμιο του Ρόστοκ ανακαλύπτεται συλλογή με χειρόγραφες παρτιτούρες μουσικής από τον 15ο αιώνα και έπειτα, μουσικής ιταλικής, γαλλικής, γερμανικής, τριών τεσσάρων αιώνων και όλων των ειδών. Ανάμεσά τους ανακαλύπτεται και συλλογή συνθέσεων του Τέλεμαν. «Χωρί από την Πολωνία», σημειώνεται πάνω στις παρτιτούρες. Τοποθετούνται χρονικά στο 1705 και συμπληρώνουν ως επιλογή συνθετική την εικόνα των έντονων εντυπώσεων που είχε αποτυπώσει με τις λέξεις του, εντυπώσεων που διαμόρφωσαν το εκλεκτικό γούστο της μουσικής γραφής του και ίσως επίσης δίνουν πιο άμεση εικόνα της μουσικής που άκουσε ο Τέλεμαν στο ταξίδι της πρώτης νεότητάς του, στην αφετηρία του μεγάλου ταξιδιού του στη μουσική.

με το μουσικό σύνολο Le Musicien de Saint-Julien σε καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια του François Lazarevitz. Ακούσαμε πολωνικό χορό του Georg Philipp Telemann από τη συλλογή πολωνικών χορών του χειρογράφου του Ρόστοκ με αριθμό καταλόγου 45.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ένας στοχαστής της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Ο Βασίλης Καραποστόλης, ομότιμος καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέας και δοκιμιογράφος, έχει αφιερώσει το έργο του στην κατανόηση του σύγχρονου ανθρώπου, των επιθυμιών του, των φόβων του, των κοινωνικών του δεσμών, αλλά και της ανάγκης του για νόημα. Με καθαρό λόγο, διεισδυτική ματιά και ένα σπάνιο συνδυασμό κοινωνιολογικής σκέψης και φιλοσοφικής ευαισθησίας, ο Βασίλης Καραποστόλης μας καλεί να δούμε ξανά την καθημερινότητά μας, όχι ως κάτι αυτονόητο, αλλά ως πεδίο βαθύτερων ερωτημάτων. Σήμερα, στα Ευγενή Μέταλλα, θα επιχειρήσουμε μαζί του μία συνομιλία για την εποχή μας, για την κοινωνία, για την ανάγκη της σκέψης και της εμψύχωσης και για τον άνθρωπο που προσπαθεί να σταθεί όρθιος μέσα στην ταχύτητα και την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου. Κύριε Καραποστόλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κύριε Καραποστόλη, κοιτώντας τη διαδρομή του έργου σας, ποιο ήταν το αρχικό ερώτημα που σας οδήγησε να μελετήσετε τόσο βαθιά το σύγχρονο άνθρωπο?
1: Το ερώτημα, αν μπορώ να το συνοψίσω, ήταν ότι η ζωή έτσι όπως παρουσιαζόταν μπροστά μου, όπως ξετυλιγόταν μπροστά μου από τη μικρή ηλικία κιόλας, μου φαινόταν εξαιρετικά πολύπλευρη, ότι δηλαδή πράγματα αρνητικά μπορούσαν να μεταστραφούν σε κάτι θετικό και πράγματα θετικά να με διαψεύσουν και να με αφήσουν να μου προκαλέσουν μια δυσκολία. Αλλά αυτή ακριβώς η πολλαπλότητα των ενδεχομένων με διήγηρε από πολύ νωρίς τη σκέψη μου και ήθελα να εξερευνήσω αυτό το μυστήριο. Ίσως ήταν το αρχικό κίνητρο μια όλο και πιο διευρυμένη περιέργεια.
0: Πώς γεννήθηκε η ανάγκη σας να γράφετε δοκίμια για τον πολιτισμό και την ψυχική κατάσταση της εποχής μας?
1: Όσο περνούσαν τα χρόνια, αντιλαμβανόμουν ότι χωρίς κίνητρα ισχυρά ο άνθρωπος, ο ίδιος εγώ αλλά και οι συνάνθρωποι μου, οι όμοιοι μου, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε πολύ. Δηλαδή υπήρχε μία αντίληψη που έβλεπα ότι κυριαρχεί γύρω μας, ότι λείπουν οι ισχυρές οθήσεις στον άνθρωπο για να προχωρήσει, και αυτό με έκανε να αναρωτηθώ για το ποιες είναι αυτές οι οθήσεις, ποια είναι αυτά τα κίνητα, ποιο είναι το καύσιμο υλικό ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να προχωρήσει, γιατί διαπίστωνε ότι στις μέρες μας υπήρχαν πάρα πολλές αναστολές, ενώ από τη μία πλευρά υπήρχαν διευκολύνσεις, υποσχέσεις μέσα στην διάθεσή του, απ' την άλλη έβλεπα ότι όσο πιο εύκολα τα χρησιμοποιούσε και όσο πιο πολλά του προσφέρονταν, τόσο περισσότερο μειωνόταν η αυτοπεποίθησή του, δηλαδή η ζωτική του ορμή.
0: Μ' αρέσει, ξέρετε, και αυτή η μετάφραση, η αυτοπεποίθησή του, δηλαδή η ζωτική του ορμή. Πώς επηρέασε η πανεπιστημιακή σας διδασκαλία τον τρόπο που προσεγγίζετε την κοινωνία και τον πολιτισμό?
1: Η καθημερινή σχεδόν επαφή με τη νεότητα μου δίγηρε αυτή την αίσθηση που σας είπα και προηγουμένως, ότι όλα, πολλά μάλλον, είναι δυνατά στον άνθρωπο. Είναι δυνατό να συμβούν εάν το θελήσει και αν οργανώσει καλά τις ενέργειές του. Και επειδή είχα μπροστά μου τη νεότητα, είχα νέους ανθρώπους, έβλεπα από τη μια την πολύ μεγάλη πιθανότητα να σπαταληθούν αυτές οι έμφυτες δυνάμεις και από την άλλη να πάρουν μια κατεύθυνση πιο οργανωμένη. Και με διήγηρε αυτή η δεύτερη προοπτική, αν μπορούσα να βοηθήσω στο να πει νέοι άνθρωποι να πραγματώσουν αυτό που διαφαινόταν ότι ήταν οι δυνατότητές τους.
0: Υπάρχει κάποιο βιβλίο δικό σας που θεωρείτε κομβικό για την εξέλιξη της σκέψης σας που σας πήγε παρακάτω?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί όλα τα αισθάνομαι ότι ήταν κόμβη σε μια σειρά η οποία συνεχίζεται και δεν μπορώ να ξεχωρίσω ως προς το τι ήταν. Δηλαδή υπήρχε ένα κεντρικό θέμα, ένα κεντρικό μοτίβο που με απασχολούσε από παλιά και σήμερα ακόμα με απασχολεί, το να διερευνήσω τα κίνητα της ανθρώπινης πράξης και τα αντικίνητρα. Δηλαδή πότε οι άνθρωποι κινούνται στο να πραγματώσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σημαντικό στη ζωή τους και πότε το αναβάλουν, το αναστέλουν ή το υποκαθιστούν με ψευδαισθήσεις.
0: Ας κάνουμε λοιπόν τώρα μία βουτιά στο κεφάλαιο του σύγχρονου πολιτισμού και στα ενδότερα. Ξεκινώντας με την πρώτη μου ερώτηση. Στο έργο σας συχνά μιλάτε για μία εποχή πνευματικής κόπωσης. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της?
1: Ναι, η κόπωση είναι ένα παράξενο φαινόμενο στην εποχή μας, διότι ζούμε σε μια εποχή όπου δίνονται πάρα πολλές υποσχέσεις για διευκόλυνση της κινήσης των ανθρώπων, για εξοικονόμηση της ενέργειάς τους και γενικά για την παροχή ελευθερίας και άνεσης, η οποία είναι πραγματικότητα αυτό. Βλέπουμε όμως από την άλλη πλευρά ότι το περιθώριο που εξασφαλίστηκε δεν δημιούργησε στον άνθρωπο αυτές τις οθήσεις στο να κάνει κάτι αυτή την ελευθερία και αυτή την άνεση. Και έτσι ήρθε η κόπωση σαν μια αναστολή. Δηλαδή ενώ όλα μου προσφέρονται σαν δυνατότητες, εγώ κατά έναν μυστήριο τρόπο που δεν μπορώ ακόμα να τον καταλάβω, ενώ ο καθένας
0: φυσικά
1: από εμάς, δεν μπορώ να αναβάλω σε εφαρμογή αυτές τις δυνάμεις που εξοικονομήθηκαν. Και αυτό είναι νευρική κόπωση, δεν είναι σωματική. Δηλαδή σωματική κόπωση έχουμε πολύ βέβαια χαρακτηριστικό είναι σε προηγούμενες εποχές, σε προηγούμενους πολιτισμούς, οπότε οι άνθρωποι δούλευαν πολύ πιο σκληρά, έπαιρναν μία ανάσα και προχωρούσαν για να κρατήσουν την ύπαρξή τους όρθια. Αλλά στην εποχή μας όπου αυτά όλα υποτίθεται ότι έχουν μειωθεί, δηλαδή ο εξαναγκασμός στη σωματική εργασία την επίμοχθη και ο κάματος από τη δουλειά έχει μειωθεί, γιατί η απελευθέρωση αυτής της ενέργειας δεν μετουσιώνεται σε κάτι άλλο? Αυτή η αντίθεση προκαλεί την κόπωση. Κόπωση έρχεται όταν ο άνθρωπος δεν ενεργεί ενώ αισθάνεται ότι θα μπορούσε να ενεργήσει, ότι κάτι τον αναχαιτίζει και τον κάνει να στέκεται στο σημείο στο οποίο είναι χωρίς να μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Άρα η αιτία της κόπωσης είναι η στασιμότητα. Η στασιμότητα στην οποία καταδικάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του. Το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί δεν προβαίνει σε αυτή την ενέργεια? Διότι ο κόσμος, ενώ από τη μια προσφέρει ανέσεις και διευκολύνσεις, εμφανίζεται ως κόσμος μειωμένων προσδοκιών. Δηλαδή η κίνηση που θα μπορούσε να γίνει για να δημιουργήσει κανείς κάτι, για να συνάψει μια σχέση, για να ανοίξει ένα νέο δρόμο, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά. Γενικά δηλαδή ο κόσμος, η εποχή μας, έρχεται να πει στον άνθρωπο ότι οι προσδοκίες δεν μπορούν να προχωρήσουν πολύ, διότι υπάρχουν τόσο πολλά απρόβλεπτα. Ο κόσμος είναι τόσο πολύπλοκος και χαόδης, η νόησή σου δεν μπορεί να τον διαπεράσει. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς πώς λειτουργούν τα πράγματα και να ξεχωρίσεις τις αιτίες και τα αποτελέσματα. Άρα αφού δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να σχεδιάσεις για πολύ και επομένως κάνεις ενέργειες που είναι βραχυσκοπικές, δηλαδή προσπαθείς να πιαστείς από το ένα και από το άλλο. Αυτή όμως ακριβώς η διασπάθηση ενέργειας προκαλεί την κόπωση. Κόπωση έρχεται όταν δεν κάνουμε κάτι που θεωρούμε ότι είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με τις επιθυμίες μας.
0: Άρα η ψυχική κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου θα λέγαμε ότι έχει και κάποια στοιχεία θλίψης, κατάθλιψης.
1: Ναι, θλίψης από το γεγονός ότι αναστέλει ο ίδιος ο άνθρωπος τις ίδιες του τις δυνάμεις. Αυτό είναι φυσικό να προκαλεί θλίψη, γιατί η θλίψη, όπως θα μας πει ένας μεγάλος φιλόσοφος ο Σπινόζα, είναι ουσιαστικά το πιο άγωνο αίσθημα. Δηλαδή δεν γεννάει κάτι από αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί κανείς, εάν συνδυάσει τη θλίψη με την προσπάθεια να κατανοήσει τις αιτίες που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτή η θλίψη. Ναι, αυτό είναι κάτι παραγωγικό μπορούμε να πούμε. Αλλά αν η θλίψη ανακυκλώνεται και γίνεται ένα καθεστώς μες στο οποίο ο άνθρωπος συνηθίζει να ζει, προφανώς δεν παράγεται τίποτα. Αυτό δε το γεγονός το ίδιο τον κάνει να εκτιμά όλο και λιγότερο τον εαυτό του. Γιατί κάτι μέσα, ακόμα και στον θλιμμένο άνθρωπο που το υπαγορεύει η ζωή, του λέει ότι πρέπει να επιχειρήσεις να με συντηρήσεις, να με κρατήσεις στην ύπαρξη. Αυτό είναι πανίσχυρο.
0: Γιατί οι άνθρωποι σήμερα φαίνεται να ζουν περισσότερο σε αυτή την ταχύτητα, τη γρήγορη ταχύτητα, παρά μέσα στο νόημα, το αληθινό νόημα των πραγμάτων?
1: Η ίδια η επιτάχυνση κάθε διαδικασία στην εποχή μας και οι μηχανικές διαδικασίες και οι οργανωτικές και οι γραφειοκρατικές, όλα κινούνται σε ένα ρυθμό ο οποίος δεν επιτρέπει καταρχάς στη σκέψη να σταθεί πάνω στα συμβάντα. Για να σκεφτεί ο άνθρωπος πρέπει να κρατήσει μια ορισμένη... Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε καθοδόν, εν κινήσει. Αυτό είναι πολύ απλό για να το εννοήσει κανείς. Πρέπει η σκέψη να σταθεί λίγο απέναντι στο αντικείμενό της, στο συμβάν, στο γεγονός, και από αυτή την απόσταση να αντλήσει υλικό ώστε να το επεξεργαστεί. Όταν όμως είναι εν κινήσει διαρκώς ο άνθρωπος, τότε είναι διαρκώς σαν να αναβάλει τη σκέψη επί των πραγμάτων. Αναβάλω τη σκέψη σημαίνει ότι δεν μπορώ ακόμα να τα κατανοήσω, αλλά κάποια στιγμή θα τα κατανοήσω. Επειδή όμως οι στιγμές διαρκώς τον σπρώχνουν προς τα εμπρός, δεν το κατανοεί ποτέ, και αυτό το ότι δεν κατανοεί τι του συμβαίνει, στο τέλος προκαλεί ένα είδος ταπείνωση στον άνθρωπο, γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος με την εκπαίδευση που έχει πάρει, η εκπαίδευση είναι μαζική όσο ποτέ άλλοτε, έχει παρέχεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους, αυτό όμως έχει διεγείρει τη φιλοδοξία της νόησης. Εφόσον πηγαίνουμε σχολείο, εφόσον πηγαίνουμε σπουδάζουμε, άρα θεωρούμε ότι έχουμε τα μέσα να κατανοήσουμε τον κόσμο. Όταν όμως το αναβάλουμε διαρκώς αυτή την κατανόηση ή ο κόσμος μας εμποδίζει, η νόησή μας προσβάλλεται, αισθανόμαστε προσβεβλημένοι. Και αυτό το καταπίνουμε και εξού και η θλίψη.
0: Η τεχνολογική πρόοδος, πιστεύετε κύριε Καραποστόλη, ότι συνοδεύεται από πνευματική πρόοδο? Σε τι τροχιά μπαίνουν αυτά τα δύο, αν τα σκεφτόμαστε ως δύο παράλληλα τρένα?
1: Ναι, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, αν σκεφτούμε πραγματικά το φαινόμενο, είναι ότι η τεχνική πρόοδος συνολικά, αντί να διεγείρει το πνεύμα του ανθρώπου, δηλαδή τι ακριβώς, την ικανότητα του ανθρώπου να συλλαμβάνει τα πράγματα στην ολότητά τους. Γιατί πνεύμα είναι αυτό ακριβώς, το να μην λέω ότι μου συμβαίνει το α, το β και το γ, ή ότι προέκυψε το ένα περιστατικό ή το άλλο, αλλά να μπορέσω να τα συνθέσω κατά κάποιον τρόπο, να δω τη γενική τους αρχή, τι τα συνδέει μεταξύ τους και πού οδηγούν. Αυτό όμως βλέπουμε ότι η τεχνολογία στην εξέλιξή της, αντί να το υποβοηθά, στην ουσία το αναβάλει. Δεν λέω ότι το ακυρώνει. Λέει, μάζεψε αρκετά στοιχεία, πληροφοριακά στοιχεία, συγκέντρωσε, κάνε αρχεία επί της ζωής και επί της ζωής σου, άνοιξε φακέλους τον ένα μετά τον άλλο και μετά θα βγάλει συμπέρασμα. Αυτό ποτέ δεν γίνεται. Γιατί αυτός ο πληθωρισμός των υλικών στο τέλος καταλήγει να κάνει τον άνθρωπο έναν λογιστή, ο οποίος ποτέ δεν κάνει τον τελικό λογαριασμό.
0: Είναι δυνατόν ένας πολιτισμός να επιβιώσει χωρίς μεγάλα οράματα? Και ξεκινάω λίγο πεσημιστικά την ερώτησή μου, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε μεγάλα οράματα.
1: Για να δημιουργηθεί ένα όραμα και για να κατοικήσει, να βρει μια θέση μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, πρέπει να υπάρχει βούληση. Δηλαδή το όραμα δεν έρχεται όπως εκεί που περπατάμε, εκεί που καθόμαστε, ξαφνικά έρχεται μια έκλαμψη, μια εικόνα και μας κατακλείζει. Συμβαίνει κάτι το διαφορετικό. Είναι ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα γενικά, σε ορισμένες εποχές αυτό συνέβη, να θέλει να ερευνήσει πέρα από αυτό που της εμφανίζει ως γνωστό, να πάει προς το άγνωστο. Όχι να το φοβάται ή να το αναβάλει. Για παράδειγμα, βλέπουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε εποχές όπως η Αναγέννηση για παράδειγμα ή στην περίοδο του διαφωτισμού, οι άνθρωποι θέλανε να περάσουν πίσω από τα φαινόμενα με τη σκέψη τους. Δηλαδή να δούνε τι κρύβεται πίσω από το μυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης συμπεριφοράς, των πράξεων των ανθρώπων ή ακόμα και της διακυβέρνησης, της διαχείρισης των κοινών. Αυτό τους ήταν μια πρόκληση για αυτούς. Δηλαδή αυτό που εμφανιζόταν μπροστά τους τους προκαλούσε να το διερευνήσουν. Αυτή η όθηση όλο και εξασθενεί στην εποχή μας παραδόξως, γιατί ήρθε η επιστήμη και ο επιστημονισμός, θα έλεγα περισσότερο, δηλαδή μία τάση όλα τα φαινόμενα να τα βάζουμε στην τροχιά του να βρούμε την αιτία και τα αποτελέσματά τους, χωρίς να δώσουμε αρκετό περιθώριο στην κατανόηση. Κατανόηση είναι κάτι διαφορετικό από την εξήγηση. Η κατανόηση είναι να μπορεί να περάσει κανείς, αν μπορεί, στην άλλη πλευρά, στην πλευρά του φαινομένου ή στην πλευρά ενός άλλου προσώπου, αν πρόκειται για πρόσωπα, και να προσπαθήσει να καταλάβει το γιατί να υπάρχει αυτό που υπάρχει και πώς λειτουργεί ακριβώς. Για παράδειγμα, έχουμε τον ανθρώπινο οργανισμό. Mm-hmm. Το να ξέρουμε τη λειτουργία των οργάνων είναι μία γνώση και μας βοηθάει και μας έχει βοηθήσει πολύ η επιστήμη. Αλλά το να αναρωτηθούμε πώς ακριβώς αυτά τα όργανα συνάπτονται το ένα με το άλλο και πώς δουλεύει ο οργανισμός και πώς παράγονται τα αποτελέσματα, όπως είναι τα συναισθήματα, η ευεξία, η ζωηρότητα, η κατάπτωση ή άλλα φαινόμενα και τις ίδιες τις συνείδησης τελικά. Αυτό το ερώτημα, πώς λειτουργούν ώστε να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα, όχι με την τεχνική όμως έννοια, αλλά με την έννοια ότι λειτουργούν έτσι, αλλά για ποιο σκοπό. Δηλαδή, τι θέλει το τάδε όργανο σε επαφή με το άλλο να δώσει στον άνθρωπο. Αυτό έχει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για το νόημα. Γιατί το νόημα, τι είναι νόημα? Νόημα δεν είναι να βρεις την αιτία ενός πράγματος μόνο, να βρεις και το σκοπό.
0: Βέβαια.
1: Προς τα πού πάει, γιατί πάει προς τα εκεί ή πηγαίνει άραγε προς τα εκεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα.

0: Ας ανοίξουμε ένα νέο φωτεινό παράθυρο. Και λέω φωτεινό γιατί εμπεριέχει τη λέξη εμψύχωση. Τι σημαίνει για εσάς η λέξη εμψύχωση?
1: Η εμψύχωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος ή μια ανθρώπινη κοινότητα απευθύνεται σε δυνάμεις που αισθάνεται ή τις θεωρεί ανώτερες από την παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται, για να μπορέσει με την αρρωγή τους, με τη βοήθειά τους, να κινηθεί σε στόχους που τους εκτιμά ότι είναι μακρινοί, ότι απλώνονται προς το μέλλον. Δηλαδή χρειάζεται μία συνδρομή για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτό που λέμε, ένας άνθρωπος έχει ψυχή. Έχει ψυχή, τι σημαίνει? Ας δούμε πολυχονδρικά τι σημαίνει ψυχή, αν και είναι ένα τεράστιο φυσικά ζήτημα, αλλά πολύ πολύ απλά μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που δίνει κατεύθυνση στην ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό που κινεί χωρίς να κινείται το ίδιο. Mm-hmm. Και ταυτοχρόνως, εκτός από κατεύθυνση, δίνει και μορφή. Δηλαδή μπορεί να δώσει στον άνθρωπο τα στοιχεία εκείνη με τα οποία θα μορφοποιήσει κάτι, τη ζωή του. Και εδώ παρεμβαίνει βέβαια ο νους και η συνείδηση. Αυτό λοιπόν, αυτή η εμψύχωση είναι πολύ βασική, πολύ απαραίτητη για έναν άνθρωπο αλλά και για έναν πολιτισμό, εάν πρόκειται να προβεί σε ενέργειες μεγάλης κλίμακος. Γιατί βλέπετε στην εποχή μας, για παράδειγμα, πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι διακατέχονται ή κυριεύονται από αισθήματα ζέσης, έξαρσης ή ενθουσιασμού. Άρα, εφόσον δεν διακατέχονται αυτά τα αισθήματα, που δεν είναι βραχύβια, είναι να κυριεύσουν έναν άνθρωπο, δεν μπορούν να γίνουν και σπουδαία πράγματα. Αλλά μπορούν να γίνουν κινήσεις εξοικονόμησης, διαχείρισης, τακτοποίησης, που όλο αυτό όμως, το υλικό, στο τέλος έρχεται και προκαλεί αυτό που λέγαμε πριν, κουράζει τελικά τον άνθρωπο με το να κάνει διαρκώς κινήσεις τέτοιου τύπου.
0: Γιατί θεωρείτε ότι σήμερα υπάρχει τόσο έντονη ανάγκη για εμψύχωση? Και μπορούμε εδώ να συζητήσουμε και για το καινούριο σας βιβλίο που έχει αυτό το τίτλο, «Η ανάγκη της εμψύχωσης».
1: Ναι, γιατί επειδή ακριβώς ο πολιτισμός μας και ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν μπορεί να θρέψει μεγάλες προσδοκίες, έχει ανάγκη από αυτή την εμψύχωση, δηλαδή από το να αντλήσει δυνάμεις που δεν είναι παρούσες και δεν είναι σε χρήση μέσα στην καθημερινή του ζωή. Για παράδειγμα, εκτός από το θρησκευτικό αίσθημα που παίζει εδώ ένα τεράστιο ρόλο, ο οποίο όμως στην εποχή μας όλο και περισσότερο εξασθενεί, αλλά υπάρχουν εκτός αυτού, παραδείγματος χάρη, τα ζητήματα του κατά πόσον ο άνθρωπος πιστεύει στο ιδεατό, σε πράγματα τα οποία είναι ιδεώδη. Λέμε, για παράδειγμα, δυσκολεύομαι να κάνω φίλους ή οι φιλίες μου με απογοητεύουν, αλλά κάτι μέσα μου λέει να επιμείνω. Γιατί υπάρχει μια έννοια φιλίας, μια αξία φιλίας, η οποία, αν και δεν την έχεις γνωρίσει, σε οθεί στο να συνεχίζεις αυτή την αναζήτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εντοπίζεται εύκολα από τον άνθρωπο, πώς έχει έρθει και πώς λειτουργεί μέσα στη συνείδησή του. Είναι όμως κάτι το οποίο το έχει δημιουργήσει στην πορεία της η ίδια η ανθρωπότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός από τις εμπειρίες προγενέστερων, από συναντήσεις με ανθρώπους, από τα διαβάσματά του, από τους γονείς ή από φίλους ή από πρεσβύτερους ανθρώπους, έχει σχηματίσει μια εικόνα ότι μπορεί να υπάρξει μια φιλία ανώτερη από αυτή που έχω συναντήσει. Αυτό τον κάνει και συνεχίζει και δοκιμάζει, όπως σε άλλες καταστάσεις της ζωής, δηλαδή στην εμπιστοσύνη, για παράδειγμα. Το να δώσει εμπιστοσύνη είναι μια διαρκής αναζήτηση σε ανθρώπους, αλλά οι απογοητεύσεις και οι διαψεύσεις μπορούν μερικούς ανθρώπους να τους σταματήσουν, αλλά άλλους να τους οδηγήσουν στο να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, γιατί όπως είπαμε, η ζωή είναι ένα άπειρο πολύπτυχο. Και ο ανθρώπινος νους, επέμειναν σε αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, η σκέψη η αρχαίο ελληνική, ότι είναι αντιμέτωπος με τα ενδεχόμενα. Η ζωή γεννάει ενδεχόμενα, αλλά και ο νους του ανθρώπου γεννάει ενδεχόμενα. Όλα είναι ενδεχόμενα. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να μεταστραφεί, ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών προδιαγραφών ηθικών, από ένα ζωντανό παράδειγμα πολύ ισχυρό που μπορεί να συναντήσει στη ζωή του. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Και έχει συμβεί. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις όπου και εγκληματίες ακόμα έχουν μεταστραφεί από τη συνάντησή τους με ανθρώπους πολύ, πολύ υψηλής καλής θέλησης.
0: Και έχουμε και πολλά παραδείγματα και από τη λογοτεχνία και από την ιστορία επίσης.
1: Οι οποίες διδάσκουν πάρα πολλά αυτά.
0: Βεβαίως. Και, ναι. Από πού μπορεί να αντλήσει, από ποιες δεξαμενές μπορεί να αντλήσει ψυχικά αποθέματα ένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την απαιτητική εποχή?
1: Το ζήτημα είναι, όπως είπαμε, η προσφυγή στα ιδεώδη, δηλαδή όσο μπορεί να μπορεί κανείς να σκέπτεται και να φαντάζεται ότι υπάρχουν καλύτερες καταστάσεις από αυτές που του έχει δώσει να ζήσει η ζωή και ανθρώπινες ιδιότητες επίσης εξαιρετικές. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ο άνθρωπος να ενεργοποιήσει τον εαυτό του μέσω της ελπίδας. Δηλαδή, όχι όμως της ελπίδας με την έννοια ότι αυτό που ελπίζει θα υποκαταστήσει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει, αλλά η ελπίδα με την έννοια ότι εάν προχωρήσω σε μία ενέργεια, αυτή θα δημιουργήσει πολλαπλές αντενέργειες, δηλαδή θα αρχίσει μια διαδικασία και θα σχηματιστεί μια διαδικασία κινήσεων από την άλλη πλευρά, από τους άλλους ανθρώπους, θα δημιουργηθεί ένα νέο πλέγμα αντιδράσεων και μέσα από αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και ένα θαύμα. Άρα είμαστε παραγωγοί. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος περιμένει να του συμβούν θαύματα. Μπορεί να είναι παραγωγός θαυμάτων με το να υποκινήσει καταστάσεις εκεί που υπάρχει μόνο μια στασιμότητα.
0: Εδώ και λίγο καιρό έχει κυκλοφορήσει το καινούριο σας βιβλίο για την ανάγκη της εμψύχωσης από τις εκδόσεις Πατάκη. Και χαίρομαι πολύ γιατί ακουμπάει σε μια σειρά βιβλίων που θεωρώ και πιστεύω ότι όχι μόνο αναλύουν τις εποχές, αλλά για μένα δίνουν ένα τόνο αληθινής και βαθιάς αισιοδοξίας.
1: Ναι,
0: είναι... Εξηγώντας,
1: ναι.
0: Και συγχωρήστε με που σας διέκοψα, αλλά έχω την αίσθηση διαβάζοντάς τα ότι εμένα αυτό είναι που μου μένει. Κατανοώ καλύτερα την εποχή και είμαι πολύ πιο αισιόδοξη για το μέλλον, συμβουλευόμενη μάλλον αυτό το βιβλίο, το κάθε βιβλίο σας.
1: Ναι, το τελευταίο είναι συνέχειας, μπορώ να πω, προηγούμενων βιβλίων μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο το οποίο περιγράφω, που έχει να κάνει με την πάλι που δίνει η επιθυμία απέναντι στην πραγματικότητα. Δηλαδή στο παλαιότερο βιβλίο μου «Η εποχή της όρεξης», που όμως συγκεντρώνομαι στην ελληνική κοινωνία της εποχής του 60, διαπίστωνα ότι η όρεξη είναι κάτι ευρύτερο από την επιθυμία. Η επιθυμία είναι να κατευθύνει τον άνθρωπο σε ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να του προσφέρει εξυπηρέτηση, ευχαρίστηση ή απόλαυση. Αλλά η όρεξη είναι κάτι πλατύτερο. Όπως λέμε, επιθυμώ να ζήσω αυτή την κατάσταση, αλλά η όρεξη είναι το να ξυπνάει ο άνθρωπος και να ρίχνεται στη ζωή. Έτσι. Με τη διάθεση να δημιουργήσει νέες καταστάσεις και να αντιμετωπίσει νέες καταστάσεις. Δηλαδή να βλέπει σαν πρόκληση. Αυτό είναι η όρεξη. Τι λέμε, έχει κανείς όρεξη για κάτι? Ο Αριστοτέλης μας έλεγε ότι η βαθύτερη όρεξη του ανθρώπου είναι το να γνωρίζει, το ιδένε. Ορέγεσθε το ιδένε. Αυτό δεν σημαίνει ότι να ανοίξουμε το μυαλό μας και να το κάνουμε αποθήκη πληροφοριών, να μαθαίνουμε πράγματα, να γίνουμε εγκυκλοπαιδικοί, σαν να λέμε, να κατεβάζουμε αρχεία και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι να γνωρίζουμε έτσι ώστε να μπορεί αυτή η γνώση να δυναμώνει την ενέργειά μας. Δηλαδή να παίρνουμε πρωτοβουλίες προς το καλό. Εννοείται.
0: Φυσικά.
1: Γιατί σήμερα πολλές φορές βλέπουμε ότι υποκατίσταται η έννοια της ενεργητικότητας από την υπερδραστηριότητα. Δεν είναι δημιουργικοί οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν από εδώ και από εκεί διαρκώς. Βλέπετε, υπάρχει μια σύγχυση γύρω από την έννοια της δημιουργικότητας. Το θέμα μάλιστα δόθηκε και στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά αυτό μου δημιούργησε την εντύπωση ότι κινείται σε ένα επίπεδο συγχύσεως. Ότι δηλαδή πολλοί άνθρωποι και νεότεροι νομίζουν ότι δημιουργικός είναι αυτός ο οποίος δεν κάθεται ποτέ στα αυγά του. Ότι πηγαίνει από εδώ και από εκεί, αλλάζει ενδιαφέροντα, δεν δεσμεύεται για πολλοί σε σχέσεις, φοβάται να δεσμευτεί, φοβάται ότι θα στερηθεί την ελευθερία των κινήσεών του. Σε δεύτερο στάδιο όμως αναρωτιέται τι να την κάνει και αυτή την ελευθερία που την έχει, αν δεν τη γεμίζει με περιεχόμενο σχέσεων. Επομένως η υπερδραστηριότητα δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα είναι ο άνθρωπος να φέρνει στον κόσμο πράγματα που μπορούν να αντέξουν στον χρόνο. Και επίσης να αξίζουν στο να τα θυμούνται οι άλλοι. Δεν εννοώ ότι πρέπει κανείς να γίνει οπωσδήποτε ένας καλλιτέχνης που να φτιάξει έργα ή ένας επιστήμον που να κάνει σημαντικά πράγματα, που είναι η δημιουργικότητα υψηλότερου επίπεδου, αλλά και σε χαμηλότερο επίπεδο μπορεί να είναι κανένας δημιουργικός με τις πράξεις του.
0: Έτσι.
1: Λέει μια κουβέντα στη σωστή ώρα και με το σωστό τρόπο που θα πει κάποιος ένα φίλο ο οποίος αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί να του αλλάξει τη ζωή.
0: Πολύ σωστά. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε στο τρίτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ευγενή Μέταλλα και καλεσμένος μου σημερινός είναι ο Βασίλης Καραποστόλης, καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέας και δοκιμιογράφος που έχει αφιερώσει το έργο του στην κατανόηση του σύγχρονου ανθρώπου, των επιθυμιών του, των φόβων του, των κοινωνικών του δεσμών, αλλά και τις ανάγκες του για νόημα. Και κύριε Καραποστόλη, ας περάσουμε λοιπόν στο κεφάλαιο «Φαντασία και επιθυμία». Στα βιβλία σας επανέρχεται συχνά η έννοια της φαντασίας. Γιατί θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντική για τον άνθρωπο η φαντασία? Μπορεί να αποτελέσει δύναμη δημιουργίας και όχι φυγής?
1: Ναι, η φαντασία είναι πολύ σημαντικό συστατικό της ύπαρξης του ανθρώπου και μπορεί να δημιουργήσει μία παράσταση διαφορετική από αυτήν που δίνουν τα αισθητήρια όργανα, η οποία όμως παράσταση εν συνεχεία να τον κάνει να επανέλθει στην πραγματικότητα με έναν νέο τρόπο, με μια νέα ορμή. Μπορεί όμως και αυτή η παράσταση να ακινητοποιηθεί και να υποκαταστήσει την πραγματικότητα. Άρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις, δύο ενδεχόμενα. Ή η φαντασία θα πλάσει μια νέα εικόνα της πραγματικότητας και θα στείλει τον άνθρωπο, τον οθήσει να επανέλθει, θα του δώσει ορμή δηλαδή και κίνηση, ή όταν παρεμβληθούν εμπόδια και αναστολές ισχυρές, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσει το δικό της καθεστώς, τη δική της πραγματικότητα, όπου ο άνθρωπος θα εγκατασταθεί εκεί μέσα και θα τίνει να ζει με τη φαντασία του. Και τότε έχουμε το φαινόμενο που μπορεί να φτάσουν στην παθολογία, να έχουμε παθολογικά φαινόμενα όπως είναι η φαντασιοπληξία και η παρατεταμένη ψευδαίσθηση. Αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι σήμερα η χειραγώγηση της φαντασίας των ανθρώπων. Είναι το πώς ο σύγχρονος πολιτισμός, η σύγχρονη βιομηχανία ειδικότερα, θα το πω, κυκλώνουν με ένα τέτοιο τρόπο τη φαντασία των ανθρώπων, ώστε δεν την αφήνουν να δημιουργήσει τον χώρο εκείνο μέσα στον οποίο ο άνθρωπος θα βδεί τον εαυτό του με ένα άλλο φως και σε μια άλλη διάσταση και θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θα επανέλθει στην πραγματικότητα. Βλέπετε για παράδειγμα με την κυριαρχία των εικόνων σε όλα τα επίπεδα του εικονιστικού μας πιο πολιτισμού, γιατί ο πολιτισμός μας είναι γεμάτος εικόνες. Η φαντασία χωρίς εικόνα δεν μπορεί να λειτουργεί, δεν υπάρχει. Η φαντασία πάντοτε είναι μια παράσταση, όπως είπαμε. Όταν όμως πάει κανείς να σχηματίσει μια παράσταση ενός χώρου ή ενός κόσμου και έρχεται η ψηφιακή εικόνα, η κινηματογραφική εικόνα ή και η ακουστική εικόνα και προκαταλαμβάνουν αυτό που πάει να σχηματιστεί στο μυαλό του ανθρώπου, τότε καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αισθάνεται ένα είδος αναπηρίας. Δηλαδή λέει ότι αυτό που αισθάνομαι ότι μπορώ να το ανασκευάσω και το να το αναπλάσω, μου λένε να το αφήσω στην άκρη και να υποκατασταθεί από αυτό το οποίο μου προσφέρεται. Βλέπετε για παράδειγμα σε πόσες πολλές ταινίες και σε πόσα, και στη διαφήμιση θα το δούμε αυτό, και σε πάρα πολλές εκδοχές εμφανίζεται το μεταμορφώσεις μπροστά στον άνθρωπο όντων σε άλλα όντα, πλασμάτων σε άλλα πλάσματα, καταστάσεων σε άλλες καταστάσεις. Το φανταστικό δηλαδή παίρνει τη μορφή μιας υπαγορευμένης μεταμόρφωσης με τα μέσα της τεχνολογίας. Και ειδικότερα με τα μέσα του τεχνητού φωτισμού. Ο φωτισμός παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Τεράστιο, έτσι όπως το λέτε.
1: Στη δημιουργία, βλέπετε, σε όλα τα επίπεδα, γιατί υπάρχει μια βαθύτερη ίσως εξήγηση του φαινομένου, γιατί όπως στους πολύτιμους λίθους η ακτινοβολία την οποία εκπέμπουν μας κάνει σκεφτούμε ότι προέρχονται από μια άγνωστη πηγή την οποία δεν γνωρίζουμε πόσο μεγάλη και πόσο ισχυρή είναι, και το άγνωστο της προέλευσής της γεμίζει με μυστήριο την ψυχή. Έτσι λοιπόν και οι μεταφωτιστικά, είτε είναι στο θέατρο είτε είναι σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, και με την αλλαγή της εικόνας μέσω φωτιστικών δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει μια απότερη πηγή από όπου εκπέμπονται όλα αυτά τα εντυπωσιακά και τα φαντασμαγορικά, και την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Άρα ο κόσμος είναι μυστηριώδης, είναι ενιγματικός και επομένως μας θαμπώνει.
0: Μάλιστα. Είναι δυνατό να υπάρξει δημιουργικός πολιτισμός χωρίς φαντασία από την άλλη?
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν αυτό. Το βλέπουμε σε όλες τις φάσεις του που πραγματικά βλέπουμε την ανάπτυξη της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Το βλέπουμε και στην τέχνη, αλλά και στην επιστήμη και στη φιλοσοφία ακόμα. Δηλαδή η φαντασία είναι αυτή η εικόνα η οποία έχει πάρει δεδομένα από την πραγματικότητα, δίνει τη δική της απάντηση στον κόσμο και σπρώχνει τον άνθρωπο σε ενέργειες τις οποίες δεν μπορούσε να κάνει χωρίς αυτήν. Βλέπουμε για παράδειγμα ανθρώπους που αφοσιώθηκαν σε ένα σκοπό έως το τέλος της ζωής, δηλαδή ολοκληρωτικά. Η περίπτωση, θα φέρω το παράδειγμα του Λόρδου Μπάιρον. Ο Λόρδος Μπάιρον στην κορυφή της καλλιτεχνικής του πορείας είναι ήδη ένας διάσημος ποιητής όλη την Ευρώπη, θαυμαστός, ο οποίος όμως κυριεύεται από το όραμα ότι όλο αυτό το οποίο εγώ αισθάνομαι σαν δυνατότητες του ανθρώπου για έκφραση και για αμφισβήτηση του υπάρχοντος, δεν το έχω βάλει αρκετά σε πράξη. Και για να το βάλω σε πράξη πρέπει αυτές μου τις εμπνεύσεις και με αυτή μου την ενέργεια να τις βάλω σε ένα δρόμο ιστορικό, σαν να λέμε, δηλαδή μέσα στην πραγματικότητα, και κατευθύνεται στο Μεσολόγγι, το οποίο είναι για αυτόν και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι ένας λαός ο οποίος είναι καταπιεσμένος, είναι υπόδουλος, ο οποίος όμως έχει γεννήσει όλα αυτά τα μεγάλα έργα του πολιτισμού, τα οποία έχουν θρέψει τον ίδιο και το έχουν ενισχύσει τη φαντασία. Άρα κατά κάποιον τρόπο ανταποδίδει αυτά τα οποία έλαβε και έρχεται να ανταποδώσει, αλλά θα ανταποδώσει ως θανάτου. Δηλαδή ο Λόρδος Μπάιρον με τη φαντασία του που προσπαθεί να την υλοποιήσει γίνεται ένας άνθρωπος ικανός να μεταμορφώσει τον εαυτό του, και πράγματι τον βλέπουμε να γίνεται άνθρωπος πολύ πρακτικός, λογραφεί για τα χρέη των Ελλήνων, μεσολαβεί, διαβεβαιώνει τους τραπεζίτες. Δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο αν διαβάσει κανείς την αλληλογραφία του Λόρδου Μπάιρον. Και αυτός ο άνθρωπος φτάνει και πεθαίνει μέσα στο Μεσολόγγι, που έχει φτάσει στην κορυφή της καλλιτεχνικής του δόξας.

0: Κύριε Καραποστόλη, θέλω να σας ρωτήσω γιατί επιστρέφετε στους μύθους. Στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε το μύθο της Ιούς. Τι συμβολίζει για εσάς η μορφή της Ιούς?
1: Ιός είναι το μυθικό πρόσωπο που κατέχεται από τον έναν αξεδίψαστο έρωτα. Γι' αυτό που υπάρχει, γι' αυτό που φωτίζεται κάθε μέρα. Είναι η θεότητα της αυγής. Την κάθε μέρα λοιπόν που ξεκινάει, η Υιός την ερωτεύεται. Δηλαδή ερωτεύεται όλο αυτό που μπορεί να φέρει η μέρα. Ταυτόχρονα αυτό είναι και μια καταδίκη. Την έχουν καταδικάσει να μην μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί. Η Αφροδίτη την έχει καταδικάσει γιατί λέγεται μια εκδοχή του μύθου ότι είχε κάποτε συνευρεθεί με τον Άρη και η Αφροδίτη για να την εκδικηθεί την καταδίκαση να είναι διαρκώς ερωτευμένη. Πάντοτε το κριτήριό της είναι εξαιρετική ομορφιά. Είναι όμως η θεότητα της αυγής, άρα αυτό που ξυπνάει κάθε μέρα είναι η ομορφιά. Προσκολάται σε έναν νέο μεγάλης ομορφιάς, τον Τιθωνό, και είναι τόσο πολύ δεμένη μαζί, τόσο πολύ τον επιθυμεί, που ζητάει από τον Δία αν μπορεί να του χαρίσει την Αθανασία. Ο Δίας της κάνει τη χάρη, όμως η Υιός έχει παραλείψει να ζητήσει και το να μην υποστεί την αλλίωση της ζωής ο Τιθωνός. Ενώσο παραμένει αθάνατος. Έτσι ο Τιθωνός γερνάει.
0: Έτσι είναι.
1: Και η Υιός βλέπει μπροστά της τον εραστή, τον πανέμορφο και αυτό το είδωλο να γερνάει. Και κάνει μια δεύτερη, ένα αίτημα εκ νέου στο Δία και ζητάει κάπως να τη βοηθήσει αυτό να το αντιμετωπίσει. Και ο Δίας δίνει την αδειά του ο Τιθωνός να μεταμορφωθεί σε τζιτζίκι, ώστε τουλάχιστον η Υιός να ακούει από τη φωνή τους και να ξυπνάνε μέσα της οι αναμνήσεις των ωραίων ημερών. Ένα τζιτζίκι που είναι διαρκώς στα αυτιά της. Στην ουσία η ερμηνεία που μπορεί να δεχτεί αυτός ο μύθος, τουλάχιστον εγώ έτσι το εννοώ, είναι ότι τα πράγματα της κάθε ημέρας μπορεί να είναι πολύ όμορφα, πολύ γοητευτικά, εάν τα διαπεράσεις, αν τα σεβαστείς, εάν τα φροντίσεις, αν και περάσεις μέσα από αυτά και πας στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, εάν μείνεις αυτά, γιατί μέσα από αυτά και πας στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, εάν μείνεις αυτά,

0: πάρα πολλές περιπτώσεις δείχνουν αυτή την ανάγκη του ανθρώπου να πάει πιο πέρα από τα φαινόμενα. Δηλαδή να πλάσει τη ζωή του, να της δώσει μια μορφή.
1: Έχουν την ικανότητα να φωτίσουν τη σύγχρονη ζωή ακόμη.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο μέλλον επίσης.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνουμε μια βουτιά στα βιβλία σας για να μας αναλύσετε κάποιες πολύ σπουδαίες ιδέες. Στο βιβλίο σας «Μούσες εναντίον Σιρήνων» εξετάζετε τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τον πειρασμό της ευκολίας. Ποια είναι σήμερα η θέση της τέχνης στον πολιτισμό?
0: Η θέση της τέχνης σήμερα είναι πολύ ξεχωριστή και είναι γεμάτη από προκλήσεις αλλά και από προσδοκίες, θα έλεγα, σε έναν κόσμο μειωμένων βέβαια προσδοκιών, γιατί ο καλλιτέχνης είναι αυτός που κατεξοχήν και εξορισμού υπερασπίζεται τη φαντασία. Αυτό που είπαμε, το στοιχείο της φαντασίας, το οποίο χειραγωγείται και κυκλώνεται. Άρα πρέπει, μπορεί μέσα από τη φαντασία να δώσει κάτι που να χρησιμεύσει, να είναι η λαβή για να γίνουν πράγματα πιο ουσιώδη και πιο ευγενή στον σύγχρονο κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι η τέχνη στην εποχή μας πολλές φορές παρασύρθηκε από την ίδια τη γοητεία των εξελίξεων των τεχνικών, στα οποία από τη μια τα αποθαύμασε με τον τρόπο της, και απ' την άλλη θέλησε να διαμαρτυρηθεί απέναντι στον ολοκληρωτικό τους χαρακτήρα. Και αυτή η διάθεση να διαμαρτυρηθεί και να αντιδράσει πολλές φορές την έκανε να χάσει την ικανότητα, τη μεγάλη ικανότητα που δίδεται στον καλλιτέχνη να συνθέσει τα πράγματα. Γιατί η μεγάλη παρηγοριά που μπορεί να δώσει η τέχνη σε σχέση με τη ζωή, θα έλεγα, είναι ότι να προσφέρει στο θεατή, στον ακροατή, το αίσθημα της ενότητας, ότι κάτι, ότι δεν είναι όλα τα πράγματα μια ροή η οποία φεύγει και στην οποία μέσα κολυμπάει ο άνθρωπος, δεν είναι ένα ασταμάτητο γίγνεσθε, αλλά μπορεί αυτό να μορφοποιηθεί σε κάτι που θα έχει αρχή, μέση και τέλος και από το οποίο μπορεί να αποστάξει ο άνθρωπος ένα νόημα και να έρθει στη ζωή του με βάση αυτό το νόημα. Αυτή είναι η μεγάλη υπηρεσία της τέχνης. Γι' αυτό και βλέπετε σε πάρα πολλά έργα υψηλής στάθμης δεν φεύγει ο άνθρωπος ταραγμένος, ακόμα και αν είναι πολύ δραματικά ή αρνητικά τα γεγονότα που περιγράφονται ή παρουσιάζονται. Υπάρχει μια γαλήνη της ενότητας.
1: Περνάω σε ένα επόμενο βιβλίο σας, το βιβλίο «Η ζωή σαν τιμολόγιο». Περιγράφεται ένα κόσμο που όλα υπολογίζονται. Πώς επηρεάζει αυτή η λογική την ίδια μας τη ζωή?
0: Κοιτάξτε, ο Σοπενάουερ, ο γερμανός φιλόσοφος, είχε πει ότι η ζωή είναι μια επιχείρηση που δεν βγάζει τα έξοδά της σε καμία περίπτωση. Δηλαδή πάντα οι απώλειες θα είναι μεγαλύτερες από τα κέρδη. Άρα είναι μια αυταπάτη να θεωρούμε ότι μπορούμε να φέρουμε έτσι τα πράγματα ώστε τα σύν να είναι περισσότερα από τα πλήν. Το βασικό είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από αυτή τη λογική του συνεχούς υπολογισμού και να δεχτεί το κίνδυνο, ακόμα και τον κίνδυνο, να δεχτεί το απρόπτο και να οτιδήποτε συμβεί να μπορέσει να του δώσει τη δική του μορφή έτσι όπως αυτός το θέλει να είναι. Όπως βλέπουμε στον αρχαίο μύθο που λέγαμε πριν ότι ο Τιθωνός πήρε μια άλλη μορφή, αλλά η Υιός συνέχισε να είναι Υιός, συνέχισε να είναι ερωτευμένη με τον κόσμο παρόλο που είχε πια τον γερασμένο εραστή. Δεν μπορούσε να υπολογίσει ότι τι επένδυσα σε αυτή τη σχέση και τι έχασα. Αυτή δε η έκφραση είναι χαρακτηριστική έτσι και στην εποχή μας. Επενδύει κανείς σε αυτή τη σχέση, να εδώ το υπολογιστικό στοιχείο. Να επενδύεις, αλλά όπως ξέρουμε τα χρηματιστήρια εξαρτάται,
1: έτσι, δεν είναι
0: εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες. Όταν οι προσδοκίες διαψεύδονται ανατρέπονται τα χρηματιστήρια. Άρα τι σημαίνει επενδύεις? Δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει να είσαι διαρκώς έτοιμος να διαθέτεις τους πόρους της ζωής σου και να τους κάνεις πράξη και να ζεις από αυτούς. Αλλά το να αποταμιεύεις και να φτιάχνεις ένα κεφάλαιο το οποίο κάποτε μπορεί να αποδώσει είναι μια τυραννία. Αυτοτυραννία, θα έλεγα. Γι' αυτό και βλέπετε οι μεγάλοι καλλιτέχνες που μια και μιλάμε για τους

0: καλλιτέχνες, μερικοί μεγάλοι καλλιτέχνες στη μυθιστοριογραφία έχουν αποτυπώσει αυτό το σύνδρομο της αυταπάτης του ανθρώπου για το χρήμα, ο Μπαλζάκ για παράδειγμα, δηλαδή που οδηγεί η φυλαργυρία, που οδηγεί η ανάγκη ασυσσόρευση. Σήμερα βλέπετε σε καθεστώς ανασφάλειας την οποία ζει ο κόσμος, που βρίσκεται κάτω από αυτές τις εξελίξεις που διαρκώς τον ανησυχούν, η πιο αυθόρμητη πολλές φορές κίνηση είναι να εξασφαλιστεί. Αλλά αν του μείνει αυτό για πολύ και ριζώσει τη ζωή του, τότε δεν θα τολμάει να βγει έξω από το οχυρό του.
1: Στο βιβλίο σας, όταν η γνώση είναι ζωή, δίνεται μεγάλη σημασία στην παιδεία. Τι σημαίνει για εσάς ζωντανή αληθινή γνώση και γιατί η γνώση σήμερα συχνά δεν μετατρέπεται σε σοφία? Πολύ γνώση, αλλά...
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο ότι η παιδεία, οι γνώσεις οι οποίες συγκεντρώνονται και δημιουργούν αυτό που λέμε το δυναμικό της παιδείας, δεν μπαίνουν σε εφαρμογή. Mm. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν αποφεύγουν να βάλουν σε πράξη αυτά τα οποία έχουν μάθει και τα οποία θεωρούν χρήσιμα και καλά. Για παράδειγμα, έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μορφωθεί, έχουν μάθει τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι δίκαιο, και αν μπορούν να βρεθούν μπροστά σε μια κατάσταση όπου υπάρχει κατάφορη αδικία. Κάποιος άνθρωπος αδικείται κατάφορα και είναι αυτοί μάρτυρες. Αν δεν επέμβουν σε αυτό, αν δεν αντιδράσουν σε αυτό, ακυρώνουν στην ουσία την παιδεία τους.
1: Βεβαίως.
0: Η παιδεία είναι να βάζεις σε πράξη αυτά τα οποία έχεις μάθει ότι είναι δίκαια, είναι αληθινά και είναι και ωραία να υπάρχουν στον κόσμο, αλλά αυτά πρέπει να τα βάζουμε σε πράξη, είτε με το λόγο ή όταν με τη γλώσσα. Πολλές φορές λέμε, ακούμε ανθρώπους και λένε ανοησίες ή αντιφάσκουν. Όταν κανείς βρίσκεται, είναι παρόν σε τέτοιες καταστάσεις, νομίζω πρέπει να βρίσκει τον τρόπο να προσπαθεί κάτι να διορθώσει, και για χάρη των τρίτων έστω, δηλαδή να πει ότι εδώ πέφτει σε αντιφάσεις αυτά που λες. Πριν έλεγες αυτό και τώρα λες κάτι το διαφορετικό. Δεν συγκρούεται το ένα με το άλλο? Αυτό όχι για να δημιουργήσεις έναν ερεθισμό και μια αντιδικία, αλλά για να μιλήσεις στο όνομα ενός καλού το οποίο πρέπει να γίνει πράξη. Στην αρχαιότητα, για να γυρίσουμε πάλι εκεί, μας λέει ο Πλάτωνος ο Σοφιστή ότι όταν οι άνθρωποι σε μια συζήτηση έπεφταν σε αντιφάσεις, λέγανε δηλαδή κάτι διαφορετικό από αυτό που είπα μόλις πριν, αισθάνονταν ντροπή και τους το επεσήμενε κάποιος και τους έλεγε ένα λεπτό. Τώρα υποστηρίζεις αυτό ενώ λίγο πριν έλεγες κάτι άλλο. Τότε αν το επεσήμενε κάποιος αυτό θα αισθάνονταν ντροπή. Σήμερα δεν αισθανόμαστε ντροπή. Λέμε λάθος ήταν, το φεύγουμε, προχωράμε, πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά έτσι δημιουργείται σύγχυση.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη πνευματική πρόκληση του 21ου αιώνα?
0: Η μεγαλύτερη πνευματική πρόκληση είναι ο άνθρωπος να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του. Δηλαδή να πιστέψει ότι είναι ικανός όχι μόνο να συντηρήσει την ύπαρξή του, αλλά και να προσδιορίσει μια πορεία για την ανθρωπότητα, για όλους, για τον κόσμο στον οποίο ανήκει.
1: Φοβάστε ότι έχει χάσει την πίστη στον εαυτό του?
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό την έχει χάσει, γιατί έχει έρθει από πολλές πλευρές αυτή τα σήματα της ήττας. Δηλαδή όταν η ίδια του η σκέψη η επιστημονική τον οδηγεί στο σημείο να παρατηρεί την καταστροφή του περιβάλλοντος, το ότι σε λίγο, όπως λένε οι δήμονες, θα ζητάει νερό, θα ζητάει πόρους για να ζήσει. Αυτό είναι μια ήττα. Είναι ήττα της νοημοσύνης. Άρα έχει κλονιστεί η αυτοπεποίθησή του. Για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του, πρέπει να φανταστεί, όπως λέγαμε πριν και πάλι, μια νέα χρήση των δυνάμεών του.
1: Στο έργο σας τονίζεται ότι ο άνθρωπος σώζεται πραγματικά όταν σχεδιάζει. Τι σημαίνει πρακτικά να σχεδιάζει κάποιος τη ζωή του και να το κάνει σωστά αυτό?
0: Η ζωή δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει, μας δίδεται για να σχεδιάζουμε, αλλά σχεδιάζουμε για να ζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ζούμε για να σχεδιάζουμε, σχεδιάζουμε για να ζούμε, και έχει σημασία το σχέδιο, γιατί δίνει πάντοτε στον άνθρωπο την αίσθηση ότι κρατάει το τιμόνι του σκάφους μπροστά στα απρόοπτα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος ανεξάρτητα από τι θα του τύχει. Είναι σαν να δίνει διαρκώς τον αγώνα που, για τον οποίο είναι πλασμένος.
1: Τι σημαίνει να ζει κανείς ουσιαστικά?
0: Είναι να προσπαθεί να μετασχηματίζει αυτά που του συμβαίνουν σε κάτι άλλο από αυτό το οποίο του δόθηκε. Δηλαδή να προσθέτει πάντα κάτι σε αυτό που του τυχαίνει.
1: Ποια δύναμη κρατά, κύριε Καραποστόλη, τελικά τον άνθρωπο όρθιο μέσα στις δυσκολίες της ζωής?
0: Πολλές φορές η δύναμη αυτή, παρά από το ότι έχει σχεδόν δυσφημιστεί το παρελθόν, είναι η δύναμη των αναμνήσεων. Δηλαδή η ικανότητα του ανθρώπου να αντλεί από το παρελθόν όχι μόνο το ατομικό αλλά και το συνολικό της ανθρωπότητας, τα παραδείγματα εκείνα θάρρους και υψηλοφροσύνης με τα οποία τον πείθουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να έχει πεθάνει, γιατί έστω και σε πολύ λίγες περιπτώσεις να εμφανίστηκε, είναι ζωντανό. Και εάν αισθάνεται ότι είναι συνδεδεμένος με το παρελθόν, το οποίο ποτέ δεν πεθαίνει οριστικά, γιατί είναι δικό μας θέμα τι θα αντλήσουμε από εκεί, τότε μπορεί να ενισχύσει και τη φαντασία του. Δηλαδή η φαντασία, περιέργως, παραδόξως, τρέφεται από τις αναμνήσεις. Φαντασία δεν είναι να καθίσουμε σε μια γωνιά και να επινοήσουμε καταστάσεις και πράγματα. Είναι να πάμε σε βάθος πράγματα που μας έχουν συμβεί και να πάρουμε το ζουμί τους και με αυτό το ζουμί να κάνουμε ένα νέο έδεσμα για την ψυχή.
1: Είναι συνδεδεμένη η φαντασία με,
0: ναι,
1: τις αναμνήσεις.
0: Απόλυτα, ναι.
1: Πώς μπορεί να βρει κανείς το θάρρος να αλλάξει τη ζωή του, μπορεί, αναρωτιέμαι?
0: Ναι, αρκεί να μπορεί να εμψυχωθεί, όπως λέγαμε πριν. Δηλαδή να καταρχάς να θαυμάσει. Είναι ένα αίσθημα το οποίο όλο και λιγοστεύει στις μέρες μας. Δεν υπάρχει το αίσθημα του θαυμασμού. Όλο και λιγότεροι καλλιτέχνες θαυμάζουν τους ομοτέχνους τους. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι θαυμάζουν τα έργα προγενέστερων. Όλο και λιγότερο παιδιά θαυμάζουν τους γονείς τους. Πράγμα το οποίο συνέβαινε. Αυτό δεν είναι κάτι οπωσδήποτε θετικό, δεν είναι απελευθέρωση, είναι να μπορεί ο πιο αδύναμος, ο πιο ασχημάτιστος να βεβαιώνεται ότι υπάρχει ένα υλικό από το οποίο μπορεί να αντλήσει.
1: Αν έπρεπε να συμπυκνώσετε σε μία φράση το μήνυμα όλου σας του έργου, ποια θα ήταν αυτή η φράση?
0: Αν μπορεί ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα στην φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα να αναλάβει εκ νέου τον εαυτό της. Δηλαδή να πιστέψει, να δεχτεί ότι είναι στο χέρι της να ορίσει το μέλλον της.
1: Εσείς, κυρία Καραποστόλη, είστε ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Έχετε πίστη στον άνθρωπο ότι θα τα καταφέρει?
0: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεθάψει τις νεκρωμένες δυνατότητες μέσα του. Άρα είμαι, θα έλεγα, βελτιόδοξος αντί για αισιόδοξος ή απαισιόδοξος. Δηλαδή πιστεύω ότι με την ενέργεια ο άνθρωπος φέρνει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που θα έρχονταν αν έμενε αδρανής ή αν περίμενε καταστάσεις να του έρθουν και να τον ευνοήσουν. Πιστεύω στην Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Και εγώ.
1: Η συζήτηση με τον Βασίλη Καραποστόλη μας θύμισε κάτι πολύτιμο, ότι η σκέψη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά σίγουρα είναι ανάγκη. Ότι μέσα στο θόρυβο της εποχής ο στοχασμός μπορεί ακόμη να ανοίγει μικρά παράθυρα κατανόησης. Ο λόγος του μας οδήγησε σε μια πιο ήσυχη αλλά και πιο ουσιαστική παρατήρηση του κόσμου, εκεί όπου η κοινωνία, η κουλτούρα και ο άνθρωπος σίγουρα συναντιόνται. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στα Ευγενή Μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο, επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μια ακόμη φωνή, μια ακόμη ιστορία, μια ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και την Έφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η Ήριαρτ σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Club. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές της εκπομπής, καλησπέρα σας. Πριν από λίγες μέρες είχα μία τηλεφωνική επικοινωνία με μία εκλεκτή συνάδελφο, και τη λέξη εκλεκτή τη χρησιμοποιώ με πλήρη επίγνωση και ειλικρίνεια, την Καλλιόπη Γερμανού. Στη συνομιλία μας αυτή, η αγαπητή Καλλιόπη εξέφρασε την ευαρέσκειά της για το περιεχόμενο των μαθημάτων πιάνου, κάτι που με τιμά και για το οποίο ολόθερμα την ευχαριστώ, αλλά συγχρόνως εξέφρασε και μία παράκληση. Να κάνω κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα σε μία συγκεκριμένη πιανίστα που η ίδια εκτιμά πολύ. Δεν σας κρύβω πως το αίτημα αυτό

Συγκίνησε για τρεις λόγους. Καταρχάς, γιατί συμμερίζομαι απολύτως τον θαυμασμό της Καλλιόπης για τη συγκεκριμένη πιανίστα και πράγματι είχε δίκιο πως αξίζει να αναφερθούμε σε αυτή για πολλούς λόγους. Δεύτερον, γιατί η Καλλιόπη είναι η πρώτη συνάδελφος και φίλη που ευθέως διατύπωσε μια τέτοια επιθυμία αφιερώματος. Και τρίτον, διότι και μόνο η έκφραση της επιθυμίας αυτής, εμέσως πλην σαφώς, συνιστά μια ηθική δικαίωση όλων όσων προσπαθώ να επικοινωνήσω με εσάς μέσα από τις εκπομπές μου. Έτσι λοιπόν, θα ήταν αδύνατον να μην ικανοποιήσω την παράκληση της αγαπητής μου Καλλιόπης Γερμανού και ως εκ τούτου, η σημερινή εκπομπή, στο μυαλό μου αφιερωμένη αυτονόητα στην Καλλιόπη, έχει ως θέμα της τη σπουδαία σοβιετική πιανίστα Ρόζα Ταμάρκινα. Η Ταμάρκινα γεννήθηκε στο Κίεβο το 1920 και έδειξε από μικρή ηλικία ένα τεράστιο μουσικό ταλέντο. Τα πρώτα μαθήματα πιάνου τα έλαβε στο οδείο της γενέτειράς της για να μεταφερθεί στα 12 μόλις χρόνια της το 1932 στο περίφημο οδείο της Μόσχας και σε ένα τμήμα ξεχωριστά ταλαντούχων παιδιών και ολοκληρώνοντας τις σπουδές της 8 χρόνια αργότερα στην τάξη ενός από τους πατριάρχες της ρωσικής πιανιστικής σχολής του θρυλικού Αλεξάνδερ Goldenweiser. Οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν αρχίσει ήδη από τα πρώτα εφηβικά της χρόνια και είχαν κάνει αίσθηση στην πατρίδα της. Αλλά το όνομά της έγινε γνωστό και εκτός Σοβιετικής Ένωσης ουσιαστικά το 1937, όταν επελέγει να εκπροσωπήσει τη χώρα της στον τρίτο διεθνή διαγωνισμό Σοπέν στη Βαρσοβία και όπως φαντάζεστε ήταν μακράν η νεότερη σε ηλικία από τους Σοβιετικούς πιανίστες που συμμετείχαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατά τη διάρκεια του απαιτητικότατου αυτού διαγωνισμού, η Ταμάρκινα κατόρθωσε να κερδίσει τον θαυμασμό της Επιτροπής και να αποσπάσει το δεύτερο βραβείο, πίσω από τον συμπατριώτη της Γιάκοβ Ζακ, έναν επίσης σπουδαίο πιανίστα, ο οποίος βεβαίως, πρέπει να το πούμε, ήταν και 7 χρόνια μεγαλύτερος από την Ταμάρκινα. Έκτοτε η Ταμάρκινα συνδέθηκε ιδιαίτερα με τα έργα του Φρεντερίκ Σοπέν, που συχνά ερμήνευε και σε κάποιες περιπτώσεις ηχογράφησε. Εμείς θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως να παίζει με συγκλονιστική δύναμη αλλά και πηγαίο λυρισμό τη φαντασία σε Φαελάσσονα έργο 49.

Είναι να ακούσουμε ένα ακόμα δείγμα της τέχνης της Σταμάρκινα, δύο από τα τρία φανταστικά κομμάτια, έργο 111 του Ρόμπερτ Σούμαν, από ηχογράφηση του 1948. Ακούμε συγκεκριμένα το δεύτερο σε Life Εσημίζωνα και το τρίτο σε Ντοελάσσονα. Εδώ μπορεί να θαυμάσει κανείς το εκπληκτικό ερμηνευτικό βάθος της πιανίστριας, την απέριτη ομορφιά και ουσία του, αλλά και την ευαισθησία που παρακολουθεί και αναδεικνύει τις δραματικές διακυμάνσεις της μουσικής του Σούμαν και δι' αυτής των όριμων τελευταίων ετών της δημιουργικής του ζωής.

Κίνα βρισκόταν ερμηνευτικά στο σπίτι της και στην περίπτωση της ρωσικής μουσικής. Και δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη του γεγονότος αυτού από το να την ακούσει κανείς να παίζει ζωντανά, και το τονίζω το ζωντανά, το δεύτερο κονσέρτο του Σεργέη Ραχμάνινοφ σε Ντοελάσσονα, έργο 18. Είναι ευτυχές ότι μία εκτέλεσή της στο εμβληματικό αυτό κονσέρτο του ρεπερτορίου του πιάνου, που δόθηκε στις 26 Μαΐου 1948 με την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τη διεύθυνση του Νικολάη Ανόσοφ, ηχογραφήθηκε και αποτελεί ένα σπάνιο ντοκουμέντο της σπάνιας πιανιστικής αξίας της Σταμάρκινα. Θα πρότεινα να ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Scherzando, από τη συναυλία αυτή, και σας καλώ να απολαύσετε μαζί μου τη δύναμη, τον ηχητικό πλούτο, τη λαμπερή δεξιοτεχνία και την ατόφια συναισθηματικότητα της ερμηνείας της Ρόζα Ταμάρκινα, που ας μην ξεχνάμε ότι έπαιζε τότε σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος του δεύτερου κονσέρτου σε ντο ελάσσονα, έργο 18 του Σεργέι Ραχμάνινοφ, από την Ρόζα Ταμάρκινα και την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τη διεύθυνση του Νικολάη Ανόσοφ. Όσες και όσοι ακούτε την εκπομπή και δεν ξέρατε μέχρι σήμερα το όνομα της πιανίστριας, ίσως θα αναρωτιέστε πώς και γιατί το όνομα της Ταμάρκινα δεν είναι πασίγνωστο, γιατί δεν ανήκει και εκείνη στο πάνθεον των μεγάλων Ρώσων πιανιστών που όλοι ξέρουμε, όλοι θαυμάζουμε, όλοι αγαπάμε μέχρι σήμερα, γιατί το όνομά της δεν είναι πλάι σε αυτά των Γκίλελ, Σοφρονίτσκι, Ρίχτερ, Ασκενάζη και τόσων άλλων. Ο λόγος είναι απλώς σαφής και τραγικός. Την άνοιξη του 1943 η Ταμάρκινα διαγνώστηκε με καρκίνο, ο οποίος εν τέλει οδήγησε και στον πρόωρο θάνατό της το 1950, μόλις στα 30 της χρόνια, στο άνθος της ηλικίας της, και ενώ ακόμα ήταν στην αυγή μιας καριέρας που όλα έδειχναν ότι θα μπορούσε να αφήσει η εποχή. Αλλά αυτό δεν πρόφτασε δυστυχώς να συμβεί. Τελικά, η χρονιά του 1950 ίσως ήταν μία από τις πιο κακές, αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, χρονιές για τον κόσμο του πιάνου. Εκείνη τη χρονιά, μέσα σε 4 περίπου μήνες, έφυγαν πρόωρα από τη ζωή 2 από τα μεγαλύτερα πιανιστικά ταλέντα του 20ου αιώνα, τουλάχιστον. Η Ταμάρκινα στα 30 της και λίγο μετά ο Ντίνου Λιπάτη, και αυτός από καρκίνο, στα 33 του. Σχετικά με την ασθένεια της Ταμάρκινα,

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη φαντασία σε Φα Ελάσσονα, έργο 49 του Φρεντερίκ Σοπέν, δύο από τα φανταστικά κομμάτια, έργο 111 του Ρόμπερτ Σούμαν, το τρίτο μέρος του δεύτερου κονσέρτου σε Ντο Ελάσσονα, έργο 18 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, και το τρίτο και τέταρτο μέρος από το Κουιντέτο με πιάνο σε Σολ Ελάσσονα, έργο 30 του Σεργέη Τανέγεφ. Όλα με τη Ρόζα Ταμάρκινα, ένα από τα μεγαλύτερα πιανιστικά ταλέντα του αιώνα που πέρασε, που τόσο άδικα και προώρα έφυγε από κοντά μας στα 30 της χρόνια. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο. Η Ήριαρτ σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Club. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά, παιδάκια. Είστε έτοιμες και έτοιμοι να διαβάσουμε το υπόλοιπο από αυτό το γλυκό παραμύθι? Το κορίτσι και η μέλισσα. Κείμενο Λέιλα Ασλάν, εικόνες Σελέν Τσεπετζή.

η Τσιτσέκ άρχισε να παρατηρεί τη μέλισσα. Διάφανα φτεράκια, μικροσκοπικές τριχίτσες πάνω στο σώμα της, κίτρινες και μαύρες ρίγες, ένα μικρούτσικο κεντρί και δυο κεραίες στα πλάγια των ματιών. «Τι όμορφες που είναι οι μέλισσες», σκέφτηκε. Ύστερα είπε: «Γεια σου μικρή μελισσούλα, είμαι η Τσιτσέκ. Μήπως πέρασες τη φούστα μου για λουλούδι?» «Όχι, αγαπώ όμως πολύ το μοβ χρώμα», απάντησε η μελισσούλα. «Εμείς οι μέλισσες αγαπούμε πραγματικά όλα τα χρώματα της φύσης. Έχουμε όμως ιδιαίτερη αδυναμία στο μπλε, το μοβ και το κίτρινο». «Ω, δεν το ήξερα. Και πόσα λουλούδια επισκέπτεσαι τη μέρα?» «Α, είναι τόσα πολλά που δεν τα έχω μετρήσει ποτέ μου». «Ζεις κι εσύ στην Κυψέλη με τις άλλες μέλισσες? Έχετε και μητέρα?» ρώτησε πάλι τη Τσιτσέκ γεμάτη περιέργεια. «Ζούμε πολλές μαζί στην Κυψέλη μας, πάρα πολλές. Η μητέρα ζει και εκείνη μαζί μας. Είναι η βασίλισσά μας. Όπως και δική σου μαμά, μας προσέχει και μας διδάσκει τα πάντα. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το σχήμα καρδιά. Δεν θα ήταν καλύτερα αν οι κυρίθρες σας είχαν σχήμα καρδιάς και όχι εξάγωνο?» Η μελισσούλα ξέσπασε σε γέλια. Μετά όμως σταμάτησε να γελάει και άρχισε να εξηγεί. «Και εμένα μου αρέσει το σχήμα καρδιά. Οι κυρίθρες μας όμως έχουν εξάγωνα χωρίσματα για να χωράνε περισσότερο μέλι. Αν ήταν σε σχήμα καρδιάς, δεν θα γινόταν αυτό». Τη στιγμή εκείνη και οι δυο τους είδαν μαύρο καπνό να έχει καλύψει τις μέλισσες. «Οχ, όχι», είπε η μελισσούλα. «Νομίζω πως η Κυψέλη μου έχει πάρει φωτιά, πρέπει να φύγω αμέσως».

Πριν προλάβει να πει κάτι η Τσιτσέκ, η μικρή Μέλισσα πέταξε βιαστικά μακριά της. Η Τσιτσέκ ανησύχησε τόσο πολύ για την καινούρια της φίλη, που έσπασε τον όρκο της να μην ξαναπατήσει στο λιβάδι με τις μέλισσες και έτρεξε ως εκεί για να βρει τον παππού της. Φυσικά, φόρεσε τον προστατευτικό της εξοπλισμό αυτή τη φορά. Όταν έφτασε στο λιβάδι με τις μέλισσες, είδε τον παππού της να κινείται ανάμεσα στις κυψέλες, κρατώντας ένα καπνιστήρι. Οι μέλισσες που έβλεπαν τον καπνό, αντί να πετάξουν μακριά, έτρεχαν να μπουν στις κυψέλες τους. Η Τσιτσέκ ένιωσε μεγάλη έκπληξη και φώναξε δυνατά. «Παππού, παππού, γιατί το κάνεις αυτό? Τρόμαξες τη μικρή μου φίλη!» Ο παππούς άρχισε ήρεμα να της εξηγεί. «Όταν οι μέλισσες βρίσκονται σε μια κυψέλη και εγώ προσπαθώ να πάρω το μέλι τους, μπορεί να με τσιμπήσουν, επειδή νομίζουν ότι θέλω το κακό τους. Γι' αυτό πρέπει να κάνω κάτι για να τις ηρεμήσω πριν τριγύσω το μέλι τους. Όταν όμως δουν τον καπνό, οι μέλισσες νομίζουν ότι η κυψέλη έχει πάρει φωτιά. Για να μην χάσουν το μέλι, μπαίνουν στην κυψέλη τους και τρώνε όσο περισσότερο μπορούν. Αυτό τις ηρεμεί και τις κάνει να κινούνται πιο αργά. Έτσι μπορώ να πάρω το μέλι ευκολότερα, χωρίς να με τσιμπήσουν.» Ακούγοντας τον παππού, η Τσιτσέκ θυμήθηκε τι είχε συμβεί το προηγούμενο καλοκαίρι. «Η μέλισσα που με τσίμπησε τότε θα πρέπει να είχε φοβηθεί πολύ», σκέφτηκε. Όσο μάθαινε όλα αυτά τα καινούργια πράγματα για τις μέλισσες, ο φόβος στην καρδιά της Τσιτσέκ έδωσε τη θέση του στην περιέργεια και τον θαυμασμό. Ανυπομονούσε να ξαναδεί τη φίλη της τη Μελισσούλα. Για μέρες, για εβδομάδες ολόκληρες, την έψαχνε παντού γύρω στο λιβάδι με τις μέλισσες, αλλά δεν την έβρισκε. Ώσπου επιτέλους, ένα πρωινό, η Τσιτσέκ βρήκε την καινούρια της φίλη να κάθεται πάνω σε ένα γαλάζιο λουλούδι. «Σε γύρευα για μέρες», της είπε με χαρά. «Πού ήσουν?» «Είχα σπουδαία δουλειά. Κουβαλούσα γύρι από λουλούδι σε λουλούδι. Πήγα στα αγριολούλουδα, στους λαχανόκηπους, στα δέντρα που κάνουν φρούτα», είπε η Μελισσούλα. «Γιατί την κουβαλάς όλη αυτή τη γύρι? Έχεις σκοπό να φτιάξεις τόσο πολύ μέλι?» «Όχι, κάθε άλλο. Το κάνω για να έχουμε περισσότερα λουλούδια, περισσότερα λαχανικά, περισσότερα φρούτα. Εγώ νόμιζα ότι το μόνο που κάνεις είναι να φτιάχνεις μέλι. Όπως φαίνεται όμως εσύ, κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Φτιάχνω μέλι για να γεμίσω την κυλίτσα μου, για να το προσφέρω στη βασίλισσά μου και για να το μοιράζομαι μαζί σου. Η μεταφορά της γύρης από το ένα μέρος στο άλλο είναι η σπουδαιότερη δουλειά μου. Αν δεν την έκανα, τίποτα δεν θα φύτρωνε γύρω μας.» Όσο η Μελισσούλα πετούσε βουίζοντας μακριά, η Τσιτσέκ την κοίταζε με αγάπη. Όταν πια το καλοκαίρι τελείωσε και άρχισε το σχολείο, η Τσιτσέκ είχε τόσες και τόσες ιστορίες να διηγηθεί στους φίλους της. Μοιράστηκε με ενθουσιασμό όλα όσα είχε μάθει από τη φίλη της τη Μελισσούλα με τους συμμαθητές και τη δασκάλα της. Στον σχολικό τους κήπο, η Τσιτσέκ και οι φίλοι της αποφάσισαν να φυτέψουν γαλάζια, μοβ και κίτρινα λουλούδια, ελπίζοντας να συναντήσουν μια τέτοια φίλη Μελισσούλα κάποια μέρα. Εδώ τελειώνει το παραμύθι μας. Τρεις σταγόνες μέλι κύλησαν έξω από την κυψέλη. Μία για όποιον διαβάζει το παραμύθι αυτό, μία για τον μελισσοκόμο παππού Μεχμέταλη και μία για την Τσιτσέκ, που τώρα γνωρίζει καλά πόσο σπουδαίες είναι οι μέλισσες και η φιλία μας μαζί τους. Ήταν το βιβλίο «Το κορίτσι και η μέλισσα», με κείμενο Λέιλα Ασλάν, εικόνες Σελένη Τσεμπετζή, από τις εκδόσεις Tales Quest. Όνειρα γλυκά.

0: Ακούτε τρίτο. Card Postal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρία Μπλάνα προς Σούζαν Σόντακ. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.
4: Accelerando.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Απόψε θα ακούσουμε τους BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Owen Park να ερμηνεύουν αριστουργήματα της χοροδιακής μουσικής που μιλούν για πίστη, ελπίδα και ελευθερία. Από τη μυστικιστική λάμψη του Britain και την βαθιά συγκίνηση του έργου του Kidane για την εποχή της πανδημίας έως την αντιπολεμική κραυγή του Poulenc και τη χρωματική πολυφωνία της Musgrave. Η συναυλία μας ξεκινά με το Rorate Celli της Thea Musgrave, σύνθεση του 1973. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα 15-λεπτο κοντσέρτο φωνητικής δεξιοτεχνίας για 5 σολίστες και 5-μελή χοροδία, με φωνές που δημιουργούν μία εξαιρετικά σύνθετη υφή. Τα θρησκευτικά κείμενα για τη γέννηση και την ανάσταση του Χριστού είναι του σκοτσέζου ποιητή της Αναγέννησης, William Dunbar, και εναλλάσσονται με αποσπάσματα από την νεκρόσιμη ακολουθία. Το έργο είναι προϊόν της δεκαετίας του 70. Περιλαμβάνει ομιλούμενο λόγο, οδηγίες όπως «τραγουδίστε οποιαδήποτε νότα μέσα στο φωνητικό εύρος» ή «μην προσπαθείτε να μιλήσετε ταυτόχρονα», καθώς και ήχους ψιθύρων. Όπως θα ακούσετε σε λίγο, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά δυνατό. Το «Rorate Celli» της Thea Musgrave ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Owen Park.

Αυτό ήταν το Aurora Tecelli της Thea Musgrave που ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διευθύνση του Owen Park. Η μουσική του Aurora Tecelli γράφτηκε το 1973 κατόπιν ανάθεσης από την National Federation of Music Societies του Ηνωμένου Βασιλείου και βασίζεται σε δύο ποίηματα του William Dunbar γραμμένα γύρω στο 1500. Και τώρα περνάμε στη μουσική του Benjamin Britten. Το 1939, λίγο μετά την αφήξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μελοποίησε 7 ποίηματα του Gerard Manley Hopkins με τίτλο AMDG, ακρόνυμο του γνωστού Ιησουίτικου ρητού «Ad Maiorem Dei Gloriam», προς την μεγαλύτερη δόξα του Θεού. Ο Britten απέσυρε το έργο πριν δοθεί η πρεμιέρα του και αυτό τελικά πρωτοπαρουσιάστηκε το 1984, 8 χρόνια μετά το θάνατό του. Ο Owen Park διευθύνει τους BBC Singers στο AMDG του Benjamin Britten.

Ένας Βρίτεν στο απόγειο της απλότητας και της εκφραστικής του δύναμης, στον κύκλο τραγουδιών με τίτλο AMDG, πάνω σε στίχους του Gerard Manley Hopkins, Ad Maiorem Dei Gloriam, προς τη μεγαλύτερη δόξα του Θεού. Ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Owen Park. Μεταφερόμαστε τώρα πίσω στο 1572, όταν ο σπουδαιότερος ίσως Ιταλός συνθέτης της Αναγέννησης, ο Giovanni Pierluigi da Palestrina, έγραφε τη δική του μελοποίηση στο Rorate Celli. Ο τίτλος είναι σχεδόν το μόνο κοινό σημείο ανάμεσα στο έργο του Παλεστρίνα και εκείνο της θεία μας Grave που ακούσαμε στην αρχή. Εδώ έχουμε μία μουσική γαλήνια με φωνές που μπλέκονται η μία με την άλλη και υψώνονται σε ένα τελικό χαρμόσυνο αλληλούια.

Αυτή ήταν η μελοποίηση του Ρόρα Τετσέλη του Τζοβάνι Πιερλουίτζι Νταπαλεστρίνα που ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Owen Park. Το επόμενο έργο που θα ακούσουμε ανήκει στον Daniel Kidain και ονομάζεται «The Song Thrush and the Mountain Ash». Γράφτηκε κατά την περίοδο της πανδημίας σε συνεργασία με τον ποιητή Simon Armitage. Παρουσιάζει μια ποιητική αλληγορία για τις σχέσεις που δοκιμάζονται από την αποξένωση και τη σιωπή. Ο κότσιφας με το τραγούδι που κελαϊδά και η κρανιά με τους λαμπερούς κόκκινους καρπούς της συμβολίζουν δύο υπάρξεις που, όσο ζωντανές και όμορφες και αν είναι, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Όπως και οι χαρακτήρες του ποίηματος που προσπαθούν να μιλήσουν μέσα από ένα κλειστό παράθυρο και την ομίχλη της απώλειας μνήμης. Οι BBC Singers ερμηνεύουν και ο Richard Pierce είναι στο πιάνο.

Αυτή ήταν η μελοποίηση που έκανε ο Daniel Kidane στο ποίημα του Simon Armitage «The Song Thrush and the Mountain Ash», γραμμένο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ερμηνευμένο απόψε από τους BBC Singers που διεύθυνε ο Owen Park και στο πιάνο ήταν ο Richard Pearce. Το «Επιγής Ειρήνη» του Άρλον Σέμπεργκ πάνω σε ποίημα του Κόνραντ Φέρντιναντ Μάγερ είναι μια σύνθεση του 1886 για την χριστουγεννιάτικη έκδοση μιας οικογενειακής εφημερίδας. Οι στίχοι ξεκινούν ως μια αναπαράσταση της γέννησης του Χριστού με βοσκούς. Στον Σέμπεργκ δεν άρεσε ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι και παρότι οι φίλοι του επέμεναν ότι είναι ιδιαίτερα καλό, εκείνος δεν φαίνεται να είχε πιστεί. Ο Owen Park διευθύνει τώρα τους BBC Singers στο «Επιγής Ειρήνη» έργο 13 του Άρλον Σέμπεργκ.

Οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Owen Park ερμήνευσαν το «Επιγής Ειρήνη» του Άρλον Σέμπεργκ. Το τελευταίο έργο που θα ακούσουμε σήμερα είναι το χοροδιακό «Figure Man» του Φρανσίς Πουλέγκ, ένας ύμνος στην ελευθερία, τη συμβολή του συνθέτη στην πολεμική προσπάθεια που ερμηνεύουν οι BBC Singers. Το χοροδιακό αυτό αριστούργημα γράφτηκε το 1943 κατά τη διάρκεια των σκοτεινών ημερών της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία πάνω σε στίχους του Γάλλου αντιστασιακού ποιητή Πολ Ελουάρ, συγκεκριμένα από την «Poésie Vérité», «Ποίηση και αλήθεια» του 1942, που περικλείει τον αγώνα ενός καταπιεσμένου έθνους. Ο Henri Screpel, διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Le Discophile Français, προσέγγισε τον Πουλέγκ και του ζήτησε να μελοποιήσει το ποίημα του Ελουάρ «Liberté», χιλιάδες αντίτυπα του οποίου είχαν πέσει από βρετανικά αεροσκάφη πάνω από την κατεχόμενη Γαλλία για να υποστηρίξουν την γαλλική αντίσταση. Ο Πουλέγκ το πήγε ένα βήμα παραπέρα και δημιούργησε μια καντάτα με 8 μέρη με το «Liberté» ως το νικηφόρο συμπέρασμα. Ήταν η καθολικότητα των ποιημάτων του Ελουάρτ που ενέπνευσαν τον Πουλέγκ, ο οποίος είδε σε αυτά το μαρτύριο όσων υπέφεραν από διώξεις. Γι' αυτόν το έργο ήταν τόσο πράξη πίστης όσο και πατριωτισμού, διατυπωμένη ειλικρινά απλά μέσω της ανθρώπινης φωνής. Η αφιέρωση του έργου ήταν στον Πάμπλο Πικάσο, κάτι που αντανακλά τον θαυμασμό του Πουλέγκ για την ακλόνητη αποφασιστικότητα του ζωγράφου να παραμείνει στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μετά την απελευθέρωση του Παρισιού, ο Πουλέγκ εμπιστεύτηκε τους τραγουδιστές και τη χοροδία του BBC για την πρώτη παρουσίαση του έργου στα αγγλικά, την οποία διεύθυνε ο Λέσλι Γουντγκέιτ στο Λονδίνο στις 25 Μαρτίου του 1945. Θεωρώντας το «Figure Man» ως ένα από τα καλύτερα έργα του, ο Πουλέγκ επιδείκνυε με υπερηφάνεια την παρτιτούρα μαζί με τη γαλλική σημαία στο παράθυρό του όταν οι συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τελικά το Νουαζέ, το σπίτι του στην κοιλάδα του Λίγηρα. Το «Figure Man» του Φρανσίς Πουλέγκ ερμηνεύουν τώρα οι BBC Singers.

Η παρτιτούρα του Figure Man του Francis Poulenc έπρεπε να μεταφερθεί λαθρέα από την κατεχόμενη Γαλλία για να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1945 κατά τα τελευταία στάδια της γαλλικής απελευθέρωσης. Και η πρεμιέρα του έργου δόθηκε από την ίδια χοροδία που ακούσαμε και εμείς απόψε, τους BBC Singers. Αυτό ήταν το τελευταίο έργο της συναυλίας που έγινε στις 26 Ιουνίου στο Snape Maltings στο πλαίσιο του φεστιβάλ Όλμπρα του 2025 από τους BBC Singers και τον μαέστρο Owen Park. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Εσγήν εν αλίαν Κύπρον, ουμεθέσπις εν οικίν Απόλλων, όνομα νησιωτικών Σαλαμίνα, θέμενον της εκεί χάριν Πάτρας. Στη θαλασσινή Κύπρο, που μου όρισε ο Απόλλων να κατοικώ, δίνοντάς της το νησιωτικό όνομα Σαλαμίνα, ως ανάμνηση εκείνης της πατρίδος μου, λέει ο Τεύκρος στην Ελένη του Ευρυπίδη. Αυτό και δύο ακόμη αποσπάσματα δανείζεται και προτάσει στο ομώνυμο ποίημά του ο Γιώργος Εφέρης, δίκην ερμηνευτικού κώδικα αποκρυπτογράφησης του δικού του ποίηματος. Πολύ συχνά στην ποίηση παρατηρούμε μεταξύ του τίτλου και του σώματος του ποίηματος μία φράση από κάποιο πεζό ή έναν στίχο από άλλο ποίημα, με αποφθεγματική διατύπωση και χαρακτήρα. Αυτό είναι το μότο, ένα υποτίτλιο παράθεμα που λειτουργεί ενδεικτικά ως προς αυτό που ακολουθεί και επεξηγηματικά για την ερμηνεία του. Ως λέξη προέρχεται από την ομώνυμη ιταλική «μότο» με δύο «ταφ» και σημαίνει «απόφθεγμα». Στο ποίημα του «Σοφή δε προσιόντων», ο Κωνσταντίνος Καβάφης παραθέτει ως μότο μία φράση που ανασύρει από τον Φιλόστρατο και το έργο του «Τα εστοντιανέα Απολώνιον», μέρος της οποίας αποτελεί και ο τίτλος. «Θεοί μεν γάρ μελόντων, άνθρωποι δε γιγνωμένων, σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται». Οι θεοί γνωρίζουν αυτά που θα γίνουν, οι άνθρωποι όσα γίνονται και οι σοφοί αυτά που πλησιάζουν. Το απόσπασμα αποτελεί ένα κλειδί που ανοίγει μια θύρα ερμηνείας του ποίηματος που έπεται και που ο ποιητής επιλέγει για να κάνει μια πρώτη νήξη για την κατανόησή του. Το συγκεκριμένο ποίημα μάλιστα είναι στην ουσία του μια ανάπτυξη, ανάλυση του μότο. Ένας εξαίρετος φιλοσοφικός στοχασμός επάνω στη φράση του Φιλοστράτου, η οποία ως μότο λειτουργεί ενδεικτικά για τη φιλοσοφική διάθεση του ίδιου του Καβάφη. Ας θυμηθούμε μόνο την καταληκτική φράση του ποίηματος. «Ενώ εις την οδόν έξω ουδέν ακούουν οι λαοί». Στις τρεις κατηγορίες που έχει ορίσει ο Φιλόστρατος, τους θεούς, τους ανθρώπους και τους σοφούς, ο Καβάφης προσθέτει τους λαούς με τη σημασία της μάζας στην τύρβη του δρόμου που δεν μπορεί να αφουγκραστεί αυτά που συμβαίνουν και πολύ περισσότερο αυτά που πλησιάζουν. Βέβαια, οι μάζες στους δρόμους από την εποχή του Καβάφη έως σήμερα έχουν αλλάξει, αλλά και ο στίχος στην ουσία του κρατείται για περαιτέρω φιλοσοφικές αναζητήσεις. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Με βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα ξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντρίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
1: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, το ρολόι μας δείχνει σχεδόν 10 και είμαστε έτοιμοι για το αψινό μας μουσικό ταξίδι. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης και για την επόμενη μία περίπου ώρα θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Το τηλεφωνό μας είναι το 210-60-13-167. Όπως σας έχουμε πει, η παρέα σας είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Και βέβαια μην ξεχάσω τον συνεργάτη μας, ο εκλεκτός Γαβρίλ Ρεμούνδος, είναι υπεύθυνος για τον καλό ήχο που φτάνει σε εσάς.

Είπαμε λοιπόν σήμερα έτσι για αλλαγή να ξεκινήσουμε με μια άρια, και τι άρια αυτή είναι, από την τρίτη πράξη της όπερας Il Trovatore, μια όπερα που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Ρώμη το 1853. Ακούσαμε Asi Ben Mio από την στεντόρια φωνή του Μαρτσέλο Άλβαρες. Ο 64χρονος Αργεντίνος λυρικός τραγουδιστής θεωρείται ακόμα και σήμερα από τους κορυφαίους ερμηνευτές του μέγιστου Ιταλού συνθέτη. Ο ρόλος του Μαρίκο είναι και από τους πλέον απαιτητικούς στο λυρικό ρεπερτόριο. Ο Ερίκο Καρούζο τον τραγούδισε μόνο 13 φορές σε ολόκληρη την καριέρα του. Αυτό λοιπόν ήταν το πρελούδιο της σημερινής μας εκπομπής και πάμε τώρα σε ένα συνθέτη που νομίζω δεν έχουμε ακούσει ποτέ από την εκπομπή μας. Είναι ο William Alwyn. Από το όνομα καταλαβαίνετε ότι είναι Βρετανός, ένας τυπικός συνθέτης του 20ου αιώνα, καθώς έζησε από το 1905 έως το 1985. Ας τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Στα 21 του χρόνια μόλις γίνεται καθηγητής σύνθεσης στη Royal Academy of Music στο Λονδίνο. Το πόστο αυτό το κράτησε για 30 ολόκληρα χρόνια, έγραψε 5 συμφωνίες, κοντσέρτα και όπερες και αρκετή μουσική δωματίου. Το 1941, παράλληλα με τις γραφές του, τις υπόλοιπες, ξεκινάει να συνθέτει για τον κινηματογράφο. Ούτε λίγο ούτε πολύ έγραψε μουσική για 200 ταινίες. Τη συμφωνία λοιπόν για ορχήστρα εν χόρδων, ο Alwyn την έγραψε το 1970 και σχεδόν όλο το έργο κινείται γύρω από ένα μικρό απόσπασμα από την όπερα Λούλου του Άλμπαν Μπέργκ. Ένα έργο που ο συνθέτης θαύμαζε πολύ. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο αργό μέρος. Εάν δεν ήξερε περί τίνος πρόκειται, θα έλεγα άνετα ότι πρόκειται για κινηματογραφική μουσική. Τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ διευθύνει ο David Lloyd Jones.

Ακούσαμε το δεύτερο αργό μέρος από τη Συμφωνιέτα για ορχήστρα εγχόρδων του William Alwyn, ένα έργο του 1970 και όπως σας είπαμε και πριν θα μπορούσε άνετα να είναι επένδυση και σε κινηματογραφική ταινία. Όταν ακούμε κλασική μουσική και Νορβηγία, προφανώς το μυαλό μας πάει στον Edvard Grieg. Εμείς λοιπόν θα ρίξουμε το μουσικό μας προβολέα πάνω σε έναν άλλο συνθέτη, τον Christian Sinding. Πολλοί τον θεωρούν διάδοχο του Grieg, γεννήθηκε στη Χριστιανία το 1856, η Χριστιανία είναι το σημερινό Όσλο. Σπούδασε λοιπόν και έζησε για πολύ μεγάλο διάστημα στη Γερμανία και τα περισσότερα έργα του είναι σε υστερορωματικό στυλ. Νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αρκετές για αυτή την ώρα, οπότε εμείς επιλέγουμε την τρίτη μπαλάντα, έργο 61 για βιολί και πιάνο. Στο βιολί ο Henning Krakergood και στο πιάνο ένας πραγματικά υπέροχος πιανίστας, ο Christian Ille Hadland.

Ο Christian Sinding γράφει μια όμορφη μπαλάδα για βιολί και πιάνο. Και από την Νορβηγία θα μεταφερθούμε ελάχιστα νοτιότερα, θα πάμε στη Δανία της κλασικής περίοδου. Εκεί θα συναντήσουμε τον Georg Gerson. Προφανώς το όνομά του δεν σας λέει τίποτα στις μέρες μας, είναι τελείως άγνωστος. Και όμως πρόκειται για άλλον έναν καλό συνθέτη της εποχής εκείνης. Γεννήθηκε το 1711 και σπούδασε στο Αμβούργο, πρωτού επιστρέψει μόνιμα στην Κοπενχάγη. Το ενδιαφέρον με τον κύριο Gerson ήταν ότι παράλληλα με τη μουσική του καριέρα, διέπρεψε και σαν τραπεζίτης. Διπλή επιτυχημένη καριέρα. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Το παράδειγμα του Charles Ives είναι γνωστό. Κλείνει παρένθεση. Δυστυχώς, ο κύριος Gerson έφυγε από τη ζωή μόλις στα 35 του χρόνια. Εμείς θα ακούσουμε την εισαγωγή σε Ρε Μίζωνα, ένα έργο του 1812. Την εξαιρετική ορχήστρα Concerto Copenhagen διευθύνει ο Lars Ulrich Mortensen.

καλοφτιαγμένη μουσική της κλασικής περίοδου ήταν η εισαγωγή σε ρεμίζωνα του Δανού συνθέτη Georg Gershon. Τώρα πάμε και σε έναν γνωστό συνθέτη, πάμε στον Μπέντριχ Σμέτανα. Δεν θα ακούσουμε τον δικαίως αγαπημένο Μολδάβα. Ο Τσέχος συνθέτης έχει γράψει και άλλα σημαντικά έργα. Το 1855 φέει από τη ζωή μια από τις τρεις κόρες του. Αυτό το τραγικό γεγονός γίνεται πηγή έμπνευσης για το τρίο για πιάνο σε σόλ με λάσονα, που θεωρείται το πρώτο σημαντικό του έργου. Δεν είναι ώρα τώρα για θλιβερές ιστορίες, οπότε ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το τρίο Φλωρεστάν.

36 λεπτά, 37 λεπτά μετά τις 9, μετά τις 10 μάλλον, ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» με τον Παναγιώτη Παναγάκη στο μικρόφωνο του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 2-10-60-13-167 το τηλεφωνό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το πιάνο τρίο σε Σόλε Λάσσονα του Μπέντριχ Σμέτανα. Ξέρετε τώρα πόσο μας αρέσει να συνδυάζουμε ένα κλασικό πιάνο τρίο με ένα jazz πιάνο τρίο. Οπότε η συνέχεια είναι το τρίο του πιανίστα Σάλιβαν Φόρτνερ. Με τον ήχο του θα μας μεταφέρει στην νυχτερινή Νέα Ορλεάνη, Southern Nights.

Mm-hmm.

0: Mercy.
1: Καλά το είπε, Mercy από τον Κάνουλ Άντερλι και το κουιντέτο του, μια σύνθεση του πιανίστα του γκρουπ, του Τζο Ζάβινουλ. Οι φίλες και οι φίλοι της jazz τον γνωρίζουν καλά, ένας μύθος των keyboards, ιδρυτής των Weather Report, ενός από τα σημαντικότερα φιούζον συγκροτήματα, πολύ μεγάλη σόλο καριέρα. Κι όμως αυτός ο μουσικός δεν γεννήθηκε στο Χάρλεμ ή στις νότιες συνοικίες του Σικάγου, αλλά στην Βιέννη. Αυστριακός ήταν, με πολύ πολύ γερή κλασική πιανιστική παιδεία. Έτσι λοιπόν το 1993 το Φεστιβάλ Μπρούκνερ του Λίντς του ζητάει να γράψει μια σουίτα για ορχήστρα. Έτσι λοιπόν προέκυψε το συμφωνικό έργο «Ιστορίες του Δούναβη». Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος με τίτλο «Τα νερά των βουνών». Την ορχήστρα του Μπρνό διευθύνει ο Κάσπερ Ρίχτερ.

Αυτή ήταν η πρώτη-τελευταία μας επιλογή για σήμερα. Ακούσαμε μια ρομάντσα για πιάνο του Άντων Ρούμπινστάιν, έναν από τους μεγαλύτερους πιανίστες του 19ου αιώνα, και θυμίζουμε καθηγητή σύνθεσης του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Στο πιάνο ήταν η Μπριγκίτ Έγκερερ. Με φωνή ξεκινήσαμε, με φωνή θα κλείσουμε και τη φωνή. Η Έλα Φιτζέραλντ τραγουδάει Λόρα, αυτή την υπέροχη κινηματογραφική μελωδία του Ντέιβιντ

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαϊδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μα είναι τόση πολύ μουσική και τόση πολύ μουσική με όμικρον γιώτα. Φοβάμαι πως τελικώς θα κατηγορηθώ πως είμαι από τους παράξενους συλλέκτες αγνώστων ήχων. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας μεταδίδω και σας λίγη από τη δική μου μουσική περιέργεια. Κόνραντ Μπάντεν. Σήμερα ξεκινάμε τουλάχιστον, γεννημένος στο Όσλο, οργανίστας, συνθέτης, με δασκάλους αργότερα όπως ο Σόναγκερ και Ριβέρ. Πολυγραφότατος με τραγούδια, ορχιστρικά, λειτουργίες, θρησκευτική και κοσμική μουσική δηλαδή. Ένας σχετικός συντηρητικός συνθέτης με κλίση προς την πολυφωνία, με κάποια σχετικά σύντομα 12 αυθονικά ντετούρ. Στην κορυφή της συμφωνικής του λοιπόν δημιουργίας βρίσκεται η συμφωνία Εσπρεσίβα, σχεδόν μία συμφωνική φαντασία.

Κόνραντ Μπάντεν, λοιπόν, συμφωνία εξπρεσίβα με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τον Κάρσεν Άντερσεν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Bang on a Can. Τι είναι αυτό, λοιπόν, Ομολογώ πως και εγώ προσφάτως έμαθα γι' αυτό, παρότι υφίσταται από το 87 να σώψονται συντηρητικές μουσικές μου ρίζες. Είναι ένα φεστιβάλ, λοιπόν, μια κοινότητα καλύτερα, που προωθεί και προωθείται από τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Στηρίζει τις νέες μουσικές ιδέες, τα περιπετειώδη, τολμηρά προγράμματα. Εκπαιδεύει νέους μουσικούς και, το πολύ σημαντικό, εκπαιδεύει το κοινό, φέρνει το κοινό κοντά στην πρωτοπορία, στην πρωτοποριακή δημιουργία. Και όλα ξεκίνησαν με μια μαραθώνια συναυλία το 87 στη Νέα Υόρκη. Και ακόμα μεγαλώνει, αλλάζει, οριμάζει, αναπτύσσεται. Φέτος βλέπω στο πρόγραμμα είναι στη Βράιχ για τα 90 χρόνια. Πρέπει να μπείτε να το δείτε, έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Κάποια χρόνια λοιπόν νωρίτερα, αρκετά, τώρα έχουν περάσει 30 και χρόνια, δύο σημαντικές προκλητικές μουσικά ή μουσικές προκλητικά κυρίες συνέπραξαν για λογαριασμό του Bang on a Can στο Adam and Eve, Bonita Marcus και Sherry Bauer.

Adam and Eve λοιπόν, Μπουνίτα Μάρκους και Σέρι Μπάουερ. Και σε ένα αλλιώτικο παραμυθένιο τοπίο τώρα, τιμωρητικά πνεύματα της φιουδαρχικής Ιαπωνίας στην ταινία Κεϊντάν του Κομπαγιάση από τη συλλογή του Λευκάδιου Χέρνη, συλλογή με παραδοσιακά ιαπωνικά παραμύθια. Η μουσική της ταινίας από ποιον άλλον, τον Τόρου Τακεμίτσου. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Χόιτσιο να μας διηγείται μουσικά το παραμύθι της μάχης του Ντανααούρα, παίζοντας την μπίβα κιθάρα του μπροστά στο φάντασμα ενός σαμουράι.

かも宇の国に源平領軍船でして壇の浦にて夜合わ

天你儿文跟你我退休苦了我有十年你过手苦命啊文

Ευτυχισμένοι θεοί δίνουν μαρτύρια δίχως βία την ώρα του χωρισμού και ελεύθεροι μαζεύονται στις όχθες του ουράνιου ποταμιού. Ένα τάνκα από τον σοφό ποιητή, κακίνα μότο, νόχι το μάρο.

και σε πήγε στα παλάτια του για να σε χορτάσει εκεί με τον έρωτα που είναι όλος μια φεγκοβολή. Φωτομύριστα άνθια θα σου κόψει και καρπούς φωτόγλυκους θα λούσει σε μέσα σε φωτό χιτοριάκι, θα σου ράψει μια φωτοστολή και θα σε γυρίσει εδώ καβάλα σε αστρομέτωπο ελαφάκι. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η Iriart σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Lab. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Ξεκινήσαμε σήμερα με έναν από τους καθηγητές ξακουστούς στο κλασικό σαξόφωνο στο Βασιλικό Οδείο της Χάγης. Εμφανίζεται κυρίως σαν σολίστ, αλλά και παίζει και σε διάφορα σχήματα και σύνολα, όπως το κουαρτέτο σαξοφώνου Μπερλάρους και το σαξοφωνικό σχήμα Σέλμερ, αλλά και στη Βασιλική Ορχήστρα Κονσέρτ Γκεμπόου και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, Lars Niederstrasse. Ο Lars από τον κάτω δρόμο, κάτι ελεύθερα το αποδώσουμε εδώ πέρα, αν και είμαι ενάντια σε αυτές τις προσεγγίσεις. Θα προχωρήσω όμως με άλλον ένα εκλεκτό εδώ πέρα, τον Alan Skidmore, ο οποίος εδώ πέρα ενώνει την δύναμή του παρέα με την Radio Φιλαρμόνια του Ανόβερο. Είναι το ραδιοφωνικό δίκτυο NDR της Βόρειας Γερμανίας. Ακούμε τον τίτλο «Too Young to Go Steady». Και είναι βέβαια και αυτός στο σαξόφωνο.

0: μεγαλωμένος σε μια οικογένεια μουσική, ο Alan Skidmore. Σαξοφωνίστας, εδώ παρέα με την ραδιοφιλαρμονία Νόβερο, με τη ραδιοφωνία, την ορχήστρα της διαφωνίας του NDR της Βόρειας Γερμανίας. Το ίδιο κομμάτι, Too Young to Go Steady, με τον Nat King Cole, από την άνοιξη του
1: 1956. She says, we'll have to wait. Why wait till it may be?

Το αιώνιο το θέμα των σχέσεων. Κάποιος στην προκειμένη φάση, ο κύριος, είναι πιο έτοιμος να προχωρήσει στο δεσμό με την κυρία. Όχι όμως αυτή. Και αναρωτιέται ο Nat King Cole, είναι από πέτρα φτιαγμένη. Δεν καταλαβαίνει ότι με τρελαίνει. Κάποτε θα μετανιώσει. Δεν ήθελα να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτή τη σχέση. Jimmy Mahieu και Har Adamson, οι συνθέτες και στιγουργός. Και τώρα πάμε σε μια ιστορία που θα σας ζητώ σε λίγο. Έναν από τους εξέχοντες παίκτες, οργανοπαίκτες του harpsichord στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο, ο αξέχαστος Francis Monkman.

Ξεκινήσαμε σήμερα με Johann Sebastian Bach. Preludium in E flat major από την έκδοση The Bach Family του 2021. Ήταν ο εκλεκτός και αξέχαστος Francis Monkman. Έφυγε από τη ζωή 2 χρόνια αργότερα, το 2023. Τον Francis Monkman τον γνώρισα προσωπικά. Το έτος πρέπει να ήταν 80-81, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει και υλικό στη συνέντευξη, μου μιλάει. Μου τον σύστησε ο Αυστραλός John Williams, ο κιθαριστής. Και έπαιζε τότε με το συγκρότημα Sky, το συγκρότημα που είχε δημιουργηθεί στο Λονδίνο, με κλασικούς οργανοπαίχτες. Ήταν εκπληκτική. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, βέβαια, άσχετος εγώ με το είδος μουσικής, κατά πολύ βέβαια το κλασικό τότε. Αλλά ο Monkman μου σύστησε τον Tristan Fry, από τους εκλεκτούς κρουστούς της Μεγάλης Βρετανίας, και έπαιζε και ο ίδιος, νομίζω, σε πολλές ορχήστρες, τέλος πάντων, και συνεργάστηκαν με τη Μεγάλη Ορχήστρα του BBC. Αλλά, ναι, και τον Gavin Peak, ο άλλος κιθαρίστας δίπλα στον John Williams, αλλά και τον ροκά Herbie Flowers, τον μείνει αξέχαστος. Τελείως αφοπλιστικά τους είπα, κοιτάτε να δείτε, δεν έχω εντρυφήσει σε αυτό το είδος το οποίο παίζετε κανονικά και είσαστε γνωστοί, το κλασικό. Φαίνεται αυτό τους έκανε εντύπωση. Και ήταν πολύ πιο προσιτή σε μένα, που ήσουν άσχετος με το είδος, όπως επαναλαμβάνω, και δεθήκαμε. Μου εξηγούσανε πράγματα ολόκληρο το βράδυ. Και χωρίσαμε δίνοντάς μου τα πάσα, το πάσο αυτό το οποίο δίνει, το πασπαρτού αυτό το οποίο δίνουν για να περάσεις στο κονσέρτο για την Κοπεχάγη, γιατί τότε δεν υπήρχε γέφυρα από το Μάλμε προς την Κοπεχάγη και πηγαίνανε με Flying Dolphin, αυτά τα hovercraft, ναι, τέλος πάντων, τι ήταν τότε. Τώρα υπάρχει γέφυρα και ήταν απλά τα πράγματα. Για μένα δεν ήταν εύκολο να περάσω, αυτούς περίμενε λεωφορείο, ειδικές λιμουζίνες κλπ. Ακούσαμε λοιπόν το Preludio in E flat major με τον Francis Monkman. Θα πρέπει να κάνω ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα σε αυτό το μεγάλο οργανοπαίχτη, στο αρμόνιο το κλασικό αλλά και στο harpsichord, ο οποίος ήταν βίος και πολιτεία σε όλη τη ζωή, ένας εκλεκτός παίκτης και μα τόσο ταπεινός, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Θα τον ακούσουμε στο High Definition συνέχεια, πάλι με Francis Monkman.

Ο Μόγκμαν είναι γνωστός και για άλλα πράγματα στη ζωή του την καλλιτεχνική. Εκτός από τους Sky, έτσι πως τον γνώρισα εγώ, ήταν και μέσα σε ροκ πλαίσια, παρέα με τον Daryl Way, μου τον σύστησε και αυτό να είναι, αργότερα βέβαια, στην επόμενη φορά που συναντηθήκαμε. Λοιπόν, ο Daryl Way, και αυτός ήταν στην Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, όπως και ο Κρουστός, όπως είπε ο Tristan Fry, και ήταν, τι να πρωτοπώ για αυτόν τον άνθρωπο, ήταν στους Carved Air. Οι φίλοι της Rock θα τον θυμόνται, γιατί εμφανιζόταν με τους Carved Air και ήταν ιδρυτικό μέλος με τη μοναδική Σόνια Κριστίνα και τον Florian Pickington. Λοιπόν, ναι, θα προχωρήσω τώρα στην άρια κοπής Francis Monkman.

Είναι δύσκολο να περιγράψω βέβαια την συνάντηση αυτή με αυτό το σχήμα, το The Sky, γιατί ομολογώ πως το 81-82 εκεί πέρα δεν ήμουν, όπως είπα και νωρίτερα, δεν είχα καμία σχέση με την κλασική. Πήγαινα σε κάποια κονσέρτα, αυτό σημαίνει βέβαια ότι μπορούσα να ήξερα τι συνέβαινε, απλά μου άρεσαν για να εκθέτω τα αυτιά μου και σε άλλα είδη μουσικής, όπως και σε άλλα, όπως πάντα βέβαια. Αυτή ήταν η άρια με τον Francis Monkman, ο οποίος κάποια στιγμή με το σχήμα και με ειδικό φωτισμό παρουσίασε και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πασίγνωστο. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι ήταν ενημερωμένοι και μοιημένοι στο κλασικό είχαν κάτσει πραγματικά στήλοι άλατος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Francis Monkman με το σχήμα Sky, The Sky λοιπόν. Ακούμε τον Francis Monkman στο σόλο του. Είναι το κάτω.

Ένα από τα γνωστά κομμάτια τα οποία αποδίδαν τότε αρχές δεκαετίας του 80 η Sky, με κορυφαίο το Francis Monkman, όπως είπα νωρίτερα, ή το Kata του Johann Sebastian Bach. Κάποια στιγμή ο Francis Monkman με κάλεσε να παραμείνω στα παρασκήνια και βρέθηκα στα παρασκήνια, τράβαγα και φωτογραφίες. Λοιπόν, για τον Tristan Frein δεν ήξερα πολλά πράγματα, αλλά μόλις τον είδα να παίζει τα κρουστά, πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί, γιατί τότε, μέχρι τότε, έβλεπα ροκ και ήταν τελείως διαφορετικός ο τρόπος ο οποίος έπαιζε τα κρουστά. Και δεν ήταν μόνο αυτός. Kevin Peake στην κιθάρα, ο John Williams φυσικά και Herbie Flowers στο μπάσο. Παραλαμβάνω, ο Francis Monkman στα πλήκτρα. Τώρα τι γίνεται. Ο Francis Monkman ήταν σε πάρα πολλά σχήματα. Ένα από αυτά τα σχήματα, τα οποία πραγματικά έγιναν πολύ γνωστά στην Ελλάδα δεκαετία του 70, έπαιξε και αυτό το κομμάτι. Ήταν σύνθεση των Carved Air. Σόνια Κριστίνα, στα φωνητικά.

Τουλάχιστον αυτό το κομμάτι το ήξερα από την Ελλάδα. Ακουγόταν βέβαια τότε στους σκύλους της rock. Melinda More or Less με τη Σόνια Κριστίνα και τους Carpenter. Τώρα δεν ξέρω αν ο Francis Monkman εκείνη την περίοδο μπαινόμιον στο συγκρότημα. Πιθανολογώ, βέβαια δεν υπάρχει πιθανότητα να το τσεκάρουμε σήμερα γιατί έφυγε από τη ζωή ο Francis Monkman. Ήταν πάντα σε συνθετική κρίση και σύγκρουση με τον Daryl Way. Βέβαια αυτό ούτε ποτέ κατόρθωσα να το ρωτήσω, ούτε το ήξερα τότε. Το μελέτησα αργότερα. Μα, τι ωραίο είναι το ίντερνετ για να παρακολουθείς έστω και αναδρομικά τη ζωή και το έργο τόσων μεγάλων μουσικών που γνωρίζεις, αλλά δεν ήξερα τότε πραγματικά τι ήταν ο κάθε ένας εκείνη την περίοδο. Δηλαδή ο Daryl Way μου έδωσε το συγκλάκι, το έχω κάπου, και μου το υπόγραψε στη δεύτερη φορά που τον συνάντησα. Και παρακαλώ, ήταν με ποιος, μου τον σύστησε ο Chris De Burgh. Είχα πάρει συνέντευξη από τον Ιρλανδικής καταγωγής Chris De Burgh μετά από το κονσέρτο του στο Royal Albert Hall. Και την επόμενη μέρα μου σύστησε αυτόν τον καλλιτέχνη. Ίσως θα συνεργαζόντουσαν τώρα, δεν ξέρω τι έγινε. Και έτσι μπήκαν τα πράγματα στη σειρά. Αλλά το εκπληκτικό ήταν εκείνη τη φορά που έμεινα πραγματικά ξερός, να το πω έτσι νεοκλασικά ελληνικά, ήταν ότι όταν ο Francis Monkman μου σύστησε τον μπασίστα του σχήματος, που δεν ήξερα. Δηλαδή είχα ακούσει τον μπάσο του, αλλά που να ξέρω ότι ήταν ο μπασίστας αυτός. Και δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι πασίγνωστο στους πάντες, είναι και άλλα 500-600 κομμάτια τα οποία έπαιζε σαν μισθοφόρος, session man. Τον μισθώναν ένα από τους πιο ακριβούς μουσικούς να μισθώσεις για να παίξει μπάσο, οποιοδήποτε μπάσο παρακαλώ, στο στούντιο. Και αυτό το οποιοδήποτε μπάσο παίζει ρόλο. Να σας εξηγήσω ότι το επόμενο κομμάτι που θα το ξέρετε 100% πιστεύω, όσοι ασχολείστε βέβαια μουσικά, είναι χαρακτηριστικό γιατί τον ρώτησα τον ίδιο, τον Herbie Flowers, γιατί πιστεύεις είναι μοναδικό αυτό το κομμάτι και γιατί έμεινε στην ιστορία. Και γυρίζει και μου λέει, George, είναι απλό. Γιατί στο πρώτο κανάλι το παίζω το κόντρα μπάσο και στο άλλο το παίζω ακριβώς πάνω στο παίξιμο του κόντρα μπάσο, το παίζω με ηλεκτρικό μπάσο. Οπότε αυτό το οποίο ακούτε εσείς σε αυτό το πασίγνωστο κομμάτι είναι δύο μπάσα. Δηλαδή έχει ένα εύρος το οποίο δεν είναι εύκολο να αναπλάσεις άμα το εξετάσεις μουσικά. Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν δύο μπάσα, ούτε ακόμα και σήμερα, να πω την αλήθεια, αλλά θαυμάζω αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που μίσθωσε για αυτό το κομμάτι ο Lou Reed, τον Herbie Flowers, ο οποίος ήταν και ο μπασίστας του σχήματος Sky. Πάμε να το ακούσουμε.

Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στα στούντιο Strident, 1972 η χρονιά, και ο παραγωγός πάντα ήταν στα φώτα της δημοσιότητας, είτε είχε εκδώσει, είχε κυκλοφορήσει δικό του άλμπουμ, δικά του κομμάτια, είτε ήταν παραγωγός για άλλα. Ήταν ο David Bowie. David Bowie και ο Mick Ronson, ο οποίος βέβαια ήταν τρομερός και αυτός παραγωγός και συνεργαζόταν με τον Lou Reed για το Transformer τότε, ο μετασχηματιστής, ο καταπληκτικός που βγήκε αυτό το κομμάτι. Αλλά διαλέξανε φυσικά, δεν ξέρω, προφανώς ο David Bowie ήξερε τον Herbie Flowers και τον φέρανε στο στούντιο και ηχογράφησε τα δύο μπάσα, ακουστικό και ηλεκτρικό, πάνω στην ίδια γραμμή, που δεν μπορεί εγώ τουλάχιστον να το ξεχωρίσω, αλλά ξεχωρίζω το ρυθμό, ξεχωρίζω το στυλ, ξεχωρίζω το κομμάτι μετά από δεκάδες χρόνια. Αυτά είναι. Δεν είναι απολογητικό το ότι δεν ήξερα εγώ το Herbie Flower. Δεν υπήρχε και το ίντερνετ να μπεις, να εντρυφήσεις, να μάθεις, να ερευνήσεις, για να καταλάβεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται με το συγκρότημα. Μου τους εξήγησε βέβαια ο John Williams. Ντρέπομαι το λέω σήμερα, αλλά να έχεις τον John Williams που εξηγεί ποιοι είναι οι άλλοι, και τους θαύμαζε ο ίδιος και ήταν περήφανος που ήταν. Έπραξε αυτό το άλμπουμ, δηλαδή, και τα άλμπουμ τα οποία κυκλοφόρησε παρέα με αυτούς, συντροφικά, και έτσι έμειναν στην ιστορία. Λοιπόν, συνεχίζω όμως τώρα με ένα τελευταίο κομμάτι, το οποίο λέγεται Music for a Faun Harmonium. Είναι το σχήμα Penguin Cafe Orchestra. Έφυγε και αυτός νωρίς από τη ζωή, ο ιδρυτής του, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Γι' αυτό η μουσική μας φέρνει αναμνήσεις, πότε πρωτακούσαμε αυτό το κομμάτι, με ποιους ήμασταν, τι είχαμε πιει, τι είχαμε φάει, που βρισκόμασταν. Penguin Cafe Orchestra,

ένα κομμάτι το οποίο φαίνεται βέβαια ότι έχει εμπνευστεί ο Σάιμον Τζεφ σε εκείνη την περίοδο, δεκαετία του 70 αρχές, να το συνθέσει ακούγοντας κλασικά κομμάτια. Λοιπόν, εδώ θα σας υπενθυμίσω ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη, που μερικές φορές θυμάται πράγματα, καλλιτέχνες, συναντήσεις από το παρελθόν. Όπως εδώ ήταν η περίπτωση του Francis Monkman με τους Sky και τους περίφημους μουσικούς που συνεργαζόταν τότε. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή της μονόπρακτης όπερας «Το μικρό κορίτσι με τα σπίρτα» του Δανού συνθέτη August Ina, 1859-1939. Την ορχήστρα της Δανέζικης ραδιοφωνίας διευθύνει ο Χάνου Κοΐβουλα.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της μονόπρακτης όπερας «Το μικρό κορίτσι με τα σπίρτα» του Δανού συνθέτη August Ina, 1859-1939. Την ορχήστρα της Δανέσκης Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Χάνου Κοϊβουλά. Επόμενη επιλογή του BBC, η Πολωνέζα σε Life Εσημίζωνα για πιάνο, έργο 53, γνωστή με την επωνυμία «Ηρωική» του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Γιάτσεκ Κόρτους.

Ακούσαμε την Πολωνέζα Σελάι Θεσιμίζωνα για πιάνο, έργο 53, γνωστή με την επωνυμία ηρωική του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύσε ο Γιάτσεκ Κόρτους. Ακολουθεί το δεύτερο και το τρίτο μέρος από την Tango Suite για δύο κιθάρες του Άστορ Πιατσόλα. Ερμηνεύει το κιθαριστικό ντουό Tornado.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από την Tango Suite για δύο κιθάρες του Άστορ Πιατσόλα. Ερμηνεύσε το κιθαριστικό ντουό Tornado. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Ο Ανώνυμος Εραστής» του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ Ντεσεν Ζόρς, 1745-1799. Την ορχήστρα Tafel Musik διευθύνει η βιολονίστα και μαέστρος Ζαν

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Ο Ανώνυμος Εραστής» του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρο Σεβαγιέ Ντεσεν Ζόρος, 1745-1799. Την ορχήστρα Τάφελ Μουζίκ διεύθυνε η βιολονίστα και μαέστρος Ζων Λαμό. Επόμενη επιλογή του BBC, το Agnus Dei, από τη λειτουργία για 5 φωνές του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη William Byrd. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Μπο Χόλτεν.

Ήταν το Agnus Dei από τη λειτουργία για πέντε φωνές του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη William Byrd. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διήθινε ο Bo Holten. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο αριθμός 4 σε ντο μίζωνα, έργο 102 αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven. Η σονάτα αποτελείται από δύο μέρη, Andante Allegro Vivace και Adagio Allegro Vivace. Τη βιολοντσελίστα Sol Gambetta συνοδεύει ο πιανίστας Bertrand Samay.

Ακούσαμε την τέταρτη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο σε ντο μίζωνα, έργο 102 αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven. Τη βιολοντσελίστα Sol Gambetta συνόδευσε ο πιανίστας Bertrand Samagio. Ακολουθεί η συλλογή 13 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Παιδικές σκηνές», έργο 15 του Robert Schumann. Τα κομμάτια φέρουν τους ακόλουθους τίτλους. Από ξένα μέρη και ανθρώπους σε σολ μίζωνα, παράξενη ιστορία σε ρε μίζωνα, τυφλόμυγα σε σι ελάσσονα, παιδική παράκληση σε ρε μίζωνα, αρκετά ευτυχής σε ρε μίζωνα, σπουδαίο γεγονός σε λα μίζωνα, ονειροπόληση σε φα μίζωνα, στο τζάκι σε φα μίζωνα, υπότης του ξύλινου αλόγου σε ντο μίζωνα, σχεδόν υπερβολικά σοβαρά σε σολ δίες ελάσσονα, τρομακτικό σε μη ελάσσονα, παιδί που βυθίζεται σε ύπνο σε μη ελάσσονα και ο ποιητής μιλά σε σολ μίζωνα. Ερμηνεύει ο Χόβα Γκίμψα.

ακούσαμε τη συλλογή 13 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Παιδικές σκηνές, έργο 15» του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσε ο Χόβα Γκίμσα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο των χόρδων Σεφάι Λάσον, έργο 20 αριθμός 5 του Γιώσεφ Χάιντν. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο μοτεράτο, μενουέτο, αλέγκρο και φινάλε με ένδειξη φούγγα με 2 θέματα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Chaos.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων σε φα Λάσσονα, έργο 20 αριθμός 5 του Γιώζεφ Χάιντεν. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο Chaos. Ακολουθεί η αραπέσκ της Germaine Taillefer 1892-1983. Την κλαρινετίστα Shirley Brill συνοδεύει ο πιανίστας Piotr Spots.

Ακούσαμε την αραπέσκ της Ζερμέν Ταϊφερ 1892-1983. Την κλαρινετίστα Σέρλι Μπριλ συνόδευσε ο πιανίστας Πιότρ Σποτς. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο αποσπάσματα, φανφάρα και ποίημα, από τη μονόπρακτη μουσική μπαλέτου La Perry του Γάλλου συνθέτη Πολ Ντικά 1865-1935. Τη φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ζον.

ακούσαμε δύο αποσπάσματα, φανφάρα και ποίημα, από τη μονόπρακτη μουσική μπαλέτου La Peri του Γάλλου συνθέτη Paul Dyk 1865-1935. Τη φιλαρμονική της Ολλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ζων Φουρνέ. Επόμενη επιλογή του BBC, η φαντασία αριθμός 2 για βιολί σόλο του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικόλα Ματέης. Γεννήθηκε περί το 1650 και πέθανε μετά το 1713. Παίζει ο Τιωτίμ Λονγκλουάντε Σφάρτ.